Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.

0: Grazie.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Είμαστε στον αέρα του Ράδιο Γάμα 94 FM.

πρωινό ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που σας αρέσει με τον Κώστα Γιαννάκη στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλό μήνα. Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σας καλωσορίζω στην καθημερινή πρωινή μας ραδιοφωνική συνήθεια. Πρωινό ξεκίνημα εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο, 20 λεπτά πριν από τις 6.

Σε Τρίτη 2 Ιουνίου σήμερα γιορτάζει ο Μαρίνος και ο Νικηφόρος. Ο ήλιος θα ανατείλει 3 λεπτά μετά από τις 6 σήμερα και θα δύσει στις 8

ήταν το τριμεράκι, έτσι. Ξαναφόρτισαν οι μπαταρίες. Πήγαν μέχρι τη μέση τουλάχιστον. Καλοκαιρινός θα είναι και σήμερα ο καιρός, με πολύ ζεστές θερμοκρασίες, αφού ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 34 βαθμούς Κελσίου. Κάποιες τοπικές βροχές θα σημειωθούν σε κάποιες ηπειρωτικές περιοχές.

Γενικά έθριος λοιπόν ο καιρός σήμερα. Στην Αττική θερμοκρασία από 18 έως και 30 βαθμούς Κελσίου, στην Θεσσαλονίκη από 16 έως και 30.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλή Τρίτη. Τα πρώτα μηνύματά σας έχουν αρχίσει να καταφθάνουν εδώ στο Ραδιοθάλαμο. Καλημέρα να πω στην Λίτσα, στο κορίτσι με τα πιο όμορφα μάτια στην Πελοπόννησο, η Λίτσα μας στην πόλη της Καλαμάτας. Καλημέρα στον Αλέκο και στον Νικήτα. Καλημέρα στον Χρήστο Σπάλα, τον αγωνιστή, τον παλέμαχο. Μάλλον δεν είναι παλέμαχος, συνεχίζει να είναι ενεργός τερματοφυλακάρα ο Χρήστος, έτσι. Καλημέρα Χρήστο. Καλημέρα να πω στον Σάβα στην Θεσσαλονίκη, ο οποίος μου γράφει: ελπίζω να πρόλαβα τον πρόεδρο. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλημέρα στον πρόεδρο στην πόλη της Καλαμάτας, μου γράφει ο φίλος μας ο Σάβας στην Θεσσαλονίκη. Καλημέρα κύριε Γιάννη, πλουσικά Αχαΐας.

0: Καλό μεσημέρι στους ομογενείς μας στην Αυστραλία. Μας ακούνε live μέσω του ελληνικού ραδιοφώνου στο Σίδνεϊ, στο Free Angel 898. Σχεδόν μία παρά δέκα μεσημέρι στην Αυστραλία αυτήν την ώρα.
1: Είσαι παιδί μου πειρασμός, σεισμός.
2: Ναι.
0: Καλημέρα, καλημέρα κυρία Σοφία μας στην Πάτρα.

Άσκησες πρωτοψαλτή ο αγγελός μου 8 λεπτά πριν από την κορυφή της ώρας. Καλημέρα σε όλα τα πρωινάκια. Και να δούμε τώρα τις πρώτες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Χεζμπολάχ, Νετανιάχου έδωσαν τα χέρια μετά την παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ. Για ανθρωποκτονία από πρόθεση διώκεται ο 41χρονος που έσφαξε την σύζυγό του στην Καλαμάτα. Ο Πέτρος Κόκαλης διαλύει τον κόσμο φήμες για σύμπλευση με τον Αλέξη Τσίπρα. Το Ιράν παγώνει τις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες λόγω των συνεχιζόμενων επιθέσεων του Ισραήλ στο Λίβανο. Με προβλήματα η επιστροφή στο κλίνον Άστι, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθηνών Κορίνθου λόγω φωτιάς στους Αγίους Θεοδόρους. Καλοκαίρι με το καλημέρα, 34 σε Θεσσαλία και Στερεά, νέα άνοδος της θερμοκρασίας για σήμερα. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι 7 κατηγορούμενοι από την Βόρεια Ελλάδα για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πέθανε ο πρώην ποδοσφαιριστής της ΣΑΕΚ ο Μάριος Οικονόμου. Προκαλεί ο Ράμα, πρώτη φορά άκουσα ότι υπάρχουν Έλληνες εκεί. Τουριστικό σκάφος συγκρούστηκε με αλλιευτικό τοπίο και διέλυσε στην Μάρινα της Ζέας. Ο φιλότουρκος Μπάρακ ανέλαβε και προεδρικός απεσταλμένος για Συρία-Ιράκ. Ένας 49χρονος εντοπίστηκε νεκρός σε παγκάκι στα Καμένα Βούρλα. Ενεργοποιείται η νέα ρύθμιση των 72 δόσεων και το ξεπάγωμα λογαριασμών για το ιδιωτικό χρέος. Στην Μέση Ανατολή, δεύτερη επίθεση δέχτηκε το Κουβέιτ στο στόχαστρο των ΗΠΑ, ιρανικά ραντάρ.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Μείνετε συντονισμένοι.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.

0: Καλή σας μέρα και καλό μήνα. Δύο λεπτά μετά από τις 6 πρωινό ξεκίνημα εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο με τις πρώτες ειδήσεις της ημέρας και την μουσική που μας αρέσει. Ακούμε Κώστα Μαρτάκη με το τραγούδι Μέτρα. Να σας πω ότι εχθές είχε τα γενέθλιά του ένας καλός φίλος στην πόλη της Καλαμάτας, ο φίλος μας ο Αλέκος.
1: Τι έχεις κάνει εσύ για μένα.
0: Ο Αλέκος, ο οποίος εργάζεται στο Athir Bakery στην Μεσσηνιακή πρωτεύουσα, έγινε 22, όχι ήταν 22, έγινε 20 τώρα. Χρόνια πολλά, Αλέκο μου.

Εμείς ευχόμαστε τα καλύτερα στον Αλέκο μας, στην πόλη της Καλαμάτας. Καλό παιδί ο Αλέκος. Έχει ένα ελάττωμα βέβαια, είναι Ολυμπιακός, αλλά τι να κάνεις, όλοι έχουμε ελάττωματα.

0: Ορίστε, είπα ότι ο Αλέκος είναι καλό παιδί, αλλά έχει ένα ελάττωμα, είναι Ολυμπιακός. Αμέσως, αμέσως, αρχίσατε. Χρήστος Πάλας μου γράφει: είναι στο σωστό δρόμο ο άνθρωπος. Μάλλον άλλοι έχουν πάρει λάθος μονοπάτια. Καλημέρα, Χρυσταρά. Εδώ είναι και ο πρόεδρος στην πρωινή ραδιοφωνική μας συντροφιά, ο πρόεδρος των Αρτοπιών στην Μεσσηνή, ο Παναγιώτης Μπυρμπύλης, ο οποίος εύχεται σε όλο τον κόσμο καλό μήνα, καλή δύναμη και καλό καλοκαίρι. Θα το ξανακάναμε, λένε οι Τούρκοι τουρίστες, παρά τις ατελείωτες ουρές στα σύνορα στους κήπους του Εύρου. Περιμέναμε ώρες, λένε οι Τούρκοι ταξιδιώτες. Η Ειρήνη Δεμερτζίδου έχει τις πληροφορίες.
1: Εικόνες έντονης ταλαιπωρίας καταγράφονται τις τελευταίες ημέρες στα ελληνοτουρκικά σύνορα, όπου χιλιάδες ταξιδιώτες βρίσκονται αντιμέτωποι με πολυώρες καθυστερήσεις και ατελείωτες ουρές οχημάτων. Η αυξημένη κίνηση σε συνδυασμό με τους αυστηρούς βιομετρικούς ελέγχους στα σημεία διέλευσης έχει δημιουργήσει ένα σκηνικό ασφυκτικής πίεσης, με πολλούς οδηγούς να περιμένουν για αρκετές ώρες μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία ελέγχου. Κάποιοι περιμένουν πολλή ώρα, κάποιοι άλλοι είναι λίγο πιο τυχεροί και περνάνε τα σύνορα σε μικρότερο χρονικό διάστημα. Αλλά όπως τονίζουν, παρά τις ώρες αναμονής, θα το ξαναέκαναν το ταξίδι, καθώς η Ελλάδα και η Αλεξανδρούπολη είναι ιδιαίτερα όμορφοι. Από νωρίς το πρωί, αυτοκίνητα, λεωφορεία και φορτηγά σχηματίζουν ουρές χιλιόμετρων, ενώ οι χρόνοι αναμονής αυξάνονται συνεχώς κατά τη διάρκεια της ημέρας. Οικογένειες με παιδιά, ηλικιωμένοι, τουρίστες που έκαναν το ταξίδι τους με προορισμό την Ελλάδα περιγράφουν δύσκολες συνθήκες, ειδικά εξαιτίας της ζέστης και της έλλειψης των βασικών υποδομών.
2: Ταλαιπωρηθήκαμε αρκετά επειδή είμαστε και μια οικογένεια με πολλά παιδιά και δεν είναι εύκολο να κάνεις 16 ώρες ταξίδι, καθώς ταλαιπωρούνται και αυτά και είναι ιδιαίτερα μεγάλη ταλαιπωρία το θέμα της τουαλέτας με τα παιδιά, και θα χαιρόμασταν αν βλέπαμε μια βελτίωση στο θέμα αυτό.
1: Περάσαμε άνετα από τα σύνορα, αν εξαιρέσεις τις λεπτομέρειες. Επειδή ήρθαμε νωρίς, περάσαμε από τα σύνορα μέσα σε μισή ώρα περίπου. Το θέμα ήταν πως οι τουαλέτες στην ελληνική πλευρά ήταν σε άσχημη κατάσταση, δεν υπήρχε ούτε σαπούνι, ούτε χαρτί, αλλά ούτε και η βασική καθαριότητα. Οι πιο δύσκολες στιγμές καταγράφονται για οι οικογένειες που ταξιδεύουν με μικρά παιδιά. Πολλοί αναγκάζονται να βγαίνουν από τα οχήματά τους για να βρουν λίγη σκιά ή νερό, ενώ αρκετοί οδηγοί σβήνουν τις μηχανές των αυτοκινήτων για να εξοικονομήσουν καύσιμα κατά τη διάρκεια της πολύωρης αναμονής.
2: Δεν ζήσαμε κάποιο πρόβλημα στα σύνορα, αλλά περιμέναμε αρκετή ώρα, περίπου 3,5 με 4 ώρες. Δεν ταλαιπωρηθήκαμε πολύ γιατί είχαμε προμηθευτεί νερά και τρόφιμα, αλλά όσοι δεν ήρθαν προετοιμασμένοι ταλαιπωρήθηκαν αρκετά.
1: Δεν περιμέναμε πολλή ώρα, περάσαμε μέσα σε ένα τέταρτο, αλλά λογικά αυτό συνέβη καθώς οι περισσότεροι είχαν ήδη έρθει. Είχαμε ξαναέρθει στις 23 Απριλίου μέσω Αρμενίου και εκείνη την ημέρα είχαμε κάνει 11 ώρες.
2: Χρειαστήκαμε συνολικά 16 ώρες για να φτάσουμε από την Κωνσταντινούπολη στην Αλεξανδρούπολη.
1: Η κατάσταση αποδίδεται κυρίως στην αυξημένη έξοδο ταξιδιωτών λόγω της θρησκευτικής εορτής του Κουρμπάν Μπαϊράμ. Χιλιάδες επισκέπτες από την Τουρκία επέλεξαν τη χώρα μας και ιδιαίτερα την Αλεξανδρούπολη για στιγμές χαλάρωσης, με αποτέλεσμα οι συνοριακοί σταθμοί να δέχονται τεράστιο όγκο οχημάτων. Την ίδια στιγμή οι αρμόδιες αρχές πραγματοποιούν εντατικούς ελέγχους, γεγονός που επιβραδύνει την διέλευση.
2: Είχε πολύ κόσμο. Εκτός από αυτό δεν αντιμετωπίσαμε κάποιο άλλο πρόβλημα. Περιμέναμε γύρω στις 6 ώρες. Ερχόμαστε πρώτη φορά στην υπηρετική Ελλάδα, αλλά γενικά και στα νησιά αντιμετωπίσαμε την ίδια κατάσταση.
1: Η αναμονή διήρκησε περισσότερο από ό,τι περιμέναμε. Οι έλεγχοι προχώρησαν αρκετά αργά, αλλά και πάλι η διαδρομή πέρασε ευχάριστα. Μπήκαμε στις 5 το πρωί και καταφέραμε να βγούμε στις 8 το πρωί. Ερχόμαστε γιατί μας αρέσει πολύ η θάλασσα και γιατί μας αρέσει η ηρεμία που επικρατεί στην Ελλάδα.
2: Όταν περνούσαμε πετύχαμε την αλλαγή βάρδιας και περιμέναμε σίγουρα πάνω από μισή ώρα, αλλά όταν λειτουργήσαν στη συνέχεια όλα σωστά, περάσαμε κατευθείαν.

0: πρωινό ξεκίνημα εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Καλή σας μέρα, καλό μήνα. Καλή Τρίτη να έχουμε. Ενθουσιασμένοι δήλωσαν οι Τούρκοι ταξιδιώτες στην Αλεξανδρούπολη, αλλά μας την είπαν κιόλας έτσι για τις τουαλέτες μας. Έψαχναν οι άνθρωποι να βρουν σαπούνι, έψαχναν να βρουν χαρτί. Ούτε καν την στοιχειώδη υγιεινή. Από ό,τι είπαν. Πρώτη φορά δεν έχει ξαναγίνει αυτό.
1: Φέρει στα άστερα του ουρανού όλο το φως του φεγγαριού.
0: Γνωστός μπασκετμπολίστας της ΑΕΚ οδηγήθηκε στο αυτοφορό μετά από ένα περιστατικό που σημειώθηκε αργά χθες το βράδυ στην οδό Δήμο Στένους στην Καλλιθέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο μπασκετμπολίστας φέρεται να αρνήθηκε αστυνομικό έλεγχο και να αντέδρασε επιθετικά απέναντι στους αστυνομικούς της άμεσης δράσης που έφτασαν στο σημείο. Με την επέμβαση των αστυνομικών, ξέρετε τώρα το γνωστό, ξέρετε ποιος είμαι εγώ, ο μπασκετμπολίστας οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα της Καλλιθέας και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απίθεια, εξύβριση και απειλή.

0: μουσική που σας αρέσει στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.
1: Ό,τι συμβαίνει στην Πελοπόννησο, το μαθαίνεις εδώ. Εδώ Πελοπόννησος.gr. Μπες, δες.
2: Μαμά, θέλω ένα κόσμο ψωμί ψήκα Παπαβαπούλου. Το έχουμε.
3: Το έχουμε.
2: Α, τέλειο.
4: Ψωμί τόστ ψήχα Παπαδοπούλου. Με φυσικό προζύμι και γεύση που ξεχωρίζει. Το έχουμε και αυτό στην οικογένεια.
5: Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr.
6: Η μέρα ξεκινάει δυνατά, με νουνού στραγγιστό. Είναι κύπελο δύναμης, αφού έχει περισσότερο από 18 γραμμάρια πρωτεΐνης από τη φύση του. Δεν υπάρχει στραγγιστό γιαούρτι με περισσότερες πρωτεΐνες. Και γεύση μοναδική. Νουνού στραγγιστό. Δύναμη και γεύση σε ένα κύπελο.
7: Παιδιά, πεινάτε.
8: Ένα αρχαίο πνεύμα ξύπνησε και έρχεται προς το μέρος.
7: Παιδιά, λέω!
8: Θα προσπαθήσει να σας δελεάσει. Πρέπει να αντισταθείτε.
9: Καλά, δεν ακούτε. Κάνω μακαρόνια με κιμά. Να βάλω σπαγγέτι πένες.
10: Σπαγγέτι! Αίρεσης, αφού είναι το αγαπημένο.
11: Όταν το φαγητό έχει μίσκο, έχεις ό,τι χρειάζεσαι για να δέσουν όλα τέλεια. Και στις γεύσεις,
12: κάπως,
11: και στις σχέσεις.
8: Ναι. Καταλαβες.
10: Όχι.
11: Μίσκο. Όλη η νοστιμιά είναι στο δέσιμο.
13: Είσαι από εκείνους που ξέρουν τι θέλουν και το διεκδικούν. Ψάχνεις τρόπους να διευκολύνεις την καθημερινότητά σου. Είσαι ένας καθημερινός πρωτοπόρος. Εξασφάλισες τον εξοπλισμό του νέου σου σπιτιού πριν καν μετακομίσεις. Στη Eurobank στηρίζουμε κάθε πρωτοποριακό πρόγραμμα που επιβραβεύει τις επιλογές μας. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το My Home Rewards, με επιστροφή χρημάτων μέχρι 2.000 ευρώ στο επιστροφή app με το νέο σου στεγαστικό δάνειο και με επιλογή για ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. Αίτηση και μέσω mobile app με ανταπόκριση εντός 24 ωρών. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
0: Πρωινό ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που σας αρέσει.

Μπούλης έχει αρχίσει και παίρνει παρουσίες. Καλημέρα να πω στην Νατάσα στην Πάτρα. Καλημέρα μου γράφει και ο Σωτήρης Αραδίπου Κύπρος. Καλημέρα Σωτήρη μου, καλημέρα στην Κύπρο μας. Γεια σου Δημήτρου μου, κάτω Βασιλική Μεσολογίου. Ο Νικόλας στο Ζωγράφου είναι και αυτός στην πρωινή ραδιοφωνική μας συντροφιά. Καλημέρα Νικόλα μου. Η κυρία Γεωργία στα Γρεβενά είναι και αυτή κοντά μας. Χτυπάω κάρτα μου, γράφει η κυρία Γεωργία. Καλημέρα, καλημέρα. Ο Γιάνναρος στο Άργος. Καλημέρα στην Αργολίδα μας.

0: πολύ. Για να πάμε τώρα στην κλεισούρα της Καστοριάς. Θύμα επίθεσης αρκούδας, καλά ακούσατε, στην κλεισούρα της Καστοριάς ήταν ο Αχιλλέας Λιγκανάρης, ο οποίος θα μας πει για την εμπειρία του με το μεγάλο ζώο κοντά στην πλατεία του χωριού του. Για να ακούσουμε.
1: Κατεβαίνοντας από την πλατεία, περίπου κατά 100 μέτρα από την πλατεία, έναν δρόμο που τον συχνάσουμε, τον ανεποκατεβαίνω, βρίσκουμε... είναι λίγο άκρη από το χωριό, σχεδόν μέσα στην πλατεία είναι. Και εκεί που περπατούσα αμέριμνος, μέσα από τα πόρτα ξεπροβάλλει ένα θηρίο, σμέ και με ρίχνει μία με τα πόδια και με το στήθος και με τα κίζει κάτω. Τώρα για κάποιο λόγο αυτή γύρισε πάλι μέχρι τα πόδια μου, είστε, μπορούσε να με αποτελειώσει. Γυρίζει μέχρι τα πόδια, μετά ξαναγυρίζει, φώναζε αυτή, φώναζα κι εγώ. Και με τραυματίζει στο αριστερό, με ρίχνει στο, μία στο αριστερό μπράτσο, στο χέρι, και με γκρεμίζει κάτω και τραυματίζουμε πλευρά, γοφό, ομοπλάτη, και ξαφνικά φεύγει. Εκεί που ήταν πολύ θυμωμένη, ξαφνικά φεύγει. Μετά, έκτοτε εγώ είμαι σαστισμένος, δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί, πώς ήταν τόσο κοντά στο χωριό.
2: Και πώς σωθήκατε τελικά και δεν σας αποτελείωσε όπως είπατε.
1: Αυτό ήταν κάποιος άγιος μέσος.
2: Ήτανε μόνη, ήταν μόνη, είχε και μικρά.
1: Είχε τα μωρά, πρέπει να ήταν μέσα στα χόρτα. Και εγώ δεν είδα τίποτε, ούτε αυτήν ούτε τα μωρά. Αυτή όμως γυρίζοντας πάλι μούγκριζε και μάλλον τα μωρά ήταν μέσα στα χόρτα. Στο ένα μέτρο, στα δύο μέτρα, δεν φαινόταν τίποτε. Θέλω να περάσω ένα μήνυμα. Να ακούσουν κάποιοι αρμόδιοι, να μάσουν αυτά τα θηρία, γιατί θα μας διώξουν από τα χωριά. Είμαστε και λίγοι που απομείναμε, θα μας διώξουν από τα χωριά.
2: Τώρα μιλούμε για την ορεινή κλεισούρα. Έχει κινείται στο χωριό Αρκούδα, δηλαδή την έχετε ξαναπετύχει ως κάτοικη, ως περιοχή.
1: Εγώ είμαι ορειβάτης. Ωραίας εραστέχνης. Έχω δει πάρα πολλές φορές αρκούδες. Αλλά αυτή η συμπεριφορά που είχε αυτό το θηρίο τώρα, πρωτοφανές πράγμα. Πρέπει να είναι, γιατί την είδαμε πριν από λίγες ημέρες, έχει τρία μωρά. Αλλά λίγο πιο μακριά από το χωριό ήταν. Αυτή η αρκούδα τώρα έχει κάνει λιμέρι μέσα στο χωριό, μέσα σε ένα ρέμα εκεί πέρα, και γυρίζει και όλη νύχτα. Γυρίζει εδώ γύρω-γύρω. Έτσι να μου φαίνεται, γιατί ακούω και τα σκυλιά που γαμπίζουν όλη νύχτα.
2: Τώρα έχετε πάει στο νοσοκομείο, τραυματιστήκατε?
1: Ναι, έχω πάει στο Ποδοσάκιο. Ευτυχώς, δόξα τω Θεώ, είμαι καλά. Έχω κάτι ψιλοπράγματα, μόλοπες και τέτοια. Ευτυχώς δεν χτύπησα το κεφάλι να με αφήσει επί τόπου.
2: Το έχετε αναφέρει στις αρχές, ενδεχομένως?
1: Πώς. Πήγα, έκανα με αυτό ακτινογραφία. Ποιες αρχές? Οι αρχές ήρθαν την άλλη μέρα εδώ πέρα και δεν τίποτε, ούτε και δεν πήραν καν τηλέφωνο. Ούτε και δεν πήραν καν τηλέφωνο να ρωτήσουν τι και πώς και αυτά. Οι αρχές, ποιες αρχές? Υπάρχουν αρχές.
2: Φοβούνται οι κάτοικοι, συγχωριανοί σας, όταν μάθαν το περιστατικό?
1: Αυτά είναι από ό,τι ακούω, ας πούμε, και τα σχόλια και τα αυτά. Εγώ δεν φοβούμαι τίποτε, ούτε φοβάμαι. Και πάλι μα φτιάξω καλά, πάλι θα γυρίζω στα βουνά. Αλλά μέσα στο χωριό ούτε. Με τίποτα δεν μπορούσα να το φανταστώ ότι θα με επιτηθεί αρκούδα.
2: Τώρα αναρρώνετε, είστε στο σπίτι?
1: Ναι, αναρρώνω, ναι.
2: Περαστικά να έχετε. Ευχαριστώ.

18-17 μου γράφει καλημέρα σε όλο τον κόσμο από την νέα Τήρινθα της Αργολίδας. Καλημέρα στον πρόεδρο. Να ζητήσω συγγνώμη από τον Κυριούλη. Εγώ την πεθερά μου την είχα κλειδωμένη στο σπίτι. Πώς βγήκε και πήγε στο χωριό του δεν ξέρω, αλλά θα φροντίσω να μην ξαναβγεί. Προφανώς αναφερόμενος ο 617 στο ρεπορτάζ που ακούσαμε πριν από λίγο αναφορικά με την επίθεση της αρκούδας στον στον κύριο Αχιλλέα Λιγκανάρη. Εντάξει, και το χιούμορ καλό είναι. 25 λεπτά μετά από τις 6, καλή σας μέρα, καλό ξεκίνημα.

0: Σήμερα 3η 2 Ιουνίου, φίλες και φίλοι, οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων θα εξεταστούν στο μάθημα των μαθηματικών, στην άλγευρα συγκεκριμένα, το οποίο είναι μάθημα γενικής παιδείας, και στη συνέχεια την 5η και το Σάββατο θα εξεταστούν σε μαθήματα ειδικότητας. Τώρα όσον αφορά τους υποψηφίους των ΑΓΕΛ, αυτήν την εβδομάδα θα εξετάζονται σε μαθήματα προσανατολισμού. Αύριο 3 Ιουνίου θα εξεταστούν στα αρχαία ελληνικά.
1: Και σου λέω και τα μυστικά μου.
0: Αυτό αφορά την ομάδα προσανατολισμού ανθρωπιστικών σπουδών στα μαθηματικά, για την ομάδα προσανατολισμού θετικών σπουδών και σπουδών οικονομίας και πληροφορικής, και στην βιολογία για την ομάδα προσανατολισμού σπουδών υγείας.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στην ενημέρωση Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.
3: Ράδιο Γάμα
1: 94FM.
3: Αχαΐα,
1: Ηλία,
3: Ετωλοακαρνανία
1: και www.radiogamma.gr.

0: αλλάζουν με το πρωινό σας.
1: Και ο έρωτας Εργιάννη με το μπλε.
2: 6 και 32 πρώτα λεπτά, 9 η ώρα. Καλή σας μέρα, καλό ξεκίνημα, καλό μήνα. Φωτιά εκδηλώθηκε χθες το βράδυ αργά σε οικόπεδο με χαμηλή βλάστηση στην οδό Νερατζούλας στο Μενίδη, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Οι φλόγες επεκτάθηκαν γρήγορα λόγω της ξηρής βλάστησης και πέρασαν σε αυλή εργοστασίου, όπου οι πυρφλόγες επεκτάθηκαν γρήγορα λόγω της ξηρής βλάστησης και πέρασαν σε αυλή εργοστασίου

κηδεία του Μάριου Οικονόμου, φίλες και φίλοι, που πέθανε σε ηλικία 33 ετών, θα γίνει σήμερα το απόγευμα στις 5 στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Κοπάνων στα Γιάννενα, όπου θα πραγματοποιηθεί και η ταφή. Ο πρώην διεθνής κεντρικός αμυντικός της ΑΕΚ έφυγε από την ζωή την Δευτέρα, χθες δηλαδή, σε ηλικία 33 ετών, μετά την μεγάλη μάχη που έδινε στην μονάδα εντατικής θεραπείας έπειτα από σοβαρό τροχείο. Σήμερα το απόγευμα λοιπόν στις 5 η κηδεία του Μάριου Οικονόμου στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου Κοπάνων στα Γιάννενα.

Ένα τουριστικό σκάφος, στο οποίο επέβαιναν συνολικά 12 άτομα, συγκρούστηκε με αλλιευτικό, προκαλώντας την άμεση βύθιση του δεύτερου. Από θαύμα, φίλες και φίλοι, δεν σημειώθηκαν απώλειες, ενώ ο ψαράς σώθηκε κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή χάρη στην άμεση επέμβαση στελεχών του λιμενικού σώματος. Με βάση τις πληροφορίες, ο ψαράς εκτελούσε εργασίες, έχοντας όπως φαίνεται άγκυρο βολήσεις στο συγκεκριμένο σημείο, και σύμφωνα με καταγγελίες, μόλις αντιλήφθηκε την πορεία που είχε το τουριστικό σκάφος, το είδε να έρχεται κατά πάνω του, άρχισε να φωνάζει επανειλημμένα για να προειδοποιήσει, δίχως όμως να υπάρξει έγκαιρος ελιγμός αποφυγής από το τουριστικό σκάφος.

Η πρόσκρουση μάλιστα ήταν να σφοδρότατοι με αυτόπτες μάρτυρες να περιγράφουν ότι το τουριστικό σκάφος πέρασε κυριολεκτικά πάνω από το αληφτικό, κομματιάζοντάς το και στέλνοντάς το στο μπάτο της θάλασσας μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα. Ευτυχώς ο ψαράς βρέθηκε στο νερό, έδωσε μάχη για να κρατηθεί στην επιφάνεια μέχρι που ανασύρθηκε από άντρες του λιμενικού, οι οποίοι έτυχε να βρίσκονται σε κοντινή απόσταση και να διενεργούν ελέγχους σε άλλα αλλιευτικά. Ο ψαράς ευτυχώς είναι καλά στην υγεία του, επέστρεψε μάλιστα στο σπίτι του εχθές

φίλα μου ακόμα, καλή σας μέρα. 6 και 42 είναι η ώρα. Πρωινό ξεκίνημα εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Είχαν προσωπικές διαφορές οι συγγενείς και πλακώθηκαν στα μπιστολίδια στην πόλη της Πάτρας.

Μεγάλη κινητοποίηση της αστυνομίας στην Πάτρα, στα Δεμένικα συγκεκριμένα, όταν ένας έντονος διαπληκτισμός μεταξύ συγγενών έλαβε χώρα. Μάλιστα ένας από τους εμπλεκόμενους στον καυγά πυροβόλησε με αεροβόλο όπλο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά ένας άντρας που διακομίστηκε με το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο. Η αιτία του καυγά, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν οι προσωπικές διαφορές ανάμεσα στους συγγενείς.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλό μήνα, καλή Τρίτη να έχουμε. Ο Γιώργος Ζωγραφάκης στην πόλη της Πάτρας μου γράφει πού έπεσαν οι πυροβολισμοί στα Δεμένικα, ξέρεις. Έχω μόνο ένα... Καλέ μου ραδιοφωνικέ φίλε Γιώργο, καλή σου μέρα καταρχήν, καλημέρα στην πόλη της Πάτρας. Το συμβάν φέρεται να έγινε στην συμβολή των οδών Σολομού και Καζαντζάκη στα Δεμένικα. Καλημέρα στην Αχαΐα μας και στους φίλους που μας ακούν μέσω του Ράδιο Γάμα στους 94 στην Αχαϊκή πρωτεύουσα και όχι μόνο. Να καλημερίσω και τον καλό μου φίλο τον Θόδωρο Καμπέρο.

0: από την κορυφή της ώρας. Καλή σας μέρα, πρωινό ξεκίνημα εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Ρε παιδιά, αυτός ο Άδωνης ξεπέρασε πραγματικά τον εαυτό του, καθώς υποστήριξε πως πρέπει να μας κάνει μήνυση η ανθρωπότητα. Για ποιο λόγο? Γιατί ζούμε στην πιο όμορφη χώρα του πλανήτη, αλλά διαρκώς γκρινιάζουμε. Ειδικότερα σε δηλώσεις του σε Vidcast, ο ειδικός στο να κάνει το άσπρο μαύρο υπουργός υγείας, αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, συνέκρινε τις συνθήκες που επικρατούν στην Ελλάδα με εκείνες άλλων πολιτισμένων χωρών στην Ευρώπη, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι στη Σουηδία, μια πανέμορφη χώρα, έχει καταχνιά, έχει βροχή, έχει κρύο. Τι να κάνουν τα λεφτά, τι να τα κάνουν, να τα βράσουν? Και εσύ είσαι στην Ελλάδα και βρίσκεις ήλιο. Πανφτωχός είσαι. Ανοίγεις το παράθυρο και βλέπεις τον ήλιο να αστράφτει, χαρά Θεού. Γίνεσαι εκατομμυριούφος με το που θα δεις τον ήλιο. Έχουμε την φοβερή τύχη να αντικρίζουμε αυτό το στολίδι και κλεγόμαστε, είπε ο Άδωνης. Έχουμε την φοβερή τύχη να βλέπουμε και να αντικρίζουμε αυτόν τον ήλιο, να είμαστε το 1-3 εκατομμύριο στο σύμπαν και αρχίζουμε και κλεγόμαστε. Δεν μου αρέσει το ένα, δεν μου αρέσει το άλλο, βρε άντε, συνέχισε ο υπουργός. Είσαι στην Ελλάδα, ζεις σε αυτή τη χώρα. Εγώ σου λέω, είσαι πανφτωχός ρε παιδάκι μου, είσαι αυτό που λες τα όρια της φτώχειας στην Ελλάδα και είσαι στην Αθήνα και έχεις δίπλα σου το φάλιρο να πας να κάνεις μπάνιο στην θάλασσα, τζάμπα, να μπει στο νοσοκομείο, τζάμπα, και είσαι όλη την ημέρα και λες πόσο χάλια είναι η Ελλάδα, πόσο δεν μου αρέσει το εσύ, πόσο χάλια είναι το άλλο, επέμεινε ο Άδωνης. Ας το ακούσουμε, ας το ακούσουμε.
1: Μας κάνει μήνυση η ανθρωπότητα, δεν μας αξίζει αυτή η χώρα. Δεν μπορεί να είσαι στην Ελλάδα και να είσαι στη δεν γίνεται.
2: Σύμφωνα, αλλά
1: γίνεται.
2: Με αυτές τις λέξεις ο Άδωνης Γεωργιάδης σχολίασε ότι οι Έλληνες και οι Ελληνίδες έχουν αρνητικά συναισθήματα για την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα. Εμείς ανατρέξαμε σε εσάς, στους πολίτες που κατά καιρούς έχουν μιλήσει στις εξελίξεις τώρα. Τι απαντούν για την εικόνα της χώρας σε μια σειρά από ζητήματα της καθημερινότητας?
3: Ούτε με 2 χιλιάρικα δεν τα βγάζει πέρα. Και μου φαίνεται ότι θα χειροτερέψουν κι άλλο τα πράγματα.
4: Για τα ενίκια, για τα φαγητά, όλα. Βενζίνη, δεν υπάρχει κάτι που να είναι φυσιολογικό.
2: Σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας, η ύπαρξη του ανθρώπου στον πλανήτη είναι αρκετή για να λύσει όλα τα προβλήματα της καθημερινότητας.
5: Ξεκινάμε από 2 χρόνια ξυπόλυτη, ξεβράκωτη, αμόρφωτη, ρακέντητη. Είμαστε σαν την πλούσια ζωή των.
6: Με βασικό μισθό 800 και συντάξεις κατά μέσο 750 ευρώ.
7: Ο μισθός, η σύνταξη δηλαδή, μόλις πάει 10 ο μήνας, 15 το πολύ 15. Τελειώσαμε.
2: Ειδικά αν ζεις στην Ελλάδα, για τον Άδωνη Γεωργιάδη είσαι οριακά αχάριστος αν προβληματίζεσαι με βασικούς τομείς της διαβίωσης.
5: Και εμείς έχουμε τη φοβερή τύχη να βλέπουμε και αντικρίνουμε αυτό το στολίδι. Και να έχουμε, να είμαστε στο σύμπαν το 1-3 εκατομμύριο να υπάρχουμε. Και αρχίζουμε και κλεγόμαστε. Δεν μου αρέσει το ένα, δεν μου αρέσει το άλλο. Και διάλειμμα καθόλου και μετά το άλλο. Πάτε.
8: Ψάχνουμε να βρω ότι το φθηνότερο είναι να το πάρουμε.
9: Σίγουρα κόβουμε συνέχεια.
5: Είσαι στην Ελλάδα τώρα. Είσαι σε αυτή τη χώρα. Εγώ σου λέω, είσαι πάφτωχος ο παιδάκι μου. Είσαι αυτό που λέει στα όρια της φτώχειας στην Ελλάδα. Και είσαι στην Αθήνα. Και έχεις δίπλα στο φάλαμα και έτσι πάει στο άλλο τζάμπα. Να μπεις στο λεωφορείο κάτω από το λεωφορείο της τζάμπα. Να μπεις στο νοσοκομείο τζάμπα. Και είσαι όλη την άκρη, λες, πόσο δυστυχισμένος είμαι.

0: ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που σας αρέσει με τον Κώστα Γιαννάκη στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.
1: Δεν με φτιάχνουν τα ποτά. Δεν με φτιάχνουν.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Έχετε πρόβλημα αποχέτευση στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
2: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Pegasus.
1: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
2: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Pegasus. Τηλέφωνα 26 10 62 42 22 και 69 77 28 43 76.
1: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
3: Μινά, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
4: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
5: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
4: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
5: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
4: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
5: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
4: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
5: Τηλέφωνο 2610-313-388.
4: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
6: Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
7: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
8: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
7: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
8: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
7: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάση 39, Ακτιβημαίων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
8: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
5: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης. Ράδιο Γάμα 94FM.
1: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
9: 7 και 3 πρώτα λεπτά, 9 η ώρα. Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, σας καλωσορίζω στην καθημερινή πρωινή ραδιοφωνική μας συνήθεια. Πρωινό ξεκίνημα εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Να καλημερίσω όλους τους φίλους στην Αργολίδα μας. Μας ακούν μέσω του Sky Αργολίδας στους 102. Ευνίδιος θάνατος ενός 49χρονου άντρα, μόνιμου κατοίκου της περιοχής, σημειώθηκε λίγο μετά τις 9 χθες το πρωί στον παραλιακό δρόμο των Καμένων Βούρλων. Ο άτυχος άντρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του πάνω σε παγκάκι, ενώ σε πολύ κοντινή απόσταση βρίσκονταν και το παρκαρισμένο αυτοκίνητό του. Με βάση τα πρώτα στοιχεία εκτιμάται ότι ο 49χρονος αισθάνθηκε ξαφνικά μια αδιαθεσία κατά την διάρκεια της διαδρομής του και επέλεξε να καθίσει στο παγκάκι προκειμένου να συνέλθει, όπου τελικά υπέστη ανακοπή καρδιάς.

0: Ζακ.
1: Καλοκαιρινός θα είναι και σήμερα ο καιρός. Καλές μου φίλες και καλοί μου φίλοι, αγαπημένα μου πρωινάκια, με πολύ ζεστές θερμοκρασίες, αφού ο υδράργυρος, σύμφωνα με τις προβλέψεις, θα αγγίξει τους 34 βαθμούς. Μάλιστα, θα έχουμε και κάποιες τοπικές βροχές σε κάποιες ηπειρωτικές περιοχές. Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, αφού τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες τα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Θα έχουμε και καμιά βροχούλα, καμιά μεμονωμένη καταιγίδα στα βόρεια και στα ορεινά της ανατολικής ηπειρωτικής χώρας. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιολογή μεταβολή, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στην Θεσσαλία και στην Ανατολική Στερεά τους 33 με 34 βαθμούς. Τ' άκουσες το Δωρής Κουλή? Το Ιράν διέκοψε κάθε επικοινωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες χθες το απόγευμα, έως ότου σταματήσουν οι Ισραηλινές επιθέσεις και εχθροπραξίες στο Λίβανο, ασκώντας πίεση με αυτόν τον τρόπο στον Αμερικανό Πρόεδρο να βάλει ένα τέλος, να τραβήξει το χαλινάρι του Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Ο Θοδωρής Κουλής στην αίθουσα σύνταξης έχει το ρεπορτάζ. Θοδωρή, σε ακούμε.
2: Η διαπραγματευτική ομάδα του Ιράν διακόπτει την ανταλλαγή μηνυμάτων με τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως είπες και εσύ, μέσω των μεσολαβητών, σύμφωνα με το Ιρανικό πρακτορείο Τασνίμ. Ο λόγος είναι οι Ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο, οι οποίες είναι καθημερινές. Να υπενθυμίσω ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Βενιαμίν Νετανιάχου διέταξε τον στρατό του να επιτεθεί σε στόχους στα νότια προάστρια της Βηρητού, προπύργιο της Χεσμπολά, λόγω των επανειλημμένων, όπως είπε, παραβιάσεων της εκεχηρίας στον Λίβανο από την τρομοκρατική οργάνωση Χεσμπολά. Το Ιράν από την πλευρά του είχε προειδοποιήσει ότι η προϋπόθεση για οποιαδήποτε συμφωνία με την Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή αποτελεί και μια εκεχηρία στον Λίβανο.

Και ενώ το Ιράν διέκοψε κάθε επικοινωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες χθες το απόγευμα, όπως μας είπε και ο Θοδωρής Κουλής, απροσδόκητη και ραγδαία τροπή πήραν οι εξελίξεις στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, την ώρα που βρίσκεται σε εξέλιξη ένα έντονο διπλωματικό θρίλερ με παγκόσμιο αντίκτυπο. Όπως έγινε γνωστό λοιπόν, ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο κύριος Ντόναλντ Τραμπ, προχώρησε μέσω της πλατφόρμας Truth Social σε ανακοίνωση επίτευξης συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και στην Χεζμπολάχ, ανατρέποντας τα μέχρι τώρα δεδομένα στο πεδίο των συγκρούσεων.

0: μέσω υψηλόβαθμων εκπροσώπων είχα μια πολύ καλή επικοινωνία με την Hezbollah και συμφώνησαν ότι θα σταματήσει πλήρως το πυρ, ανέφερε ο Αμερικανός Πρόεδρος στην ανάρτησή του. Σύμφωνα όμως με διεθνείς αναλυτές, η ανακοίνωση αυτή έρχεται σε μια στιγμή που στην περιοχή επικρατούσε απόλυτη σύγκριση με τις ισορροπίες να κρέμονται πραγματικά από μια κλωστή. Οι ίδιοι σημειώνουν πως κανείς Αμερικανός Πρόεδρος δεν έχει μιλήσει ποτέ με τη Hezbollah ευθέως ή μέσω ακόμα μεσολαβητών, διότι η οργάνωση αυτή χαρακτηρίζεται ως τρομοκρατική από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Επίσης, ένας Λιβανέζος αξιωματούχος είπε στο Reuters ότι η Hezbollah ενημέρωσε τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω του Προέδρου του Κοινοβουλίου Ναμπίχα Μπέρι ότι είναι πρόθυμη να σταματήσει τις επιθέσεις στο Βόρειο Ισραήλ εφόσον το Ισραήλ δεν βομβαρδίσει την Βηρυτό και τα προάστια της. Από την πλευρά της και η πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στο Λίβανο ανακοίνωσε ότι η Hezbollah δέχτηκε την αμερικανική πρόταση περί αμοιβαίας παύσης των επιθέσεων με το Ισραήλ.
1: Άνοιξα να δω

Ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο Ντόναλντ Τραμπ, επιβεβαίωσε επίσης ότι είχε μια πολύ παραγωγική συνομιλία με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Διαβεβαίωσε ότι ο Νετανιάχου δεσμεύτηκε να μην στείλει στρατό στην Βηρυτό και όσες μονάδες του Ισραήλ ήταν καθοδόν έχουν ήδη κάνει αναστροφή. Να σας πω πως νωρίτερα δύο Ισραηλινές πηγές ανέφεραν ότι το Ισραήλ ανέμενε την τελική έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ για να ξεκινήσει επιχειρήσεις στα νότια προάστια της Βηρυτού χθες. Το Ισραήλ δεν θα τους επιτεθεί και εκείνοι δεν θα επιτεθούν στο Ισραήλ, έγραψε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Μα τι να

0: Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr.
1: Γιαγιά μου, μαστόρισα μεγάλη. Έπιανε τη ζύμη και άνοιγε φύλλο που χόρευε στα χέρια της. Και δίπλα της χόρευα κι εγώ από χαρά που φτιάχναμε μαζί μια πίτα σαν κι αυτή.
2: Χορευτή από τη χρυσή ζύμη, πλούσιο φύλλο, λυκνισμένο με χάρη, αγκαλιάζει διαλεκτά υλικά για μια γεύση. Χορεύει με την παράδοση. Χορευτή.
3: Χρυσή ζύμη. Δεν έτυχε. Είσαι από εκείνους που ξέρουν τι θέλουν και το διεκδικούν. Ψάχνεις τρόπους να διευκολύνεις την καθημερινότητά σου. Είσαι ένας καθημερινός πρωτοπόρος. Εξασφάλισες τον εξοπλισμό του νέου σου σπιτιού πριν καν μετακομίσεις. Στη Eurobank στηρίζουμε κάθε πρωτοποριακό πρόγραμμα που επιβραβεύει τις επιλογές μας. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το My Home Rewards, με επιστροφή χρημάτων μέχρι 2.000 ευρώ στο επιστροφή app με το νέο σου στεγαστικό δάνειο και με επιλογή για ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. Αίτηση και μέσω mobile app με ανταπόκριση εντός 24 ωρών. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
4: Ό,τι συμβαίνει στην Πελοπόννησο, το μαθαίνεις εδώ. Εδώ πελοπόννησος.gr. Μπες, δες.
5: Η μέρα ξεκινάει δυνατά, με νουνού στραγγιστό. Είναι κύπελο δύναμης, αφού έχει περισσότερο από 18 γραμμάρια πρωτεΐνης από τη φύση μου. Δεν υπάρχει στραγγιστό γιαούρτι με περισσότερες πρωτεΐνες. Και γεύση μοναδική. Νουνού στραγγιστό. Δύναμη και γεύση σε ένα κύπελο.
6: Παιδιά, πεινάτε!
7: Ένα αρχαίο πνεύμα ξύπνησε και έρχεται προς το μέρος.
6: Παιδιά, λέω!
7: Θα προσπαθήσει να σας δελεάσει. Πρέπει να αντισταθείτε.
6: Καλά, δεν ακούτε. Κάνω μακαρόνια με κιμά. Να βάλω σπαγγέτι ή πένες.
8: Σπαγγέτι! Έρεση, αφού είναι το αγαπημένο.
9: Όταν το φαγητό έχει μίσκο, έχεις ό,τι χρειάζεσαι για να δέσουν όλα τέλεια. Και στις γεύσεις και στις σχέσεις.
7: Ναι. Κατάλαβες.
8: Όχι.
9: Μίσκο. Όλοι είναι στη μια, είναι στο δέσιμο.
10: Πρωινό ξεκίνημα. Κάθε πρωί, οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που σας αρέσει με

0: Ισχυρός σεισμός 6,2 Ρίχτερ στην Ιταλία. Η δόνηση έγινε αισθητή και στα νησιά του Ιωνίου. Δεν αναφέρθηκαν τραυματίες ή σοβαρές ζημιές, ευτυχώς.
1: Κάθε σκέψη στο τετράδιο και θα στα αφιερώσω από το ράδιο μάλλον αύριο.
0: Ο ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε χθες το βράδυ στις 12 και 12 πρώτα λεπτά τοπική ώρα σε θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Καλαβρίας στην Νότια Ιταλία. Η δόνηση έγινε αισθητή και στα νησιά του Ιωνίου. Ο σεισμός έγινε αισθητός στις πόλεις Κοζέντσα και Καταντζάρο της Καλαβρίας, όπως και στις περιφέρειες Μπαζιλικάτα και Καμπάνια, με πρωτεύουσα την Νάπολη. Το επίκεντρο του σεισμού απέχει 41 χιλιόμετρα από την Κοζέντσα και 72 χιλιόμετρα από το Καταντζάρο, με εστιακό βάθος το οποίο υπολογίστηκε στα 240 χιλιόμετρα. Δεν αναφέρθηκαν τραυματίες ή σοβαρές ζημιές, ενώ έλεγχοι της Ιταλικής Πολιτικής Προστασίας και των Ιταλικών Δημοτικών Αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη και από ό,τι καταλαβαίνετε πολλοί κάτοικοι της Νότιας Ιταλίας βγήκαν από τα σπίτια τους, συγκεντρώθηκαν σε ανοιχτούς χώρους υπό τον φόβο των μετασεισμών. Την γυρίζουν την μπιφτέκα οι Τούρκοι, αλλάζουν στάση. Είχαμε μια κολοτούμπα φιντάνα για τις σχέσεις της Άγκυρας με το Τελαβίβ. Οι σχέσεις Τουρκίας-Ισραήλ θα μπορούσαν να επανέλθουν, είπε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, ο Χακάν Φιντάν.
2: Ο Φιντάν δήλωσε ότι η Τουρκία είχε καταστήσει σαφές ότι το Ισραήλ πρέπει να σταματήσει να σκοτώνει Παλαιστίνιους και να σταματήσει να εμποδίζει τους κατοίκους της Γάζας να λαμβάνουν τρόφιμα, στέγη, φάρμακα και νερό. Εάν πληρούνται αυτοί οι όροι, μπορούμε να επιστρέψουμε στην κανονική ζωή χωρίς πρόβλημα, είπε. Θέλουμε να επιτύχουμε μία λύση δύο κρατών. Φιλοπαλαιστίνοι ακτιβιστές καθώς και ένας εμπειρογνώμονας του ΟΗΕ έχουν έκτοτε κατηγορήσει την Άγκυρα ότι επιτρέπει τη συνέχιση του έμεσου εμπορίου και των ροών πετρελαίου. Ο Φιντάν απέρριψε επίσης σχόλια Ισραηλινών πολιτικών που παρουσίαζαν την Τουρκία ως πιθανή στρατηγική απειλή. Στην εσωτερική πολιτική του Ισραήλ δυστυχώς χρειάζονται έναν εχθρό για να κάνει πολιτική συνεχώς για να πραγματοποιήσουν τις περιφερειακές τους φιλοδοξίες, δήλωσε. Ο Φιντάν κατηγόρησε το Ισραήλ ότι επιδιώκει περισσότερη γη αντί για ασφάλεια και επισήμενε αυτό που αποκάλεσε Ισραηλινές κατοχές στη Γάζα, τη Δυτική Όχθη, τη Συρία και τον Λίβανο. Είπε ότι η διεθνής κοινότητα θα πρέπει να εμποδίσει το Ισραήλ να αποσταθεροποιήσει περαιτέρω την περιοχή και την παγκόσμια τάξη. Ο Φιντάν σχεδιάζει ένα περιφερειακό πλαίσιο ασφάλειας βάσει του οποίου οι χώρες θα δεσμευτούν στην εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ασφάλεια η μία της άλλης. Η δήλωση Φιντάν αποδεικνύει για ακόμη μία φορά την καιροσκοπική εξωτερική πολιτική της Τουρκίας. Από τις ευθείες απειλές Ερντογάν για κατάληψη της Ιερουσαλήμ, από την προσπάθειά του να συσπυρώσει με ηγέτη τον ίδιο μουσουλμανικές χώρες σε ένα ενιαίο μέτωπο κατά του Ισραήλ, από τους πύρινους λόγους του κατά του Ισραήλ και του Νετανιάχου, τον οποίο παρομοίαζε με τον Χίτλερ, από τις πομπόδεις συγκεντρώσεις που οργάνωσε στην Κωνσταντινούπολη ο γιος του Μπινάλ κατά του Ισραήλ και υπέρ των Παλαιστινίων, και από την διαρκή υπόθαλψη και βοήθεια που παρήχε η Τουρκία στην τρομοκρατική οργάνωση της Χαμάς, τώρα μετά την δήλωση επιθυμία Τραμπ, ο τάχα υπάκουος σύμμαχος Φιντάν αρχίζει με τη δήλωσή του να ρίχνει γέφυρες με το μισητό για τον ίδιο και τον πρόεδρο του Ισραήλ. Ποιον προσπαθούν να κοροϊδέψουν οι γείτονες? Προφανώς διαπίστωσε ο Ερντογάν με τον πόλεμο στο Ιράν ότι οι δεσμοί, είπα, Ισραήλ είναι ακλόνητοι και πάρα πολύ στενοί. Οπότε φοβούμενος μήπως μετά το τέλος του εν λόγου πολέμου οι Ισραηλινοί στραφούν εναντίον της Τουρκίας και έχει την ίδια τύχη με τον σύμμαχο και φίλο του Αλί Χαμενέι, έβαλε τον Φιντάν μπροστά για να ρίξει την πρώτη γέφυρα αποκατάστασης των σχέσεών του με το Τελ Αβίβ. Παράλληλα, επιχειρεί ο Ερντογάν να πείσει τάχα τον Τραμπ ότι είναι πιστός σύμμαχος των ΗΠΑ, ακολουθώντας με προθυμία τις υποδείξεις εντολές του αναφορικά με το Ισραήλ. Η εκτίμησή μας είναι ότι ο Τραμπ θέλει να φέρει κοντά όντως τη Τουρκία με το Ισραήλ, κάτι που ωστόσο είναι πάρα πολύ δύσκολο στην παρούσα φάση. Από την πλευρά της η χώρα μας θα πρέπει να εμβαθύνει ακόμη περισσότερο τις πολύ καλές σχέσεις της με το Ισραήλ, ιδιαίτερα στον τομέα της άμυνας.

Συνελήφθη ένας 20χρονος στο Μιλάνο της Ιταλίας, ο οποίος κατηγορείται για διεθνή τρομοκρατία. Σύμφωνα με την εισαγγελία του Μιλάνου, ο νέος είχε στρατολογηθεί από τον ISIS μετά από προσιλητισμό μέσω του διαδικτύου, και υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι πρόκειται για έναν μοναχικό λύκο που ετοίμαζε τρομοκρατικό χτύπημα.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6:30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον Ογά, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.
1: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
3: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιότου και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM. Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι.

0: Φύγαμε στο τελευταίο ημίρο της σημερινής μας εκπομπής με λεπά και άπιστος.
1: Σε μια γυναίκα σαν και σένα θέλω άλλες 10. Αντί να κάτσω σπίτι μου να κλαίω.
0: Γενικά έθριος ήταν ο καιρός σας σήμερα, φίλες και φίλοι. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα υπηρετικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, στη Θράκη και στα ορεινά της Θεσσαλίας και της Ανατολικής Στερεάς. Ενώ η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή σήμερα, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στη Θεσσαλία και στην Ανατολική Στερεά τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

0: Είχαμε και νέο τροχαίο ατύχημα στην Πάτρα χθες το βράδυ, στην διασταύρωση των οδών Αυλίδος και Ευβίας στα Ζαρουχλίικα. Το ατύχημα σημειώθηκε όταν ένα επαγγελματικό βαν επιχείρησε να στρίψει με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με διερχόμενη μοτοσυκλέτα την οποία οδηγούσε ένας νεαρός άντρας. Από την σφοδρή σύγκρουση ο αναβάτης του δικύκλου βρέθηκε στο οδόστρωμα φέροντας σοβαρά τραύματα. Τα επεισόδια που σημειώθηκαν κοντά στην Αυλώνα της Αλβανίας έφεραν στο προσκήνιο μια αντιπαράθεση που εξελίσσεται αθόρυβα εδώ και 2 χρόνια. Σε κίνδυνο βρίσκονται και περιουσίες Ελλήνων ομογενών, Σπύρο Παπαδάκη.
1: Υπάρχουν πάρα πολλοί Έλληνες. Μάλιστα μας λένε χαρακτηριστικά, επειδή συνομιλήσαμε με αρκετούς από αυτούς που μένουν στην περιοχή, είναι στην πλειοψηφία τους Έλληνες βλάχοι. Αυτό αποκλείεται λοιπόν να μην το γνωρίζει ο Έντι Ράμα, ότι πρώτα απ' όλα δεν θα έχουμε κάποιο διάβημα. Μένουν στην επίδοση διαμαρτυρίας από την ελληνική πρεσβεία, στην ανακοίνωση που έχει βγάλει το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, και δεν θα προχωρήσει στο επόμενο διπλωματικό βήμα που έχει να κάνει με το διάβημα εναντίον της Αλβανίας. Για ποιο λόγο αυτό? Δεν θέλουν να δημιουργήσουν μεγαλύτερη ένταση, παρακολουθούν τις εξελίξεις, είναι δίπλα στους Έλληνες της Αλβανίας, θεωρούν ότι ο Έντι Ράμα με τις δηλώσεις οποίες έκανε προσπαθεί να ρίξει τους τόνους, αλλά εδώ υπάρχει και ένα μεγάλο ζήτημα. Ένα ζήτημα στο οποίο θα κληθεί η χώρα μας να το αντιμετωπίσει στο άμεσο μέλλον. Ο Έντι Ράμα τι φοβάται? Φοβάται ότι αυτά τα οποία συνέβησαν θα του δημιουργήσουν πρόβλημα όσον αφορά στην προενταξιακή διαδικασία, ζήτηση και πορεία της Αλβανίας όσον αφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει ένα ευρωπαϊκό κεκτημένο που έχει να κάνει με την προστασία της ιδιοκτησίας, έχει να κάνει με την προστασία του περιβάλλοντος. Όσον αφορά λοιπόν στην περιοχή της Βέρνιτσα, εκεί στη Σβέρνιτσα, και τα δύο τα έχουν καταπατήσει από την πλευρά της αλβανικής κυβέρνησης. Το γνωρίζει ο Ράμα, δεν περίμενε ίσως την αντίδραση της Αθήνας να είναι τόσο έντονη, παρόλο που κάποιοι θεωρούν ότι είναι χαμηλής έντασης η αντίδραση από την πλευρά της χώρας μας, θα περίμεναν ένα διάβημα. Παρόλα τα αυτά, επειδή η Ελλάδα δεν θέλει να χαλάσει σχέσεις με τον Έντι Ράμα και την Αλβανία, το αφήνει το θέμα εδώ, αλλά το παρακολουθεί πάρα μα πάρα πολύ στενά. Θέλω να κλείσω λέγοντας το εξής. Επειδή ακούγονται πάρα πολλά και για τον ρόλο του γαμπρού του Ντόναλντ Τραμπ, του Κούσνερ και της Ιβάκα Τραμπ, υπάρχει ένα νησάκι εκεί που είναι στον κόλπο ακριβώς απέναντι από την Αυλώνα. Ονομάζεται Σαζάν. Είναι αυτό το οποίο έχουν βάλει στο μάτι και θέλουν να το κάνουν έναν επίγειο παράδεισο ουσιαστικά, και να επενδύσουν ο Κούσνερ και η Ιβάνκα Τραμπ.

εκεί και έπειτα όμως δεν είναι λίγοι αυτοί που μας λένε ότι υπάρχουν και Αλβανοί επιχειρηματίες που ενδιαφέρονται για το συγκεκριμένο σημείο εκεί στη Σβέρνιτσα. Ας ελπίσουμε πως αυτό το επεισόδιο είναι το τελευταίο. Υπενθυμίζω κλείνοντας ότι κάτι παρόμοιο είχε συμβεί και στη Χιμάρα και φτάσαμε στο σημείο ο Φρέντις Μπελέρη, ο οποίος ήταν δήμαρχος στην περιοχή, τον έκλεισαν μέχρι και στη φυλακή.

0: ξεκίνημα. Κάθε πρωί, οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που σας αρέσει με τον Κώστα Γιαννάκη στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.
1: Να ευχαριστήσω τον καλό συνάδελφο, τον Σπύρο Παπαδάκη, για το ρεπορτάζ. Τώρα στις Σέρες, ένοχος ο πατέρας που έπαιρνε ναρκωτικά με το άμκα της κόρης του στο Εδόλιο και 7 γιατροί, ο Κοσμάς Πανταζής ταξίδεψε στις Σέρες για τις ανάγκες του ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Κοσμά.
2: Έπειτα από μια τριήμερη και απαιτητική διαδικασία, το δικαστήριο έκρινε ένοχους 7 γιατρούς των Σερών, καθώς και τον πατέρα παθούσας, ο οποίος χρησιμοποιούσε εν αγνία της το άμκα της για να εξασφαλίζει ναρκωτικές ουσίες.
3: Τα γιατροί συνταγογραφούσαν, χρησιμοποιώντας το άμκα της εντολέας μου και παθούσας, ναρκωτικές ουσίες στον άμκα της, κατόπιν αιτήματος του καταδήλωση του τοξικομανή πατέρα της. Σήμερα το δικαστήριο, μετά από μια τριήμερη απαιτητική αποδεικτική διαδικασία, δέχτηκε την καταδικαστική πρόταση της εισαγγελέως κατά μειοψηφία, θα πω εγώ, γιατί μειοψήφισε ο ένας εκ των τριών. Είμαστε στο τριμελές πλημελιωδικείο Σερών και έτσι καταδίκασε τους ιατρούς που ανήκαν στο ΕΣΥ για ψευδή βεβαίωση, ενώ τους υπόλοιπους ιατρούς, οι οποίοι ήταν ιδιώτες, τους καταδίκασε για ψευδή ιατρική γνωμάτευση. Ο πατέρας καταδικάστηκε για τη χρήση της ψευδούς ιατρικής βεβαίωσης, για κατάρτιση πλαστού εγγράφου και για χρήση πλαστού εγγράφου. Συνεπώς είμαστε ευχαριστημένοι από το αποτέλεσμα. Τίποτα δεν έχει κρυφθεί εννοείται ακόμη, γιατί σίγουρα θα κάνουν έφεση για να κρυφθούν από το εφετείο, άρα αναμένουμε.
2: Το μεγάλο νομικό και ουσιαστικό διακύβευμα της δίκης επικεντρώθηκε στην απόδειξη του δόλου των κατηγορούμενων γιατρών. Η πλευρά της υπεράσπισης των ιατρών ισχυρίστηκε ότι τα ναρκωτικά σκευάσματα χορηγήθηκαν μετά από δήλωση του καταδήλωσή του τοξικομανούς πατέρα και βασίστηκαν σε ένα παράθυρο της νομοθεσίας του ΕΟΠΗ.
3: Δεν αμφισβητήθηκε ποτέ ότι δεν ήταν αυτοί που δεν χρησιμοποιούσαν τα ναρκωτικά. Όλοι είπαν ότι τα ναρκωτικά αυτά χορηγήθηκαν κατόπιν αιτήματος του τοξικομανή πατέρα της, κατά δήλωσή του, ξαναλέω. Τι υπάρχει τώρα εδώ? Υπάρχει και ένα κενό, το οποίο καλά είναι να αναφερθεί, στην νομοθεσία του ΕΟΠΗ, όπου λέει ότι όταν πρόκειται για χρόνια αγωγή, μπορεί ο γιατρός να συνταγογραφεί ακόμα και χωρίς την παρουσία του ασθενή. Και εκεί πάτησαν όλοι και λέγανε ότι είδα μια προηγούμενη συνταγή κλπ. Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν ευσταθεί, γιατί ουδέποτε είχαν εξετάσει τη συγκεκριμένη παθούσα και τους γράφανε τα ναρκωτικά. Οπότε, στην ουσία, αυτό που έπρεπε να αποδειχτεί και ήταν εξαιρετικά δύσκολο ήταν ο δόλος των κατηγορούμενων ιατρών, τον οποίο αποδέχτηκε το δικαστήριο ότι υπήρχε στο πρόσωπό τους και έτσι υποχώρησε στην καταδίκη. Κατά μειοψηφία, θα πω πάλι. Όλη αυτή η αναγραφή των σκευασμάτων αυτών των ναρκωτικών στον άμκα της δημιούργησε σίγουρα προβλήματα στην κοινωνική, οικονομική και προσωπική της ζωή. Οπότε σήμερα ένιωσε μία δικαίωση κατόπιν και όλης αυτής της δύσκολης μάχης και ήταν ευχαριστημένη με το αποτέλεσμα.
2: Το δικαστήριο πίστηκε ότι υπήρχε δόλος στο πρόσωπο των κατηγορουμένων και προχώρησε στην καταδίκη τους, επιβάλλοντας ποινή φυλάκισης από 9 έως 12 μήνες. Οι 7 γιατροί άσκησαν έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης. Ο πατέρας καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 67 μηνών για τη χρήση ψευδούς ιατρικής βεβαίωσης, την κατάθεση πλαστού εγγράφου και τις λοιπές συνδεόμενες αξιόπινες πράξεις.
0: Πρωινό ξεκίνημα. Κάθε πρωί, οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που σας αρέσει με τον Κώστα.

0: Αντώνης Ρέμος, ρωτάνε καλή σας μέρα. Καλό μήνα, πρωινό ξεκίνημα εδώ στην αγαπημένη μας ραδιοφωνική συχνότητα. Κάθε πρωί από τις 5:35 μέχρι και τις 8 με τις πρώτες ειδήσεις της ημέρας και την μουσική που μας αρέσει φυσικά. Αντιμέτωποι με ένα απάνθρωπο θέαμα ήρθαν κάποιοι αστυνομικοί στην Θεσσαλονίκη όταν είδαν ότι μία 49χρονη γυναίκα κρατούσε τις γάτες της δεμένες με σχοινί στο μπαλκόνι της. Σύμφωνα με τις αρχές λοιπόν, η γυναίκα είχε δεμένες με σχοινί στο μπαλκόνι του σπιτιού της τρεις γάτες, γεγονός που οδήγησε στην άμεση επέμβαση της αστυνομίας. Σε βάρος της γυναίκας επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 17.500 ευρώ για παραβίαση της νομοθεσίας περί προστασίας ζώων, ενώ οδηγήθηκε και ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα. Φωτιές από την πρόταση Δούκα για συνεργασία ΠΑΣΟΚ με Ελλάς. Ο δημοσιογράφος της εφημερίδας των συντακτών, ο Νίκος Παπαδημητρίου, θα μας δώσει στίγμα από την πλευρά του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, την Ελλάς δηλαδή. Νίκο, πες μας εάν υπάρχει κάποια περίπτωση συνεργασίας. Πώς του αντιλαμβάνονται το θέμα, ή είναι μια πρόταση που ουσιαστικά έχει πέσει στο κενό?
1: Σε ανύποπτο ακόμη χρόνο ο Αλέξης Τσίπρας, αν μιλάς για αυτόν Κώστα, είχε πει ότι δεν συνεργάζεται με κόμματα, δεν δέχεται βουλευτές στο κόμμα του. Ο Αλέξης Τσίπρας μιλάει με την κοινωνία, απευθύνεται σε αυτήν και χαράσει τη δική του πορεία. Από εκεί και ύστερα δεν είναι αδιάφορα βέβαια όλα αυτά που συμβαίνουν στο ΠΑΣΟΚ. Πάντως θα ήθελα να θυμίσω ότι πριν από 4 ημέρες ο Νίκος Ανδρουλάκης είχε πει ότι αν στο Δήμο Αθηναίων είχε περάσει δεύτερος ο Κώστας Ζαχαριάδης, τότε δεν θα υπήρχε πολιτική αλλαγή. Θέλω να πω ότι όσα είπε και ο Χάρης Ζούκας, νομίζω ότι είναι και μια απάντηση έμεση πλην όμως φωτογραφική σε όσα είχε πει νωρίτερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Στη Λεωφόρο Αμαλίας περιμένουμε μεγάλο ενδιαφέρον τις δημοσκοπήσεις που θα έχουμε ήδη από σήμερα. Είναι εβδομάδα δημοσκοπήσεων. Οι πρώτες πληροφορίες μου να σου πω είναι ότι παγιώνεται, από τις πρώτες ενδείξεις παγιώνεται στη δεύτερη θέση ο Αλέξης Τσίπρας και η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Ο Νίκος Ανδρουλάκης δίνει τη δική του μάχη για την τρίτη θέση. Θέλω όμως να σου πω, Κώστα μου, ότι ένας από τους λόγους που το κόμμα Τσίπρα έκανε την πρεμιέρα του στα τέλη Μαΐου ήταν ακριβώς για να καταγραφεί σε 2 γύρους δημοσκοπήσεων μέχρι να πάμε στον Αύγουστο, που βεβαίως δεν γίνονται δημοσκοπήσεις. Θέλω να πω ότι μετά την πρώτη καταγραφή των ημερών αυτών, στην Λεωφόρο Αμαλίας προσδοκούν σε ακόμη καλύτερα αποτελέσματα στις δημοσκοπήσεις του Ιουλίου.
2: Ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που σας αρέσει.

0: Σήμερα 3η 2 Ιουνίου γιορτάζει ο Μαρίνος, γιορτάζει ο Νικηφόρος και η Νικηφόρα. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Ενώ ο ήλιος σήμερα θα δύσει στις 8 και 42 πρώτα λεπτά. Μεγάλων ημέρα, έτσι.
1: Να σου το πω.
0: Μπαίνουμε σιγά σιγά στο καλοκαιράκι.

Δεύτερη ημέρα εξετάσεων σήμερα για τους υποψηφίους στο Νεπάλ για τις Πανελλήνιες, με τους μαθητές να εξετάζονται στο μάθημα των μαθηματικών, άλγεβρα συγκεκριμένα. Άλγεβρα. Πρόκειται για το δεύτερο και τελευταίο μάθημα γενικής παιδείας που δίνουν οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ, καθώς την ερχόμενη 5η έως και τις 16 Ιουνίου, όσο δηλαδή διαρκέσουν οι Πανελλήνιες, θα εξετάζονται σε μαθήματα ειδικών.

Η Χεσμπολάς ανέλαβε την ευθύνη για επίθεση εναντίον άρματος μάχης του Ισραήλ τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα και για άλλες χθες Δευτέρα βράδυ, ενώ το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων της χώρας αναφέρθηκε σε βομβαρδισμούς του Ισραήλ, παρότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο κ. Ντόναλντ Τραμπ, διαβεβαίωσε πως τα αντιμαχόμενα μέρη στο Λίβανο θα τερμάτιζαν τις εχθροπραξίες τους. Με αυτά και με αυτά, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. 6 λεπτά πριν από τις 8 είναι η ώρα. Εύχομαι να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα. Καλή Τρίτη, καλό μήνα. Να σας ευχαριστήσω που μας επιλέξατε και σήμερα για να ξεκινήσετε το πρωινό σας μαζί μας. Και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ανανεώσω το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο το πρωί, την ίδια πάντα ώρα, στις 5:35, με τις πρώτες ειδήσεις της ημέρας και την μουσική που μας αρέσει. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στο νούμερο 1 ραδιόφωνο της πόλης. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Καλή δουλειά, καλό δρόμο. Να είστε όλοι καλά. Καλή σας μέρα.

0: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλύσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς. Έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ. Έχουμε. Κάργος ΜΚ3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος ΜΚ3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612-613-791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚ3. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
1: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο. Ονόθεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». ΝΟΠΑ, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα», Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610-311-870 και 6955-248-611.
2: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολύμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610-640-515 και 553.
3: Για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
4: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
5: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
4: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
5: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
4: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
5: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
4: Μεζόνος 80 στην Πάτρα και Ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
5: Τηλέφωνο 2610-313-388.
4: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
6: Μπε, τι έγινε. Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
7: Ράδιο Γάμα 94FM.
8: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
9: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94FM.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Είναι το Δελτίο Θιέλης από το Ράδιο Γάμα και τους 94 μεγακυκλούς. Μαζί σας για την επόμενη ώρα θα είναι στη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιμέλεια η Δάφνη Μανολάκου και η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη. Μπροστά από το μικρόφωνο ο Γιώργος Καρβουνιάρης. Ιουνίου σήμερα του 2026, ημέρα Τρίτη, καλό μήνα κιόλας. Η θερμοκρασία στην Πάτρα και την ευρύτερη περιοχή θα ανέβει αρκετά και σήμερα. Θα επικρατήσει ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και η θερμοκρασία θα φτάσει στους 30 βαθμούς Κελσίου. Η άνεμη θα πνέει με ταχύτητα μέχρι 3 μποφόρ και η υγρασία θα ξεπεράσει το 65%. Με πολύ ζεστές θερμοκρασίες θα ξεκινήσει η σημερινή μέρα και σε ολόκληρη τη χώρα. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, αφού ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 34 βαθμούς στην Ανατολική Στερεά. Λίγες τοπικές βροχές θα σημειωθούν σε κάποιες περιοχές. Σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού από τους μετεωρολόγους, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, αφού τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες τα υπηρετικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια και τα ορεινά της ανατολικής υπηρετικής χώρας. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-νοτιοδυτική 3 με 5 και τοπικά στα νότια θαλάσσια έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στη Θεσσαλία και την Ανατολική Στερεά Ελλάδα τους 33. Για την περιοχή μας διαφέρει περισσότερο τη Δυτική Ελλάδα, τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο. Προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς και βαθμία δυτική-νοτιοδυτική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 16 έως 31 και τοπικά 32 βαθμούς Κελσίου. Στα ορεινά θα είναι 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Στην Αττική η θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 30.

Θα ξεκινήσουμε από το μέτωπο της Μέσης Ανατολής, όπου νέα δυναμική στις προσπάθειες αποκλιμάκωσης της κρίσης στο Λίβανο επιχείρησε να δώσει ο Ντόναλντ Τραμπ, ανακοινώνοντας ότι η Ισραήλ και η Χεζμπολάχ συμφώνησαν να σταματήσουν τα πειρά εκατέρωθεν. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποστήριξε ότι έπεισε τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου να μην προχωρήσει σε μεγαλύτερη επιχείρηση στη Βηρυτό, ενώ αποκάλυψε ότι υπήρξαν επαφές με εκπροσώπους της Χεζμπολάχ.

εξέλιξη έρχεται λίγες ώρες μετά τις πληροφορίες για έντονη τηλεφωνική αντιπαράθεση μεταξύ Τραμπ και Νετανιάχου σχετικά με την κλιμάκωση των Ισραηλινών επιχειρήσεων. Σε νέα ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου, ζητώντας του να μην προχωρήσει σε μεγάλη επιδρομή στη Βηρυτό. Είχα σήμερα μια συνομιλία με τον Μπίμπι Νετανιάχου, ζητώντας του να μην προχωρήσει σε μια μεγάλη επιδρομή στη Βηρυτό του Λιβάνου. Γύρισε πίσω τα στρατεύματά του. Ευχαριστώ, Μπίμπι, έγραψε χαρακτηριστικά. Ο Αμερικανός Πρόεδρος αποκάλυψε επίσης ότι είχε επικοινωνία με εκπροσώπους της ηγεσίας της Χεζμπολάχ και ισχυρίστηκε ότι η οργάνωση συμφώνησε να σταματήσει τις επιθέσεις κατά του Ισραήλ. Επίσης, είχα μια συνομιλία με εκπροσώπους της ηγεσίας της Χεζμπολάχ και συμφώνησαν να σταματήσουν να πυροβολούν εναντίον του Ισραήλ και των στρατιωτών του. Αντίστοιχα, το Ισραήλ συμφώνησε να σταματήσει να πυροβολεί εναντίον του. Ας δούμε πώς θα διαρκέσει αυτό. Ελπίζω για την αιωνιότητα, είπε ο Τραμπ. Λίγο νωρίτερα είχε κάνει λόγο για πολύ παραγωγική συνομιλία με τον Νετανιάχου και είχε υποστηρίξει ότι δεν θα υπάρξει ανάπτυξη δυνάμεων στη Βηρυτό, ενώ όσες μονάδες βρίσκονταν καθοδόν είχαν λάβει εντολή να επιστρέψουν. Παράλληλα, είχε τονίσει ότι οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν συνεχίζονται με ταχύς ρυθμούς. Οι δηλώσεις του Τραμπ συνέπεσαν με δημόσια τοποθέτηση της Χεζμπολάχ υπέρ μιας ευρύτερης κατάπαυσης του πυρός. Ο βουλευτής της οργάνωσης Χασάν Φατλάλα δήλωσε στον τηλεοπτικό σταθμό Αλμανάρ ότι η Χεζμπολάχ θα υποστήριζε μια πλήρη εκεχηρία σε ολόκληρο το Λίβανο ως προήμιο της αποχώρησης των Ισραηλινών δυνάμεων. Όπως ανέφερε, η οργάνωση θα παρακολουθήσει στις επόμενες ημέρες εάν η πάυση των εχθροπραξιών θα εφαρμοστεί στην πράξη. Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Reuters, επικαλούμενο Λιβανέζο αξιωματούχο, η Χεζμπολάχ ενημέρωσε τις ΗΠΑ μέσω του Προέδρου της, της Λιβανικής Βουλής, Ναμπίχ Μπέρι, ότι είναι πρόθυμη να σταματήσει τις επιθέσεις στο Βόρειο Ισραήλ υπό την προϋπόθεση ότι το Ισραήλ δεν θα βομβαρδίσει τη Βηρυτό και τα προάστια της. Οι ανακοινώσεις του Τραμπ ακολούθησαν δημοσίευμα του Άξιος, στο οποίο επικαλούμενο δύο Αμερικανούς αξιωματούχους και μία ακόμη πηγή με γνώση της συνομιλίας υποστήριξε ότι προηγήθηκε ιδιαίτερα τεταμένη τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Αμερικανού Προέδρου και του Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Τραμπ φέρεται να αποκάλεσε τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό τρελό και να τον κατηγόρησε ότι με τις ενέργειές του απομονώνει διεθνώς το Ισραήλ και θέτησε κίνδυνο τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Ένας από τους αξιωματούχους που επικαλείται το Άξιος υποστήριξε ότι ο Τραμπ είπε και είπε επιλέξει τον Νετανιάχου «Είσαι γα μπιπ, τρελός, θα ήσουν στη φυλακή αν δεν ήμουν εγώ, σου σώζω το τομάρι, όλοι σε μισούν τώρα, όλοι μισούν το Ισραήλ εξαιτίας αυτού». Κατά το ίδιο δημοσίευμα, ο Αμερικανός Πρόεδρος εξέφρασε έντονη δυσαρέσκεια για την κλιμάκωση των επιχειρήσεων στο Λίβανο, θεωρώντας ότι υπονομεύεται η διπλωματική προσπάθεια της Ουάσιγκτον με την Τεχεράνη. Από την πλευρά του, ο Νετανιάχου επιβεβαίωσε ότι συνομίλησε με τον Αμερικανό Πρόεδρο, αλλά επανέλαβε τη θέση του Ισραήλ ότι οι επιχειρήσεις θα συνεχιστούν εάν η Χεζμπολάχ δεν σταματήσει τις επιθέσεις. Απόψε μίλησα με τον πρόεδρο Τραμπ και του είπα ότι αν η Χεζμπολάχ δεν σταματήσει να επιτίθεται στις πόλεις και τους πολίτες μας, το Ισραήλ θα επιτεθεί σε τρομοκρατικούς στόχους στη Βηρυτό, ανέφερε. Αυτή η στάση μας παραμένει αμετάβλητη. Παράλληλα, οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ θα συνεχίσουν να λειτουργούν όπως έχει προγραμματιστεί στο νότιο Λίβανο, είπε χαρακτηριστικά.

Παρά τη δημόσια επιμονή του Νετανιάχου, ο Τραμπ εμφανίζεται πλέον να προωθεί ένα νέο πλαίσιο αποκλιμάκωσης με στόχο την αποτροπή επέκτασης του πολέμου και τη διατήρηση ανοιχτού διάβλου διαπραγμάτευσης με το Ιράν.

Άρεσαν να ταραχές στην κεντροαριστερά το αμέσως προηγούμενο χρονικό διάστημα και εννοούμε το τρίμηνο που μεσολάβησε. Θα δούμε και αναλυτικά συνέχεια, ωστόσο θα πρέπει να πούμε πως σήμερα ουσιαστικά διαλύεται η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς. Καθώς παρετούνται αρκετά κοινοβουλευτικά τη στελέχη και χάνει την εκπροσώπηση κοινοβουλευτικής ομάδας στη Βουλή. Για τις 6 του μήνα έχει προγραμματιστεί η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, που και εκεί αναμένεται να υπάρξει έντονη σύγκρουση μεταξύ αυτών που θέλουν ουσιαστικά να απορροφηθεί το κόμμα από το νέο σχήμα του κυρίου Τσίπρα και από αυτούς που θέλουν να παραμείνει αμετάβλητη η δομή και η κυριαρχία του υπάρχοντος κόμματος. Στο Πασόκ, η πρόταση που έκανε ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο Χάρης Δούκας, για συμπόρευση με το κόμμα Ελλάς του κυρίου Τσίπρα ουσιαστικά βρήκε έντονη αντιμετώπιση όχι μόνο από το κόμμα του το ίδιο, και από στελέχη αλλά και στα social. Χαμός έγινε εναντίον του Δημάρχου, αλλά και ο εκπρόσωπος του κόμματος του κυρίου Τσίπρα τελικά απέρριψε την πρόταση Δούκα. Δίνοντάς το ένα ηχηρό όχι. Άρα και στο πολιτικό συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ θα ξεκαθαρίσουν πολλά πράγματα τις επόμενες ημέρες.

0: φύγουμε τώρα λίγο από την κεντρική πολιτική επικαιρότητα. Θα έρθουμε σε ένα θέμα τοπικό με πανελλαδικές διαστάσεις όμως. Κατέθηκε και σχετική ερώτηση στη Βουλή τις προηγούμενες ημέρες και σχετίζεται με τα όσα συμβαίνουν στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο και συγκεκριμένα με τους συμβασιούχους του φορέα. Όπου έχουν μπει ζητήματα καταχρηστικών όρων στις συμβάσεις τους. Θα μας πει περισσότερα για το θέμα αυτό το μέλος της Διοίκησης της Γενικής Ομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας, ο κύριος Δημήτρης Καραγεωργόπουλος. Κύριε Καραγεωργόπουλε, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σας και στους ακροατές σας, κύριε Καρπουνιάρη.
0: Λοιπόν, για πείτε μας τι ακριβώς συμβαίνει.
1: Αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ότι στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, στην πραγματικότητα, υπάρχει ένα σοβαρότατο ζήτημα στην ποιότητα των εργασιακών σχέσεων. Γιατί εδώ μιλάμε για συμβασιούχους εργαζόμενους οι οποίοι για πάρα πολλά χρόνια κάλυπταν πάγιες και διαρκείς ανάγκες του ΕΑΠ, άνθρωποι που κάθε χρόνο ζούσαν με την αγωνία της ανανέωσης της σύμβασής τους, παρότι στην πράξη, κύριε Καρβουνιάρη, έκαναν κανονική εξαρτημένη εργασία και στήριζαν τη λειτουργία του Πανεπιστημίου, ήταν όμοιροι δηλαδή αυτοί οι εργαζόμενοι, και έρχεται τώρα μετά από πολυετείς αγώνες των ίδιων των εργαζομένων και του σωματείου τους η προκήρυξη 2K του 2025 και δημιουργήθηκε επιτέλους η προοπτική να αποκτήσουν αυτοί οι εργαζόμενοι μία σχέση εργασίας αόριστου χρόνου. Κάτι που για κάθε εργαζόμενο σημαίνει ασφάλεια, σημαίνει προγραμματισμό της ζωής του, σημαίνει δυνατότητα να κάνει οικογένεια, να πάρει ένα δάνειο, να μην ζει με την αγωνία της επόμενης ημέρας. Και ενώ θα περίμενε κανείς λοιπόν ότι αυτή η μετάβαση θα γινόταν σε ένα κλίμα δικαίωσης και ικανοποίησης, δυστυχώς δεν συμβαίνει αυτό. Οι εργαζόμενοι και το σωματείο τους καταγγέλνουν ότι τις νέες συμβάσεις, και τις έχω μελετήσει και εγώ προσωπικά αυτές τις συμβάσεις, περιλαμβάνονται καταχρηστικοί όροι που δημιουργούν πάρα πολύ σοβαρά ζητήματα.
0: Δηλαδή, τι ακριβώς.
1: Τι σημαίνει για τον κόσμο που μας ακούει. Σημαίνει ότι ενώ ένας εργαζόμενος προσλαμβάνεται ως αορίστου χρόνου, καλείται ταυτόχρονα να αποδεχτεί όρους που δίνουν υπερβολικά μεγάλες εξουσίες και δυνατότητες, αυθαίρετους όρους, μιλάμε για κατακριστικούς όρους, που δίνουν αυτή την εξουσία στη διοίκηση του ΕΑΠ να τους μετακινεί από πόλη σε πόλη, να τους αξιολογεί άκρητα. Είναι τέλος πάντων μια σύμβαση η οποία πραγματικά εγώ πρώτη φορά στα τόσα χρόνια στα οποία ασχολούμαι με τα συνδικαλιστικά και με τις εργασιακές σχέσεις, πρώτη φορά έχω δει τέτοιους καταχρηστικούς όρους. Δηλαδή ένας εργαζόμενος ναι μεν είναι αόριστο χρόνο, αλλά και δεν είναι ταυτόχρονα. Ναι μεν έχει δικαιώματα, αλλά αυτά τα δικαιώματα υπόκεινται στη διακριτική ευχέρεια της διοίκησης και είναι ελευθέρως ανακλητά αυτά τα δικαιώματα. Αντιλαμβάνεται λοιπόν ότι ένας εργαζόμενος μπορεί εύκολα, όταν υπάρχουν τέτοια καταχρηστικοί όροι στην ατομική του σύμβαση εργασίας, να πέσει και θύμα μιας εκδικητικής συμπεριφοράς. Αν συνδικαλιστεί, αν διεκδικήσει κάτι από τα δικαιώματά του κτλ., υπάρχει μια ατομική σύμβαση εργασίας, την οποία οποιοδήποτε μπορεί να τη χρησιμοποιήσει με πάρα πολλούς αυθαίρετους όρους μέσα για να εκδικηθεί το συγκεκριμένο εργαζόμενο. Στην πραγματικότητα δηλαδή, η πολυπόθητη κατάκτηση της σύμβασης αορίστου χρόνου μετατρέπεται σε ένα κενό γράμμα με τη συγκεκριμένη ατομική σύμβαση εργασίας. Και δημιουργείται η αίσθηση ότι από τη μία αποκτάς μονιμότητα στη σχέση εργασίας σου και από την άλλη σου ζητούν να αποδεχτείς ένα πλαίσιο που σε κρατά σε μια διαρκή ανασφάλεια. Και σε μια ανασφάλεια που δεν την είχες ούτε όταν ήσουν συμβασιούχος. Και εδώ είναι το βασικό ζήτημα.
0: Αυτό θέλω να μας το εξηγήσετε λίγο. Δηλαδή έρχονται σε δυσμενέστερη σχέση σε σχέση με τους συνταξιούχους. Με τους συμβασιούχους, ναι, συγγνώμη.
1: Όντας οι ίδιοι συμβασιούχοι δεν είχαν τότε τέτοιους καταχρηστικούς όρους στις συμβάσεις εργασίας τους. Η εργασία όρους του χρόνου δεν είναι μόνο υπογραφή, κύριε Καρβουνιάρη, σε ένα χαρτί. Είναι ένα σύνολο δικαιωμάτων, ένα σύνολο εγγυήσεων που προστατεύουν τον εργαζόμενο από αυθαίρετες πρακτικές. Και κανείς δεν αμφισβητεί, και να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, ότι η διοίκηση ενός οργανισμού πρέπει να έχει διευθυντικό δικαίωμα. Όμως άλλο πράγμα είναι το διευθυντικό δικαίωμα. Και άλλο η δημιουργία ενός πλαισίου όπου ο εργαζόμενος αισθάνεται ότι βρίσκεται διαρκώς υποπίεση ή υπό την απειλή δυσμενών μεταβολών στην εργασιακή του σχέση. Και αυτός είναι ο λόγος που το θέμα έχει προκαλέσει τόσο μεγάλη αντίδραση. Και γι' αυτό εμείς ως συνδικαλιστικές οργανώσεις και το σωματείο των εργαζομένων, των συμβασιούχων, θεωρούμε αυτονόητο ότι οι εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν ακριβώς τι υπογράφουν, να εκφράζουν τις αντιρρήσεις τους και να εκπροσωπούνται και συλλογικά μέσω του σωματείου. Δηλαδή υπάρχει και μία έτσι αίσθηση ότι επιχειρείται να παρακαμφθεί και το σωματείο των εργαζομένων σε αυτή τη διαδικασία και ότι η διοίκηση έχει όμως υποχρέωση διαβούλευσης για αυτούς τους όρους και γενικώς για τους όρους των εργασιακών σχέσεων με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζομένων και δι' τις αντιπροσωπευτικές συνδικαλιστικές οργανώσεις.
0: Ναι, κύριε Καραγιάννη, ναι, και σας χάσαμε για λίγο, αν θέλετε επαναλάβετε την τελευταία πρόταση.
1: Λέω ότι εμείς θεωρούμε αυτονόητο ότι οι εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν ακριβώς τι υπογράφουν, να εκφράζουν αντιρρήσεις και να εκπροσωπούνται συλλογικά από το σωματείο τους. Το αντιπροσωπευτικό σωματείο τους, παρά το γεγονός ότι η διοίκηση προσπαθεί να το παρακάμψει, είναι αυτονόητο ότι οφείλει η διοίκηση του ΕΑΠ να καθίσει στο τραπέζι του διαλόγου και να δώσει πιστικές απαντήσεις στα ζητήματα τα οποία έχουν τεθεί. Και να πούμε και το εξής, ότι το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, κύριε Καρβουνιάρη, είναι ένας ιστορικός θεσμός. Δημιουργήθηκε για να διευρύνει τα δικαιώματα των πολιτών. Δεν μπορεί να συνδέεται σήμερα με πρακτικές που γεννούν αμφιβολίες για το σεβασμό των δικαιωμάτων των ίδιων των εργαζομένων του. Είναι πολύ απλό το μήνυμα το οποίο πρέπει να περάσει και θα περάσει. Και βλέπετε την παρέμβαση την οποία και την ανησυχία η οποία εκφράζεται και δημόσια από πάρα πολλούς φορείς.
0: Κατατέθηκε ερώτηση στη Βουλή από τρεις βουλευτές του Πασόκα, όπως γνωρίζω, και περιμένω να δω ότι θα απαντήσει και ο αρμόδιος υπουργός.
1: Πρέπει να μας απαντήσει ο αρμόδιος υπουργός αν σταθερή εργασία σημαίνει και πραγματική εργασιακή ασφάλεια. Και η αορίστου χρόνου δεν μπορεί να σημαίνει αορίστου χρόνου στα χαρτιά και ομοιρία στην πράξη.
0: Ναι. Άρα λοιπόν και εσείς υποθέτω περιμένετε την απάντηση του Υπουργείου για να δείτε πώς θα κινηθείτε στη συνέχεια σε συνεννόηση προφανώς με τους συναδέλφους σας.
1: Εννοείται και στηρίζουμε κάθε πρωτοβουλία, κάθε απόφαση, κάθε ενέργεια αντιμετώπισης αυτού του προβλήματος από το Σωματείο των Εργαζομένων. Είμαστε στο πλευρό τους και σε οτιδήποτε χρειαστεί και παρακολουθούμε το θέμα και θα παρεμβαίνουμε όπου χρειαστεί.
0: Να ρωτήσω για κάτι τελευταίο. Όλο αυτό θεωρείτε ότι είναι μεμονωμένο, δηλαδή αφορά μόνο το ΕΑΠ ή είναι ίσως πείραμα για να επεκταθεί και περαιτέρω?
1: Κοιτάξτε,
0: γιατί
1: τώρα
0: δεν μπαίνουν κάτι ιδέες περίεργες στο μυαλό. Δεν θέλω να τις συζητήσουμε εντάχιστο ένα λεπτό που έχουμε.
1: Δεν γνωρίζω αν είναι κάτι μεμονωμένο που αφορά μόνο την διοίκηση του ΕΑΠ και τα συγκεκριμένα πρόσωπα από την διοίκηση τα οποία συνέταξαν αυτή την ατομική, αυτό το υπόδειγμα τέλος πάντων ατομικής σύμβασης εργασίας. Αλλά τελευταία τα μηνύματα τα οποία μας έρχονται είναι ότι δημιουργείται μια κουλτούρα εντός εισαγωγικών τέτοιου τύπου συμβάσεων ανασφάλειας και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.
0: Μάλιστα. Νομίζω ότι αυτό λέει πολλά. Θα δούμε. Και θα περιμένουμε και τις εξελίξεις. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Καραγεργόπουλε.
1: Καλή σας μέρα. Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ για την φιλοξενία.
0: Εμείς, φίλες και φίλοι, θα πάμε τώρα σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα πάρουμε μια μουσική ανάσα. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί με την υπόλοιπη επικαιρότητα.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
3: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρακι. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα.

0: υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
1: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
2: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια, δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
3: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
4: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος.
3: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
4: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος. Τηλέφωνα 2610-62-42-22 και 6977-28-43-76.
3: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
5: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου του 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
7: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
8: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
7: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
9: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
10: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας, Παντανάσης 39.
11: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα, με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες, τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω, τέντες Λέων λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-343525. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων λέω.
12: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
13: Ράδιο Γάμα 94FM.
14: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
15: Ράδιο Γάμα 94FM.

0: Επιστροφή στον αέρα της Πάτρας και της Δυτικής Ελλάδας, διαδικτυακά παντού. Πάμε τώρα να σχολιάσουμε την πολιτική επικαιρότητα. Στην άλλη άκρη τηλεφωνικής μας γραμμής βρίσκεται ο δημοσιογράφος, πρώην Ευρωβουλευτής, ο κύριος Γιώργος Κίρτσος. Κύριε Κίρτσο, καλή σας μέρα.
1: Γεια σας, τι κάνετε?
0: Μια χαρά, εσείς?
1: Και εγώ μια χαρά.
0: Να ξεκινήσουμε λίγο από τις δημοσκοπήσεις. Είδαμε άλλη μία χθες και νομίζω ότι εδώ έχει γίνει και κάτι πρωτόγνωρο, τουλάχιστον εγώ δεν το θυμάμαι. 37 χρόνια κάνω αυτή τη δουλειά, εσείς περισσότερα από μένα. Αν μου πείτε και εσείς αν το θυμάστε. Επικεφαλής εταιρείας δημοσκοπήσεων να απειλεί, να προειδοποιεί πολιτικό κόμμα ότι πρέπει να συμμορφωθεί, γιατί αλλιώς θα έχει απέναντί του τις εταιρείες μετρήσεων και μετά να βγαίνει μια μέτρηση που θα το δείχνει παρακάτω από την προηγούμενη.
1: Σωστό. Εντάξει, τώρα η opinion κέντρισε και το δικό μου ενδιαφέρον. Οπότε κάθισα, έκανα μάλιστα και σχετικές αναρτήσεις στο διαδίκτυο. Κάθισα και βρήκα τι έλεγε η opinion λίγες ημέρες πριν τις ευρωεκλογές. Το βρήκα στη LIFO αρχές Ιουνίου του 2024. Έδινε λοιπόν με την αναγωγή τη λεγόμενη στη Νέα Δημοκρατία 33%. Η Νέα Δημοκρατία πήρε 28,3% στις ευρωεκλογές. Δηλαδή ένα μπόνους, θα λέγαμε, σχεδόν 5 μονάδων. Επομένως βλέπουμε, έψαξε και τις άλλες δημοσκοπικές εταιρείες τι δίνανε τότε. Δίναν όλες με την αναγωγή πάλι από 31% έως 33%. Δηλαδή πολύ πάνω από το 28,3%. Επομένως εγώ θεωρώ ότι έχει δημιουργηθεί ένα είδος καρτέλ δημοσκόπων, οι οποίοι παίρνουν τα περισσότερα λεφτά τους ή από την κυβέρνηση ή από συμφέροντα που συνδέονται με την κυβέρνηση, τη λεγόμενη διαπλοκή, και οι οποίοι δίνουν πάντα ένα μπόνους στη Νέα Δημοκρατία και προσωπικά στο Μητσοτάκη. Αυτό τώρα έχει γίνει πιο έντονο με την εξής έννοια, ότι εμφανίστηκαν δύο νέα κόμματα. Οπότε η γραμμή της Νέας Δημοκρατίας είναι ότι εμάς δεν μας αφορούν οι ανακατατάξεις, ότι είμαστε τόσο επιτυχημένοι, οπότε δεν χάνουμε ούτε μία ψήφο κτλ. Απλά γίνεται μία μάχη για τη δεύτερη, τρίτη, τέταρτη θέση και να ασχοληθείτε με αυτό. Αυτή είναι η στρατηγική του Μαξίμου, την οποία παίρνουν οι δημοσκόποι, οι οποίοι έχουν μία τάση ενίσχυσης της Νέας Δημοκρατίας με βάση και το παρελθόν των ευρωεκλογών, και βλέπουμε αυτά τα αποτελέσματα. Δεν νομίζω ότι πρέπει ο κόσμος να του δίνει ιδιαίτερη σημασία. Το θέμα βέβαια είναι ότι οι δημοσκόποι συνδυάζονται με τα μέσα ενημέρωσης, οπότε ανακυκλώνουν τα μέσα ενημέρωσης δημοσκοπήσεις. Οπότε συζητάμε τώρα ποσοστά, τα οποία είναι κατά κανόνα στημένα, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τη Νέα Δημοκρατία, και δεν συζητάμε τα πραγματικά προβλήματα που καίνε τον κόσμο. Άρα είναι ένα στήσιμο ευρύτερο, το οποίο ο κόσμος νομίζω έχει αρχίσει να το αντιλαμβάνεται, αλλά θα πρέπει να γίνουν σοβαρές προσπάθειες από την πλευρά των κομμάτων της αντιπολίτευσης για να γίνουν ουσιαστικές συζητήσεις, προγραμματικές, τι θα κάνουμε με την ακρίβεια, τι θα κάνουμε το ένα, τι θα κάνουμε το άλλο.
0: Τώρα, η παρουσία των δύο νέων κομμάτων, μία έτσι αναταραχή την έχει δημιουργήσει στον ευρύτερο πολιτικό χώρο. Βλέπουμε τι γίνεται στην αριστερά, αναμένουμε τις εξελίξεις και στο ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε και τη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ την Παρασκευή. Εσείς πώς νομίζετε ότι θα εξελιχθεί όλο αυτό?
1: Είναι δύο διαφορετικά θέματα. Η Καρισιανού, έτσι μπορούμε να πούμε ότι δημιουργεί μεγαλύτερη δυναμική από τον Τσίπρα. Γιατί χτυπάει, παίρνει ένα 10% σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, αυτές είναι της ΑΛΚΟ, η οποία τέλος πάντων έχει την ευπρέπεια και δεν δίνει αναγωγή η ΑΛΚΟ, και γι' αυτό την εκτιμώ ιδιαίτερα σε σχέση με τις άλλες εταιρείες δημοσκοπήσεων. Η ΑΛΚΟ λοιπόν εμφανίζει την Καρισιανού να παίρνει 10% των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας του 2023, δηλαδή ένα σημαντικό ποσοστό από την Νέα Δημοκρατία, 4%, και να παίρνει και 14-15%, αν θυμάμαι καλά, από το κόμμα την Ελληνική Λύση του Βελόπουλου, η οποία κατά την άποψή μου θα ήθελε υπό προϋποθέσεις να μετατραπεί σε δεκανίκη του Μητσοτάκη μετά τις επόμενες εκλογές. Επομένως η Καρισιανού έχει μεγάλη σημασία με την εξής έννοια: αποδυναμώνει τη Νέα Δημοκρατία και αποδυναμώνει και τον χώρο δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, που θα μπορούσε να μετατραπεί σε δεκανίκη της Νέας Δημοκρατίας. Άρα η Καϊστιανού, δεν ξέρω φυσικά αν θα πάει καλά, τι προβλήματα θα αντιμετωπίσει, γιατί βλέπω και τι ροκανίζουν ιδιαίτερα όσοι ελέγχονται από το Μαξίμου, ότι ροκανίζουν έτσι με άγριες διαθέσεις. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο είναι τώρα ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας έχει το εξής πλεονέκτημα, ότι καταφέρνει και συσπυρώνει ξανά αυτούς που είχαν πολυδιασπαστεί σε διάφορα κομμάτια του πρώην ΣΥΡΙΖΑ. Όμως είμαστε στο ξεκίνημα, γιατί όλοι αυτοί που τώρα πρέπει να κλείσουν τα κόμματά τους, να μπουν στην ουρά, να συνεννοηθούν με τον Τσίπρα κτλ., μπορεί και να αντιδρούν. Το βλέπουμε ήδη με ορισμένες δηλώσεις ή κάποιες αποκαλύψεις δημοσιογραφικές. Οπότε έχει μια περίοδο τριβής μπροστά του. Δηλαδή οι πρώην σύντροφοι που δεν θα μείνουν ικανοποιημένοι, δεν θα μείνουν με σταυρωμένα χέρια, υποθέτω. Οπότε πρέπει να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό. Δηλαδή εάν δεν θα έχει κόστος το γεγονός ότι άλλος θα συμπεριλάβει, άλλος θα διδάσει, άλλος θα εξοργήσει. Θα το δούμε στην εξέλιξη.
0: Μάλιστα. Τώρα λέτε ότι δημιουργείται ένα πρόβλημα στη Νέα Δημοκρατία, κυρίως από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, με δεδομένο ότι ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί, αλλά οι πληροφορίες όλες λένε, τουλάχιστον οι δικές μου, θα ήθελα να μου πείτε και οι δικές σας τι λένε, ότι έρχεται και ένα νέο κόμμα που θα ταράξει ακόμα περισσότερο τη δεξιά πολυκατοικία, το κόμμα του κυρίου Σαμαρά.
1: Ναι, εντάξει. Εδώ είναι η απόφαση του Σαμαρά. Ο Σαμαράς είναι ένας παίκτης που παραδοσιακά παίζει με κλειστά γατιά. Δεν ξέρω, δεν έχω πληροφορία. Υπάρχει ένα κλίμα ότι θα το κάνει. Γιατί θα το κάνει? Πρώτον, γιατί η κριτική του, ιδιαίτερα στα εθνικά θέματα, έτσι, επιβεβαιώνεται από τις εξελίξεις. Δεύτερον, ο Καραμανλής ακουμπάει πάνω του, δηλαδή στην κριτική του Σαμαρά, άρα του διευρύνει τον πολιτικό χώρο. Και τρίτον, εμφανίζεται έτσι αρκετά ευάλωτος ο Μητσοτάκης. Μπορεί τώρα δημοσκοπήσεις που τον δείχνουν σταθερό στο 30%. Εντάξει, το θεωρώ ότι δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα. Επομένως, υπάρχει το κατάλληλο πολιτικό πλαίσιο, αλλά βέβαια η απόφαση είναι στο Σαμαρά. Λένε, και εγώ έχω υποθέσει με ανθρώπους που θεωρούνται κοντά του, ότι είναι αποφασισμένος, ότι κινείται προς τα εκεί και τα λοιπά. Πρέπει να το δούμε όμως. Δηλαδή, εάν υπάρξει κόμμα Σαμαρά, νομίζω ότι θα έχει μεγαλύτερη επίδραση στα νεοδημοκρατικά και από το κόμμα Καριστιανού.
0: Υπάρχουν κάποιοι που υποστηρίζουν πως ανεξαρτήτως αν τελικά θα κάνει κόμμα ο Σαμαράς ή όχι, όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, η Νέα Δημοκρατία, παρά το γεγονός ότι βλέπουμε έτσι πολύ ψηλά νούμερα στις δημοσκοπήσεις, αλλά νομίζω το καλύψαμε αυτό νωρίτερα, θα αντιμετωπίσει πολύ μεγάλο πρόβλημα ακόμα και να φτάσει το όριο του μπόνους των εδρών, του 25% δηλαδή.
1: Ναι, κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι το ζήτημα, το κρίσιμο. Δηλαδή, τι προσπαθεί να κάνει το Μαξίμου? Το Μαξίμου προσπαθεί τώρα να δημιουργήσει ένα καύγα ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Καριστιανού και να ψάχνει τα ποσοστά, αν είναι 15, 14, 12 κτλ. Θα σας πω το εξής για να το καταλάβει ο κόσμος, ότι αυτά τα ποσοστά, το 15, το 12 και το 13, δεν έχουν μεγάλη σημασία αν η Νέα Δημοκρατία πάρει τον πόνους. Το πόνους είναι βέβαια καλπονοθευτικό, με την έννοια ότι επιβραβεύει έναν που είναι πάνω από 25%, οπότε αλλάζει τον πραγματικό σχετισμό δυνάμεων. Άρα είτε έχει το ΠΑΣΟΚ 14% ή 12% ή ο Τσίπρας είναι 15% ή 11% ή η Καριστιανού είναι 12% ή 10%, όλα αυτά τα ποσοστά θα πάρουν αξία πολιτική μόνο αν η Νέα Δημοκρατία είναι κάτω από 25%. Διαφορετικά θα έχουμε ένα μπόνους, θα βρεθεί και κάποιος πρόθυμος, ένας δύο απελπισμένοι εκεί που προσπαθούν να μπουν στο παιχνίδι της εξουσίας, και θα έχουμε μια κυβέρνηση ετοιμόρροπη μειοψηφίας σε μια ακόμη πιο προβληματική τρίτη τετραετία. Άρα, ανεξάρτητα από τι θα γίνει στο Α, Β, Γ κόμμα της αντιπολίτευσης, το μεγάλο θέμα που θα ανοίξει την πόρτα για εξελίξεις μέσα και έξω από τη Νέα Δημοκρατία είναι το 25%, να πέσει κάτω από το 25%. Εκεί πρέπει να συγκεντρώσουν τη δυνάμεις τους τα κόμματα της αντιπολίτευσης παρά τις σημαντικές διαφορές που έχουν μεταξύ τους. Δηλαδή πρέπει να ξέρουν τη στρατηγική που χαράζουν, ότι πρώτα είναι να πέσει η Νέα Δημοκρατία κάτω από το 25% και μετά τα υπόλοιπα. Αν βάλουν πρώτα τα υπόλοιπα, να τσιμπήσω, ξέρω και εγώ, μισό πόντο, ένα πόντο ο ένας από τον άλλον, και αφήσουν ανενόχλητη τη Νέα Δημοκρατία να κινηθεί πάνω από το 25%, θα χάσουν όλοι μαζί το παιχνίδι.
0: Βλέπω τώρα, νομίζω απολύτως κατανοητά αυτά που λέτε, τα κρατάμε, μια εξέλιξη ενδιαφέρουσα, καθώς ο γνωστός κύριος Ντίλιαν με δηλώσεις του στην Εφημερίδα των Συντακτών ξαναφέρει σε δύσκολη θέση το Μαξίμου, γιατί επιμένει για κατοχή και χρήση του Predator από τις ελληνικές κρατικές υπηρεσίες, αφήνοντας να εννοηθεί ότι έχει στη διάθεσή του και το σχετικό αποδεικτικό υλικό, όπως παραδείγματος χάρη συμβάσεις. Είναι ένα σοβαρό ζήτημα. Τώρα δεν ξέρω τι θα κάνει η δικαιοσύνη στην προκειμένη περίπτωση, αλλά τουλάχιστον τα κόμματα της αντιπολίτευσης, βλέπω εδώ μια ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, το σηκώνουν ψηλά το θέμα.
1: Καλά κάνει το ΠΑΣΟΚ, ιδιαίτερα το ΠΑΣΟΚ, μια και ο Ανδρουλάκης ήταν και στόχος, όπως και εγώ άλλωστε, των κοριών, ο Ανδρουλάκης και του Predator. Καλά κάνει, είναι και θέμα αρχών, δηλαδή τι είδους δημοκρατία έχουμε. Προφανώς ο Ντίλιαν έχει δίκιο. Εδώ έχουν γίνει όργια, εδώ έχουν κάνει μέχρι με επίσημα έγγραφα εξαγωγές του Predator σε άλλες χώρες. Δηλαδή έχει υπογράψει, νομίζω σήμερα είναι Γενικός Διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας, ο Σμυρλής, τότε ήταν υπεύθυνος για εξωτερικές, για συμβάσεις εξαγωγών εξωτερικά, εξωτερικού εμπορίου κτλ. Επομένως, το θέμα είναι αν έχουμε ανεξάρτητη δικαιοσύνη που θα παρέμβει για να προστατεύσει τα δικαιώματά μας.
0: Γελάτε βλέπω όμως.
1: Ναι, γελάω, γιατί και εγώ έχω προσφύγει στη δικαιοσύνη και το θέμα μου, δηλαδή το ότι μου βάλανε κοριό τρεις μέρες μετά τη διαγραφή μου από τη Νέα Δημοκρατία, μπήκε στο αρχείο. Μπορώ να κλάψω, μπορώ και να γελάσω. Προτιμώ να γελάω.
0: Μάλιστα. Άρα δεν περιμένετε να υποθέσω τίποτα ραγδαίες εξελίξεις.
1: Εντάξει, υπάρχει και το θέμα το ευρωπαϊκό. Δηλαδή και ο Ανδρουλάκης και εγώ έχουμε προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Μπορεί να έχει κάποια εξέλιξη. Θεωρείται ότι του Ανδρουλάκη η υπόθεση έχει προχωρήσει, έτσι λένε οι πληροφορίες. Η δική μου δεν έχει, από ό,τι ξέρω, δεν έχει προχωρήσει πολύ. Διότι και εκεί είναι χρονοβόρες οι διαδικασίες. Επομένως, το σύστημα Μητσοτάκη θα κάνει ό,τι μπορεί για να μην γίνει τίποτα. Αυτή τη δουλειά κάνει σε όλα τα ζητήματα, τα κουκουλώνει όλα. Δεν αποκλείεται πάντως μια ευχαρίστη έκπληξη. Μακάρι, όπως υπάρχουν δικαστικοί λειτουργοί οι οποίοι ανοίγουν δρόμους για το θέμα των υποκλοπών, να υπάρξουν και ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί, γιατί συνήθως οι ανώτατοι, επειδή ψηφίζονται από τις κυβερνήσεις, έχουν και τις δεσμεύσεις τους. Δεν αποκλείεται όμως κάποιος να τολμήσει. Μακάρι.
0: Βλέπω και μία ανάρτησή σας, τώρα την είδα δηλαδή, αλλά έχει αρκετές ώρες που έχει ανέβει, για την παρέμβαση του κυρίου Δούκα. Θα ήθελα με αυτό να κλείσουμε. Ο κύριος Δούκας λοιπόν είπε ότι θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος συνεννόησης του ΠΑΣΟΚ με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, το κόμμα Ελλάς. Αποδοκιμάστηκε από την πλειάδα των στελεχών του ΠΑΣΟΚ, αλλά κυρίως το σημαντικό είναι ότι αυτός που τον γύρωσε ήταν ο εκπρόσωπος του κυρίου Τσίπρα, που είπε ότι εμείς δεν ενδιαφερόμαστε, δεν μπαίνει στο τραπέζι τέτοια συζήτηση. Εκεί πέρα τι νομίζω θα γίνει?
1: Τι να σας πω. Εγώ λέω ότι με την πρωτοβουλία ο Πύρο Δούκας έχει έρθει σε διαζύγιο με το ΠΑΣΟΚ. Γιατί? Διότι ουσιαστικά λέει ότι το ΠΑΣΟΚ να πάει να συγχωνευτεί με τον ΣΥΡΙΖΑ και να δούνε ποιος θα είναι ο ηγέτης. Προφανώς ο Τσίπρας, που είναι πρώην πρωθυπουργός, δεν ενδιαφέρεται, δεν έκανε το εγχείρημά του για να γίνει το νούμερο 2 σε ένα κόμμα το οποίο σκέφτεται ο Δούκας. Επομένως, ουσιαστικά, εάν υπάρξει ανταπόκριση από, από την Ελλάς, το νέο κόμμα...
0: Η ανταπόκριση ήταν αρνητική μέχρι ώρα.
1: Εντάξει, ήταν αρνητική με την έννοια ότι συνεχίστε να μας παρακαλάτε, διότι με την τακτική του Δούκας δημιουργεί διπλό πρόβλημα στο ΠΑΣΟΚ. Πρώτον, το εμφανίζει σε θέση αδυναμίας έναντι του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή αυτό παίρνει την πρωτοβουλία να υπάρξει μια συγχώνευση στον δεύτερο γύρο των εκλογών, αν υπάρξει δεύτερος γύρος. Και δεύτερον, λέγοντας αυτά τα πράγματα που είναι εντελώς άσχετα με την απόφαση, τη σωστή κατά την άποψή μου του ΠΑΣΟΚ για αυτόνομη πορεία, κλείνει το δρόμο στους δυσαρεστημένους νεοδημοκράτες που θα ήθελαν να ψηφίσουν ΠΑΣΟΚ. Γιατί θα πάνε να ψηφίσουν βέβαια δυσαρεστημένοι νεοδημοκράτες ένα ΠΑΣΟΚ το οποίο κατά την άποψη του Δούκα πρέπει να γίνει συμπλήρωμα του νέου κόμματος του Τσίπρα. Είπαμε είναι δυσαρεστημένοι άνθρωποι, αλλά δεν θέλουν να πάνε και με το Τσίπρα. Άρα η θέση Δούκα δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα στο ΠΑΣΟΚ. Τώρα πώς θα το αντιμετωπίσουν εκεί δεν ξέρω. Άλλωστε αυτοί που ήταν να πάνε με τον Τσίπρα και ήταν στο ΠΑΣΟΚ μετρήθηκαν σύμφωνα με τη δημοσκοπήση το 8% του συνόλου του ΠΑΣΟΚ και ήδη εκδηλώνουν την πρόθεσή τους να πάνε. Άρα ο Δούκας δεν έχει πια και εσωτερικό κοινό στο ΠΑΣΟΚ για να κάνει αυτή την πρόταση. Δηλαδή όσοι ήταν να πάνε με τον Τσίπρα ήταν του ΠΑΣΟΚ, δεν περιμέναν τον Δούκα, πήγανε ή θα πάνε.
0: Πήγανε αυτοτελώς λέτε, ναι.
1: Επομένως και είναι... Και δεν έχει την εκλογική βάση το ΠΑΣΟΚ ο Δούκας για να προτείνει αυτό που προτείνει. Και αυτό που προτείνει βάζει το ΠΑΣΟΚ σε υποδεέστερη θέση έναντι του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό που προτείνει μειώνει την αξιοπιστία του ΠΑΣΟΚ σε ό,τι αφορά τους δυσαρεστημένους νεοδημοκράτες που θέλουν να δώσουν μια ευκαιρία στο ΠΑΣΟΚ, αλλά δεν διανοούνται να δώσουν μια ευκαιρία στο Τσίπρα.
0: Κατανοητό. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κίρσο.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλή σας μέρα. Εμείς φίλες και φίλοι φτάσαμε σιγά σιγά στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ήταν το Δελτίο Θεέλης από το Ράδιο Γάμα και τους 94 Μεγάκυκλους. Μαζί σας μέχρι και αυτή την ώρα ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιμέλεια η Δάφνη Μανολάκου και η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη. Μπροστά από το μικρόφωνο ο Γιώργος Καρβουνιέρης. Εμείς φίλες και φίλοι θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια πάντα ώρα με όλα τα θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας και φυσικά την άποψή μας πάνω στα κυριότερα από αυτά, χωρίς φόβο αλλά κάποιες φορές με αρκετό πάθος. Εσείς φίλες και φίλοι να προσέχετε γιατί η καιρή είναι πονηρή. Παραδίδουμε ευθύς αμέσως σκητάλη της ενημέρωσης στην Εφη Τσιμάρα και την εκπομπή της Ευθέως. Γεια σας.

0: δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
1: Ειδήσεις.
2: Ισχυρή ένδειξη για ανακατανομή των πολιτικών δυνάμεων της χώρας αποτελεί η χθεσινή δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24. Συγκεκριμένα στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη με 25,6% επί των εγκύρων, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα στη δεύτερη θέση με 13%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού στο 10,5%, ενώ το Πασόκ εκτοπίζεται στην τέταρτη θέση με 8,8%. Οι αναποφάσεις κινούνται στο 16,1%. Στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός προηγείται με 29% ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας με 13,2%, τρίτη Μαρία Καριστιανού με 7,7%, ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης ακολουθεί με 4,8%. Σε μια ιδιότυπη κόντρα και μάλιστα σε προσωπικό τόνο μεταξύ του Πρωθυπουργού της Αλβανίας Έντι Ράμα και του Προέδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξη Τσίπρα, εξελίχθηκε η υπόθεση των επεισοδίων που εκτυλίχθηκαν το Σάββατο στην πόλη Σβέρνιτσα της Αλβανίας κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας κατοίκων για τη μη δημιουργία τουριστικού θερέτρου σε ευαίσθητη οικολογικά ζώνη όπου τραυματίστηκε και ένας Έλληνας. Η Ελλάς είχε εκφράσει ανησυχία για τον τραυματισμό του Έλληνα πολίτη και τόνισε την ανάγκη σεβασμού του κράτους δικαίου για την ευρωπαϊκή πορεία της Αλβανίας. Ο Έντι Ράμα αντέδρασε στα σχόλια του Αλέξη Τσίπρα και έκανε λόγο για εθνικισμό και τον κατηγόρησε ότι μετέτρεψε μεμονωμένο περιστατικό σε πολιτικό ζήτημα, ενώ δεν υπάρχει απόδειξη παραβίασης δικαιωμάτων της ελληνικής μειονότητας. Ο Αλέξης Τσίπρας του απάντησε ότι η υπεράσπιση των δικαιωμάτων της εθνικής μειονότητας δεν πρέπει να συγχέεται με τον εθνικισμό και εκδήλωσε την ευαρέσκειά του για τη λήψη μέτρων μετά το περιστατικό. Κλείδωσαν οι αποφάσεις για το νέο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Ο κύβος ερήφθη, φέρεται να τονίζει ο πρώην Πρωθυπουργός, και ετοιμάζει πολιτική εξόρμηση στην Κρήτη. Σύμφωνα με την εστία της Κυριακής, ο κύριος Σαμαράς περιγράφει τα πολιτικά του σχέδια για πατριωτικό ταυτωτικό κόμμα τύπου Ντεγκόλ και προσθέτει με νόημα όλα στην ώρα τους. Αξίζει να σημειωθεί πάντως ότι και μόνο τα σενάρια για το κόμμα Σαμαρά προκαλούν δυσφορία και αμηχανία στο Μαξίμου, αλλά και στους κύκλους της κυβέρνησης, καθώς φοβούνται ότι η Νέα Δημοκρατία θα σπάσει στα δύο λόγω συμφώνευσης ακροδεξιών και πασοκογενών. Το Πασόκ έχει αποφασίσει το δρόμο του. Αυτονομία, διεύρυνση, τεκμηριωμένη αντιπολίτευση και αξιόπιστη πρόταση διακυβέρνησης ήταν η αιχμηρή απάντηση της Άννας Διαμαντοπούλου προς τον Χάρη Δούκα, ξεκαθαρίζοντας ότι το Πασόκ δεν επιδιώκει συνεργασίες, πόσο δε μάλλον με όσους μας προσβάλλουν, μας απορρίπτουν και δεν έχουν καν πολιτικό σύνορο μαζί μας. Υπενθυμίζεται ότι οι αναταράξεις προκάλεσε στο εσωτερικό του Πασόκ το σενάριο που διατύπωσε ο Χάρης Δούκας, ο οποίος ουσιαστικά άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας του Πασόκ με τον Αλέξη Τσίπρα και την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη μετά τον πρώτο γύρο των εκλογών. Πάντως, λίγο πριν την απάντηση της κυρίας Διαμαντοπούλου, δηλώσεις της εκπροσώπου τύπου της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, Θεόνης Κούφωνη Κολάκου, απέρριψε την πρόταση Δούκα, επαναλαμβάνοντας ότι η Ελλάς εμένει στη θέση της περί μη συνεργασιών με άλλους κομματικούς σχηματισμούς, ούτε πριν ούτε μετά τις εκλογές. Σημειώνεται ωστόσο ότι χθες ο Πέτρος Κόκαλης παραιτήθηκε από τη θέση του γραμματέα του κόμματος Κόσμος Πράσινη Συμφωνία, του οποίου είναι και ιδρυτής, οδεύοντας προς την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, έτοιμος, όπως είπε, να συμβάλλει προσωπικά σε προγραμματικές και πολιτικές διεργασίες στον προοδευτικό χώρο. Σοκ και οδύνη επικρατούν στην Πάτρα μετά το τραγικό τροχαίο δυστύχημα που στήχησε τη ζωή σε πατέρα και γιο, βυθίζοντας το πένθος στην τοπική κοινωνία. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της ελληνικής αστυνομίας, η μοτοσικλέτα στην οποία επέβαιναν ο 52χρονος Διονύσης Γκέκας και ο 17χρονος γιος του Κωνσταντίνος εξετράπη τις πορείες της και προσέκρουσε σε σήμανση έργων στην περιοχή της περιμετρικής Πατρών με αποτέλεσμα το θάνατο και των δύο. Για την υπόθεση έχει σχηματιστεί δικογραφία, ενώ η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη για την διακρύβωση των ακριβών αιτίων του δυστυχήματος, καθώς η κάμερα του ατυχούς πατέρα, του κράνους του ατυχούς πατέρα, δεν κατέγραψε το συμβάν. Λίγα σύννεφα αλλά και ηλιοφάνεια τα χαρακτηριστικά του καιρού για σήμερα. Θερμοκρασίες από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου και ανέμους μεταβλητούς δυτικούς, βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.

0: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
1: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς, έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ? Έχουμε. Κάργος Μίκα Πατρία. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος Μίκα Πατρία. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612-613-791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος Μίκα Πατρία. Υπονέα Διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
2: Ονόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο Η Γοργόνα. Νοπά, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο Η Γοργόνα. Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610-311-870 και 6955-248-611.
3: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακέτο? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
4: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
3: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610-329-643 ή στο 2610-314-248 και σε WhatsApp στο 6970-020-069.
4: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
3: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
5: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
6: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
5: Πατρών Κλάους 102 απέναντι από το Παμπελοφορισιακό στάδιο.
6: Ράδιο Γάμα 94FM.
5: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
7: Ράδιο Γάμα 94FM.

0: Αγαπητοί ακροατές, φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Είναι η εκπομπή Ευθέως. Στο μικρόφωνο η Έφη Τσιμάρα. Τον ηχορυθμίζει σήμερα η Ιόνη Μαύρο Θαλασσίτη. Και εσείς βρίσκεστε πάντα συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα και στους 94 μεγάκυκλους στα FM. Χθες ήταν η τέταρτη κατά σειράν δημοσκόπηση η οποία φέρνει τα πάνω κάτω σε ό,τι αφορά τις νέες ανακατατάξεις των πολιτικών σχηματισμών, δηλαδή των κομμάτων, και φυσικά αυτό το πράγμα βρίσκει απροετοίμαστα πολλά κόμματα για αυτό το οποίο επέρχεται. Ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κύριος Δούκας, προχτές έκανε μια απέλπιδα προσπάθεια να πει στο Πασόκ ότι μην ανησυχείτε, έχουμε και πλάν B. Βεβαίως το Πασόκ βρίσκεται σε μια κατάρρευση αυτή την περίοδο, χάνει δηλαδή μονάδες συνεχώς, έφτασε στο 8,8%, δηλαδή πήγαμε σε μονοψήφια πάλι. Αυτό δεν ξέρω αν πρέπει να κάνει κάποιους να χαίρονται ή να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Το μέλλον βεβαίως στα κόμματα θα κριθεί από το πόσο συμπαγή είναι, όχι στο εσωτερικό τους, αλλά απέναντι σε αυτή τη δυσχερή πραγματικότητα την οποία καλείται ο κόσμος καθημερινά να αντέξει και να πολεμήσει βέβαια. Έτσι, πόσο θα στηρίξουν τον πολίτη σε αυτό. Ο Αλέξης Τσίπρας με την Ελλάς δείχνει να βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε ένα κύμα το οποίο φαίνεται ότι μεγαλώνει. Δεν είναι το κύμα του 15, το οποίο ανέβηκε ξαφνικά και βρέθηκε ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ στην κορυφή. Χρειάζεται μεγάλος αγώνας για τον Αλέξη Τσίπρα σε αυτή τη φάση για να μπορέσει να ανεβάσει ποσοστά ακόμα. Είναι σίγουρο όμως ότι οι ενστάσεις, αν θέλετε οι θέσεις και των ανθρώπων που τον περιβάλλουν, είναι πολύ συμβατές με αυτό το οποίο συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο πολιτικό σκηνικό, αλλά και ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας δείχνει να έχει λάβει πολύ σοβαρά υπόψη του και την πραγματικότητα και τη γεωπολιτική πραγματικότητα της χώρας, αλλά και την πραγματικότητα της δικής του ενσυναίσθησης. Σήμερα, φίλες και φίλοι, έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας έναν άνθρωπο ο οποίος θα συνεργαστεί με τον Αλέξη Τσίπρα, ούτως ή άλλως συνεχώς. Είναι ο Γιώργος Παπάς, ο πρώην πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Αχαΐας και μέλος της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Είναι ο Γιώργος Παπάς. Κύριε Παπά, καλημέρα σας.
1: Κυρία Σιμάρα, καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και καλημερίζω επίσης και τους ακροατές μας.
0: Κοιτάξτε, κύριε Παπά, εγώ θεωρώ ότι επειδή είδα και το όνομά σας στα πρώτα 300 τα οποία δημοσιοποιήθηκαν χθες από την Αμαλίας για το, ας το πούμε, είστε τα ιδρυτικά μέλη αυτής της κίνησης, αυτού του κόμματος, έτσι δεν είναι?
1: Πραγματικά έτσι είναι, είμαι από τους πρώτους ιδρυτές.
0: Που υπογράψατε, ναι, και την ιδρυτική διακήρυξη και τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Ακριβώς, του πρώτου ρεύματος, αυτού του ρεύματος,
0: ναι,
1: του κόμματος, και νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο το απαιτούσαν οι ανάγκες αυτή τη στιγμή και οι κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες.
0: Πιστεύετε δηλαδή ότι είναι ένα κόμμα, γι' αυτό και πήρε τόσο ψηλά άμεσα, ήτανε ανάγκη της κοινωνίας ένας τέτοιος χώρος? Γιατί αυτό, ξέρετε, μπορεί 1000 κόμματα έχουν γίνει. Αυτό το οποίο κανένας δεν λέει επί της ουσίας είναι ότι όλα αυτά τα μικρά κόμματα που είχαν σκάσει δεν ήταν ανάγκες της κοινωνίας. Ήταν ανάγκες της εσωκομματικής διαχείρισης των κομμάτων που κατέρεαν, που διαμελίζονταν.
1: Πολύ καλά. Σήμερα λοιπόν υπάρχει ένα τεράστιο κενό εκπροσώπησης, το έχετε διαπιστώσει. Η κοινωνία αναζητά προοπτική και εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης, όπου μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας έχουμε μια πραγματικότητα που όλοι τη βιώνουμε, όπου η διαφθορά κυριαρχεί, ο πληθωρισμός καλπάζει, η ακρίβεια, το έχουμε συζητήσει αρκετές φορές, είναι το νούμερο ένα πρόβλημα και φαίνεται ότι δεν θέλουν να αλλάξει τίποτα. Άρα, ορίμασε αυτή η ανάγκη, έγινε συλλογικό αίτημα και τώρα είναι η ώρα να προχωρήσει. Θέλω να πω λοιπόν ότι δόθηκε ευκαιρία στα κόμματα της αντιπολίτευσης από τότε που ο πρόεδρος Αλέξης Τσίπρας παρέδωσε τη βουλευτική του έδρα.
0: Ναι.
1: Και
0: αναχώρησε κατά κάποιον τρόπο, παραμέρισε όπως είπε ο ίδιος, για να αφήσει το δρόμο ανοιχτό.
1: Ακριβώς. Έκανε μια πράξη που είχε πολιτικό σθένος. Δεν κάθισε σε καρέκλα. Βγήκε και λέει: ωραία, κάντε τα. Προχωρήστε. Ασκήστε αντιπολίτευση. Ήτανε κάτι τρία χρόνια από τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
0: Χτυπήστε τη δεξιά, είπε ο Τσίπρας. Στο τέλος καταλήξαμε σε αυτά τα χάλια που βλέπουμε σήμερα. Δηλαδή, καταλήξαμε να δηλώνει το σύστημα αδυναμία να χτυπήσει, ας πούμε, την εσχροκέρδεια. Αδυναμία να χτυπήσει τα σκάνδαλα. Αδυναμία να μετρήσει τα δισεκατομμύρια που έχουν χαθεί στο κουβά, κύριε Παπά. Και αυτά είναι πολύ σοβαρά θέματα. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω το εξής, επειδή εσείς είστε οικονομολόγος, αν δεν κάνω λάθος, έχει βρει, γιατί ακούμε ότι εντός των ημερών, τέλος πάντων συνεχώς, περιοδικά ας πούμε και όλο το καλοκαίρι, θα ακούμε και μέρη του προγράμματος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Αυτό το οποίο θέλω να σας ρωτήσω είναι κάτι συγκεκριμένο και το θέμα μου το έθεσε προχτές ένας ακροατής. Και ήταν το εξής, δηλαδή ο Τσίπρας μου λέει έχει τρόπο να μπορέσει να μπλοκάρει αυτή την εσχροκέρδεια, την ακρίβεια που παρατηρείται μεταξύ από το χωράφι στο ράφι που λέμε, δηλαδή μπορεί να βάλει χέρι σε αυτό το κανάλι ας πούμε της διαφθοράς. Έχει βρει τον Διαφθορά. Τρόπο οικονομικά, δηλαδή είναι συγκεκριμένο το ερώτημα, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω.
1: Κυρία Θημάρα, καταρχήν εμείς δεν θέλουμε μόνο πολιτική αλλαγή, θέλουμε και αλλαγή πολιτικής.
0: Σωστό.
1: Η φράση
0: σωστό.
1: Συνοψίζει την απάντηση την οποία θα σας δώσω ευθύς αμέσως. Και όλα αυτά γιατί. Καταρχήν να πω ότι έχουμε μια κοινωνία του 1/5. Τα 4/5 της κοινωνίας, δηλαδή αυτή η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία υποφέρει. Νέα γενιά δεν έχει προοπτική, οι εργαζόμενοι απαξιώνονται, οι αγρότες εγκαταλείπουν τη δημιουργική μεσαία τάξη.
0: Δεν υπάρχει πια μεσαία τάξη. Είναι άλλη μεσαία τάξη και το κέντρο πριν από 10 χρόνια και άλλη σήμερα. Το κέντρο ήταν η μεσαία τάξη, η οποία ήλπιζε σε κάτι καλύτερο. Σήμερα δεν ελπίζει κανένας για τίποτα και αυτό το πράγμα είναι ο μεγάλος κίνδυνος της κοινωνικής καταράκωσης.
1: Επειδή με ρωτάτε λοιπόν για το αν μπορεί να κάνει κάτι, η ακρίβεια και πάμε στα μέρη και στα μονοπάτια τα οποία είναι πιο οικεία σε μένα. Η ακρίβεια λοιπόν δεν είναι ένα φυσικό φαινόμενο. Δεν προκύπτει, δεν ήρθε από τον ουρανό. Ούτε αναπόφευκτη συνέπεια του αόρατου της ελεύθερης αγοράς και της οικονομίας.
0: Και του πληθωρισμού μας λέει η κυβέρνηση. Το λέω για να δώσετε τον αντίλογο. Ναι.
1: Σας παρακαλώ. Είναι αποτέλεσμα ολιγοπωλιακών πρακτικών, ασθενών ελεκτικών μηχανισμών και πολιτικών επιλογών που αφήνουν ανεξέλεκτα τα υπερκέρδη. Έχουμε δει τα υπερκέρδη που υπάρχουν από τις εταιρείες τροφίμων, καθώς και από τις εταιρείες ενέργειας, καθώς και από τις τράπεζες. Η αντιμετώπιση της λοιπόν, κυρία Τσιμάρα, απαιτεί πολιτική βούληση για ουσιαστική σύγκρουση με τα καρτέλ, πραγματικούς ελέγχους στην αγορά, δίκαιη φορολόγηση των υπερκερδών. Δεν μπορεί η κοινωνική πλειοψηφία, όπως σας προανέφερα, των 4/5 να πληρώνει πανάκριβο ρεύμα, καύσιμα, τρόφιμα, να ψάξει.
0: Ούτε στη λαϊκή δεν μπορεί να πλησιάσει, κύριε Παπά, ο κόσμος πια. Δηλαδή είναι τραγικό αυτό.
1: Και τα περιθώρια κέρδους να είναι λίγων οικονομικά ισχυρών. Εμείς έχουμε προτείνει στο πρόγραμμά μας εισαγωγικά και το πρόγραμμά μας χτίζεται καθημερινώς.
0: Μα γι' αυτό το ρωτώ, ναι.
1: Χτίζεται καθημερινώς, στοχευμένα, μέσω του Ινστιτούτου του Αλέξη του Τσίπρα και όλων των υπολείπων οι οποίοι θα χωριστούμε σε τομείς τώρα και θα αναλάβουμε συγκεκριμένα μέρη του προγράμματος. Ναι. Έχουμε μιλήσει για την πατριωτική εισφορά. Που έχει προτείνει ο πρόεδρος.
0: Ναι, σωστά. Ναι.
1: Στοχεύει ακριβώς στη μεταφορά, στην αναδιανομή μέρους του πλούτου προς ενίσχυση της δημόσιας υγείας, της παιδείας και της πραγματικής οικονομίας. Άρα λοιπόν το ζήτημα της ακρίβειας δεν είναι απλά ζήτημα των αγορών. Είναι βαθιά πολιτικό και συνδέεται με την αναδιανομή ισχύως και πόρων στην κοινωνία. Η οικονομία, κυρία Τσιμάρα, οφείλει να υπηρετεί τις ανάγκες των πολλών και όχι να λειτουργεί ως μηχανισμός συσσόρευσης για ελάχιστους. Κάτι το οποίο έχει συμβεί αυτή την περίοδο της εφταετίας της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη. Άρα λοιπόν, εδώ πέρα υπάρχουν εναλλακτικά μοντέλα διακυβέρνησης. Η διακυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα το 2015-2019 ανέλαβε τη χώρα μέσα σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση.
0: Χάος, ήταν χάος, ήταν ένα χάος.
1: Με συνοδοιπόρο την Τρόικα, ο κόσμος το 2015 έτρωγε, έψαχνε στα σκουπίδια για
0: μην
1: να
0: μου λέτε εμένα, στη γειτονιά μου, στη γειτονιά που μένω. Τα βλέπαμε από ανθρώπους οι οποίοι ήταν απολύτως αξιοπρεπείς, δεν είχαν οι άνθρωποι φράγκο, δηλαδή ήταν δραματική ανέλαβε, κατάσταση ας πούμε, ναι.
1: Ανέλαβε λοιπόν τη χώρα τότε και την έβγαλε από την... από την κατάσταση που είχε περιέλθει μέσα από τη διακυβέρνηση των δύο μεγάλων κομμάτων όλα τα προηγούμενα χρόνια, καθώς επίσης και με τα δύο αποτυχημένα μνημόνια. Επομένως, ναι. Και οι δείκτες, αν συζητήσουμε και για τους δείκτες, οι δείκτες της περίοδου 2015-2019, η ανάπτυξη του 2019 ήταν παρέδωση.
0: Μέσα στα μνημόνια ήμασταν τότε, μέσα στα μνημόνια. Δηλαδή, εντάξει, το 19 ίσα που βγαίναμε. Οπότε εκεί επάνω ο κόσμος λέει ότι ήταν καλύτερα.
1: Η ανάπτυξη ήταν καλύτερη, ήταν υψηλότερη σε σχέση με τώρα.
0: Ναι.
1: Δεν έχουμε μνημόνια, έχουν εισρέψει πάρα πολλά κονδύλια στη χώρα, τα οποία να μας πούν οι ηθήνοντες, οι κυβερνήτες,
0: πού
1: πάει τα χρήματα αυτά. Και με τις απευθείας αναθέσεις, τις προμήθειες και πού έχουν διοχετευτεί αυτά τα χρήματα και αν έχουν πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα στην οικονομία. Αυτές είναι απαντήσεις που πρέπει να δοθούν. Το 2015-19 το έχει απαντήσει και ο Αλέξης Τσίπρας μέσω της εν κινήσει αυτοκριτικής του, του βιβλίου του της Ιθάκης που.
0: Ναι, ναι, που κυκλοφόρησε. Ναι, ναι.
1: Ακριβώς.
0: Έδωσε τις εξηγήσεις του εν μέρη. Βεβαίως θα μπορούσε να πει περισσότερα πράγματα και στο βιβλίο, αλλά πιστεύουμε ότι θα τα πει και κατηδίαν. Θα τα πει και διαζώσεις, υποθέτω, στην πορεία του προγράμματος, ας πούμε, το οποίο θα ανεβάσει και το οποίο ο ίδιος, από ό,τι βλέπω, θέλει να το προωθήσει και να το κάνει γνωστό στους Έλληνες.
1: Επειδή λοιπόν η κυβέρνηση δεν έχει να πει κάτι άλλο, παρά μόνο στρέφεται μονίμως το 2015 και δεν κοιτάει το σήμερα, όπου έχουμε μια φτωχοποίηση της ελληνικής κοινωνίας.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν κάθε φορά που η κυβέρνηση ή οποιοδήποτε άλλος επικαλείται αυτό το καταστροφικό εξάμεινο του 2015, αξίζει να ρωτάμε το εξής, κυρία Τσιμάρα. Τι ακριβώς ισχυρίζεται, με ποια στοιχεία, γιατί τώρα. Γιατί δεν μιλάμε για το τώρα και μιλάμε για το 2015. Η ιστορική μνήμη είναι αναγκαία. Η πολιτική εκμετάλλευση της μνήμης είναι κάτι διαφορετικό.
0: Άλλο πράγμα,
1: και για,
0: σωστό.
1: Και για να πω και κάτι άλλο, επιτρέψτε μου. Εμείς συζητάμε πάρα πολύ για το πώς θα μειωθεί η φορολογική πίεση στη μεσαία τάξη. Έχουμε ένα πολύ σοβαρό δημογραφικό πρόβλημα. Οι οικογένειες με παιδιά δεν μπορούν να ζήσουν, δεν μπορούν να...
0: Δεν μπορούν να αναπνεύσουν, κύριε Παπά. Είναι η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη, μην το συζητάτε.
1: Δεν μπορούν να διαβιώσουν αξιοπρεπώς.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, υπάρχουν κάποια ζητήματα τα οποία πρέπει να επιληθούν. Αυτά με συγκεκριμένη πολιτική και κυρίως με θέληση. Φορολόγηση τεσκερδών θα υπάρξει. Σαφώς και θα υπάρξει.
0: Ναι.
1: Αποτελεί βασική προϋπόθεση δημοκρατικής ισορροπίας και κοινωνικής δικαιοσύνης.
0: Με τους έμεσους φόρους, κύριε Παπά, υπάρχει πιθανότητα, δηλαδή την κορονίδα της εισπρακτικής πολιτικής της κυβέρνησης και των πλεονασμάτων, μπορείτε να μου πείτε, εάν υπάρχει σχέδιο στην Ελλάς, ώστε να μπορέσει αυτό το τομέα τουλάχιστον να τον διαμορφώσει έτσι ώστε να μην αποτελεί βραχνά για τον κόσμο. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν να μην μπορεί να ανοίξει ο άλλος, να παθαίνει καρδιακό έμφραγμα ας πούμε, για να ανοίξει ένα λογαριασμό της ΔΕΗ. Με συγχωρείτε.
1: Σας λέω λοιπόν ότι το μεγάλο πρόβλημα.
0: Η έμεση φόρη,
1: η αναλογία έμεσων φόρων προς άμεσους φόρους είναι από τις υψηλότερες στην Ευρώπη.
0: Μα γι' αυτό λέω.
1: Είναι χαρακτηριστικό μη ανεπτυγμένης τριτοκοσμικής χώρας αυτή η αναλογία. Η φορολογική πολιτική διεθνώς αναφέρει ότι πρέπει η φορολογία να είναι αναλογικά με βάση τη φορολογική ικανότητα του καθενός δίκαιη,
0: ναι.
1: Να έχει ένα ανεργενημητικό χαρακτήρα και κυρίως να στηρίζεται στους άμεσους φόρους και όχι στους έμεσους φόρους, γιατί οι έμεσοι φόροι επιβαρύνουν περισσότερο τα μεσαία και τα κατώτερα στρώματα. Άλλο να πληρώνει ο απλός ο εργάτης, ο συνταξιούχος 24% στο να αγοράσει ένα πράγμα, ένα προϊόν και λοιπά, ένα εμπόρευμα και άλλο να το πληρώνει κάποιος ο οποίος έχει την οικονομική δυνατότητα και είναι ιδιαίτερα αυτάρκης και ιδιαίτερα πλούσιος. Δεν είναι το ίδιο το 24% για τις δύο αυτές κατηγορίες και ειδικά σε βασικά αγαθά σαφώς και θα έπρεπε να έχει μειωθεί ο ΦΠΑ και να καταργηθεί για ένα διάστημα. Θα μου πείτε που θα βρούμε τα έσοδα. Πάντα λοιπόν υπάρχουν έσοδα μέσω της πατριωτικής εισφοράς από τη φορολόγηση των υπεκερδών, γιατί στο τέλος της ημέρας αυτό που πρέπει να μειώσουμε είναι τη φορολογία στη μεσαία τάξη και τα χαμηλότερα κοινωνικά στρώματα. Δεν μπορούν
0: στα
1: να
0: μερίσματα πει, λέτε, τόσο. Στα μερίσματα λέτε και στα, και στα, ναι, στα υπερκέρδη, στην ενέργεια και τα λοιπά. Εκεί αυτό
1: και αποσκοπείται. Εγκαταλοποίηση. Ναι. Ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, και θέλουμε ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα. Το οποίο τι να κάνει, να δίνει κίνητρα και αντικίνητρα. Κίνητρα σε αυτούς που θέλουν να παράξουν, να εργαστούν και να δημιουργήσουν, αντικίνητρα στους κλέφτες. Επιτέλους, αυτή η χώρα της κλεπτοκρατίας πρέπει να σταματήσει. Η άποψη και η δικαιοσύνη ενός ανθρώπου που κατά κοινή ομολογία είναι έντιμος. Οι δημοσκοπήσεις, αν είδατε, λέει για την εντιμότητά του είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Δεν έχει βάλει, δεν έχει κλέψει κανένα ευρώ.
0: Λέτε, σωστό είναι αυτό που λέτε, αλλά πρέπει να σας πω το εξής. Ότι αυτή η μέτρηση τελευταία της Opinion έχει και έναν άλλο δείκτη, ότι ο κόσμος στη μεγάλη του πλειοψηφία, αν θυμάμαι καλά γιατί δεν το έχω όλο μπροστά μου, το 57%, ας πούμε εκεί περίπου στο 57%, ψηφίζει για σταθερότητα και το 33% ψηφίζει για διαμαρτυρία. Υπάρχει και ένα 9,5% το οποίο λέει δεν ξέρω, δεν έχω σκεφτεί, δεν απαντώ κτλ. Εγώ μπαίνω λοιπόν στον πρώτο δείκτη και ρωτάω το εξής. Ποιος μπορεί να διαβεβαιώνει αυτή τη στιγμή ότι το 57% προέρχεται από τη Νέα Δημοκρατία, η οποία θέλει να το καπηλευτεί και αυτή τη σταθερότητα, και γιατί κάποιος που θέλει να ψηφίσει την ελληνική, την Ελλάδα ας πούμε, του Τσίπρα, δεν ψηφίζει για σταθερότητα? Δηλαδή δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Ή να ψηφίσει Πασόκ, σας λέω εγώ τώρα. Αυτό πώς θα γίνει τώρα, δηλαδή, να το καταλάβει ο κόσμος ότι όταν μιλάμε για σταθερότητα δεν μπορεί, όπως και τον πατριωτισμό, δεν μπορεί να τον καπηλεύεται ας πούμε η Νέα Δημοκρατία? Καταλάβατε τι θέλω να πω?
1: Ναι, καταλαβαίνω τι θέλετε να πείτε. Το ποιος είναι πατριώτης, αυτό δεν είναι κάτι το οποίο θα το εκμεταλλευτεί και θα το χρησιμοποιήσει.
0: Όχι, περί σταθερότητας λέω. Η σταθερότητα δεν μπορεί να αντανακλά μόνο τη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη, καταλάβατε? Η σταθερότητα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι σημαίνει ότι ψηφίζεις και κάποιο άλλο κόμμα.
1: Η σταθερότητα, υπάρχει μια έκφραση στα αγγλικά, ναι. Λέγεται, τι θέλουμε, Τίνα ή Τία. Σημαίνει το Τίνα, Τίνα είναι αυτό που λέει ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, there is no alternative, δεν υπάρχει καμία άλλη εναλλακτική, το χάος.
0: Δεν υπάρχει εναλλακτική, ακριβώς.
1: Ναι. Και εμείς απαντάμε, this is alternative. Εμείς είμαστε το εναλλακτικό.
0: Μάλιστα.
1: Που κόβουμε το νη και ναι. Αντί για τι να είναι τία.
0: Ναι.
1: Πρέπει να εμπιστευτεί η χώρα εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Τι άλλαξε? Ο Αλέξης Τσίπρας απέδειξε ότι παρέλαβε απικία χρέους και παρέδωσε κανονική κυρίαρχη
0: κανονική
1: πατρίδα.
0: Κανονική χώρα, βέβαια.
1: Παρετήθηκε με θάρρος. Άνοιξε το δρόμο να περάσει το ρεύμα. Σας προανέφερα ότι 3 χρόνια μετά ο δεύτερος, που τυχαία έγινε δεύτερος μετά τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Σωστό είναι αυτό που λέτε, το ΠΑΣΟΚ πρέπει να το κατανοήσει αυτό, ότι δεν ήταν αξιωματική αντιπολίτευση, ήταν τρίτο κόμμα.
1: Ακριβώς.
0: Ήταν τρίτο κόμμα και δεν ξεκίνησε να κάνει τις δουλειές του ως τρίτο κόμμα. Και τώρα, εσείς πώς τον ακούσατε τον κύριο Δούκα, έτσι, για να μπούμε λίγο και στο πρόσφατο, δηλαδή χτεσινό υποκείμενο, ας πούμε, πολιτικής συζήτησης?
1: Κοιτάξτε, κυρία Τσιμάρα, επειδή ξέρετε πολύ καλά ότι προέρχομαι από το χώρο του ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι, βεβαίως, βεβαίως.
1: Μετακίνησή μου στον Αλέξη Τσίπρα και στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.
0: Ναι.
1: Η πρόταση του Δούκα απευθύνεται όχι σε εμάς, ούτε σε άλλα κόμματα. Απευθύνεται κυρίως στον κύριο Ανδρουλάκη και στο επίσημο ΠΑΣΟΚ.
0: Σωστό. Ανακάτεψε πολύ τη σούπα εκεί πέρα ο Δούκας και βεβαίως προκάλεσε αντιδράσεις.
1: Ναι, γιατί εδώ και χρόνια το ΠΑΣΟΚ και το επίσημο ΠΑΣΟΚ έχει μια άλλη γραμμή. Όπως έχετε καταλάβει.
0: Βεβαίως.
1: Θυμάστε την απλή αναλογική το 2023.
0: Ναι, εάν θέλανε να ρίξουν το Μητσοτάκη, έπρεπε τότε να πάνε μαζί. Αλλά γυρίσαν την πλάτη στον Τσίπρα, τον αφήσαν εκτεθειμένο και τα λοιπά. Ήταν τραγική η κατάσταση δηλαδή τότε.
1: Άρα λοιπόν, ναι, απορρίπτει κάθε συνεργασία στα αριστερά και αφήνει ουσιαστικά ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Θα έχετε ακούσει τι έχει πει η κυρία Διαμαντοπούλου.
0: Εγώ άκουσα τι είπε, βεβαίως, ότι είναι μέχρι την πρώτη Κυριακή όλη η ιστορία. Λοιπόν. Από εκεί και πέρα θα δούμε, παιδιά, το μέλλον μας. Αυτό καταλαβαίνω εγώ, έτσι. Το λέω λαϊκά για να το καταλαβαίνει ο κόσμος. Από εκεί και πέρα, κύριε Παπά, τι να περιμένουμε τώρα από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη? Θα έχουμε κάποια τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρα, το ρωτώ, γιατί οπωσδήποτε έχετε άλλη αίσθηση εσείς, άλλη ιδέα. Θα έχουμε, έμαθα, τοποθέτηση για τα εθνικά θέματα από την Κύπρο, από μια εκδήλωση που γίνεται στην Κύπρο για τις πρέσπες.
1: Θα γίνει μια εκδήλωση στο Ινστιτούτο του Αλέξη Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Θα κάνει μια εκδήλωση,
0: ναι,
1: η οποία θα αφορά στα εθνικά θέματα, για τις πρέσπες, για την Κύπρο, γενικότερα για όλα τα ζητήματα που άντρωπε τις εθνικές πολιτικές.
0: Ελεοτουρκικά και τα λοιπά, ναι, ναι, ναι.
1: Το Ινστιτούτο του Αλέξη Τσίπρα δουλεύει πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Όλοι μαζί δουλεύουμε σε τεχνοκρατικά για να φτιάξουμε το πρόγραμμα της διακυβέρνησης. Εμείς δεν θέλουμε να είμαστε οι δεύτεροι. Δεν θέλουμε να πάρουμε τη δεύτερη θέση. Θέλουμε να είμαστε η διακυβέρνηση της χώρας.
0: Αυτό έχει γίνει τώρα πια, αρχίζει και γίνεται καθαρό ότι δεν παλεύετε για τη δεύτερη, δεν μπαίνετε στη συζήτηση περί δεύτερου. Αυτό έχει αρχίσει να γίνεται καθαρό στην κοινωνία, πρέπει να γίνει ακόμα πιο καθαρό και βεβαίως πρέπει να σας πω ότι έχει ο κόσμος αρχίσει να εκδηλώνει και ένα ενδιαφέρον για τα πρόσωπα τα οποία περιβάλλουν πλέον τον Αλέξη Τσίπρα. Αν και πολλά κορμιά πέφτουν γύρω γύρω, κύριε Παπά. Βέβαια εσάς δεν σας αφορά αυτό, αλλά το λέω έτσι για να υπάρχει στη συζήτηση.
1: Δεν ασχολούμαστε με το θέμα αυτό.
0: Ναι. Μιλάω για το ΣΥΡΙΖΑ, την κατάρρευση, τη δύσκολη θέση που βρίσκεται, τις αποφάσεις που έχει πάρει χωρίς να ρωτήσει κανέναν. Μιλάω για την αριστερά, μιλάω για την... δηλαδή, εντάξει, ο μόνος ο οποίος καθάρισε με το δικό του κόμμα ήταν ο κύριος Πέτρος Κόκαλης, ας πούμε, ο οποίος είπε φεύγω και πάω να συνεισφέρω εκεί, δεν με ενδιαφέρει, ας πούμε, σαν προσωπικότητα. Λοιπόν,
1: κυρία Τσιμαρά, τον κόσμο δεν τον ενδιαφέρει τι συμβαίνει στις κομματικές περιχαρακώσεις, τι συμβαίνει στα μαγαζιά, τι συμβαίνει στα μαγαζιά τα πολιτικά και τα κομματικά.
0: Σωστό είναι
1: αυτό. Ο κόσμος ούτε θέλει μια άλλη μικρή δύναμη διαμαρτυρίας. Εμείς είμαστε ένας νέος φορέας που είμαστε και λειτουργούμε ως δύναμη ανασύνθεσης και υπέρβασης των σημερινών αδιεξόδων.
0: Ναι, ναι, ναι. Σωστό.
1: Δεν λειτουργούμε με όρους μεταγραφών και παραγωγισμού.
0: Φτιάχνετε τη δική σας πρόταση εν διάφορη περιπτώσει, την οποία η κοινωνία πρέπει να την πάρει στα χέρια της και να αρχίσει να τη μελετάει και να τη σκέπτεται.
1: Και όποιος θέλει να προσφέρει, κυρία Τσιμάρα, θα έρθει χωρίς προκαθορισμένες θέσεις και οφίτσια, με ανιδιοτέλεια.
0: Προφανώς.
1: Να προσφέρει στο εγχείρημα ως στρατιώτης.
0: Ναι.
1: Σε αυτό που θέλουμε για να εμπνεύσουμε την κοινωνία ότι υπάρχει εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης και ότι δεν πρέπει να αποδεχόμαστε τη μοίρα που μας ορίζουν και μας καθορίζουν άλλοι, ότι αυτή είναι και δεν μπορεί να αλλάξει.
0: Να είστε καλά, κύριε Παπά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Μοίρα που μας ορίζουν και μας καθορίζουν άλλοι, ότι αυτή είναι και δεν μπορεί να αλλάξει.
0: Να είστε καλά, κύριε Παπά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: διαβάσω. Να πας στο The Lego να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
1: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
2: Οπτικά Γιάννης The Legos.
1: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
2: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
1: Οπτικά Γιάννης The Legos.
2: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
1: Τηλέφωνο 2610-313-388.
2: Οπτικά Γιάννης The Legos.
0: Μπα, τι έγινε! Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας!
3: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολύμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
4: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
5: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
6: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
5: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
6: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
5: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάση 39, Ακτιδημαίων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
6: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
7: Ολόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». ΝΟΠΑ, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα», Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
9: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
10: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
9: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
11: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς, έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ? Έχουμε. Κάργος ΜΚ3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος ΜΚ3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612 613 791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚ3. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
12: Ράδιο Γάμα 94FM. Αχαΐα.
13: Ηλία.
12: Ετωλοακαρνανία.
13: Και www.radiogamma.gr.
14: Η φωνή του πολίτη. Η δική σας φωνή στον αέρα. Επικοινωνήστε τώρα με τα τηλέφωνα του Ράδιο Γάμα.
15: Είναι η φωνή του πολίτη, φίλες και φίλοι. Είμαστε εδώ. 26 10 390 000.

0: Καλημέρα σας, καλό μήνα, Φωνή του Πολίτη.
1: Καλημέρα, καλό μήνα.
0: Καλή εβδομάδα να έχουμε.
1: Επίσης.
0: Σας ακούμε.
1: Κύριε Τσιμάρα, θέλω σήμερα να στυλιτεύσω ένα πολύ σοβαρό ζήτημα.
0: Παρακαλώ,
1: είχαμε αυτό το τραγικό συμβάν, το δυστύχημα με τους δύο νεκρούς, πατέρα και γιο.
0: Με τον πατέρα και γιο, ναι. Τι έχει γίνει εκεί τελικά, δηλαδή...
1: Κοιτάξτε.
0: Δεν έγραψε, λέει η κάμερα.
1: Κοιτάξτε. Μακριά από μένα αυτά, δεν θα κάνω διερεύνηση ποιος θέλει το ατύχημα και αυτά. Εγώ θέλω να επισημάνω.
0: Ναι.
1: Είναι υπεύθυνος αποκλειστικά ο περιφερειάρχης κύριος Νεκτάριος Φαρμάκης. Είναι το έργο έτσι...
0: Είναι υπεύθυνος ο Φαρμάκης, δεν είχε σηματοδότηση το έργο. Δεν, ήτανε, δεν είχε σήμανση.
1: Κυρία μου, κοιτάξτε.
0: Αν δεν είχε σήμανση, όντως πρέπει να πάει στον εισαγγελέα. Αλλά αν είχε
1: αυτό,
0: σήμανση, ναι.
1: Το έργο αυτό καθυστερεί πάνω από μια δεκαετία.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί νέα εθνική οδός, πατρών Αθηνών, πατρών Κορίνθου, να είναι σε αυτά τα χάλια. Δεν θα κάνω διερεύνηση του ατυχήματος ή για ταχύτητα, γιατί μακριά από μένα αυτά. Σεβασμό στη μνήμη των νεκρών.
0: Ναι, οι άνθρωποι
1: είναι υπεύθυνος και υπόλογος ο κύριος Φαρμάκης, γιατί περνάει καθημερινά. Καθημερινά να πάει στο χωριό του.
0: Ναι.
1: Από εκεί περνάει.
0: Ναι.
1: Δεν τα βλέπει. Λοιπόν, τελεία και παύλα. Μόνο αυτό για την ώρα. Και η κυρία, Τζαμπατζού, που έκανε υφυπουργός δημοσίων έργων, να βγουν να μιλήσουν, που είναι λαγίστατοι και τρέχουν μόνο για φωτογραφίες.
0: Τώρα που είναι και προεκλογική περίοδος, τι θέλετε τώρα?
1: Θέλω να τα ακούσει ο πατραϊκός λαός και να τους μαυρίσει. Γιατί αυτοί οι κύριοι μέσα στο ψέμα πολιτευτήκανε, με το ψέμα πήρανε τις εκλογές και το 19 και το 23. Ο κύριος Φαρμάκης από το 19 περιφερειάρχης εκλεγμένος, όπως και η κυβέρνηση. Λοιπόν, και είναι τόσα χρόνια και υπάρχει αυτό το χάλι εκεί. Ας ξυπνήσουνε, ας μιλήσουνε όλοι οι πατρικοί, όλοι οι κάτοικοι, να μην βάλουνε μπροστά το κομματικό τους
0: συμφέρον,
1: ας πούμε, τους ταμπέλα,
0: ταυτότητα,
1: έτσι,
0: ναι.
1: Και να πούνε την πραγματικότητα. Λυπάμαι. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα σας, ευχαριστώ. Είναι η Φωνή του Πολίτη, φίλες και φίλοι. Είστε εδώ, θα είστε εδώ μέχρι τις 10. Σηκώστε το ακουστικό και πάρτε μας τηλέφωνο 26 10 390 000. Έχουμε πολλά να ακούσουμε από σας από εδώ και στο εξής, γιατί πολλά γίνονται και στο πολιτικό πεδίο και στο κοινωνικό πεδίο και στο οικονομικό πεδίο. Ας ακούσουμε το φίλο μας. Καλημέρα σας, σας ακούω, καλό μήνα.
2: Καλημέρα, καλό μήνα, καλό καλοκαίρι.
0: Να είστε καλά επίσης.
2: Προσπαθώ να πάρω από τότε που είχε πάρει τελευταία φορά ο φίλος ο Φορτηγατζής.
0: Ναι.
2: Αλλά δεν τα κατάφερα.
0: Μήπως πέσαμε πάνω σε μέρες που είχαμε κόσμο, γιατί πέσαμε έτσι, είχε αρκετό κόσμο που βγήκε την προηγούμενη εβδομάδα. Και ίσως γι' αυτό το λόγο. Για πείτε μας τώρα.
2: Είχε πει τότε ο φίλος ο Φορτηγατζής το Τζίπρα ψεύτη.
0: Ναι.
2: Αλλά θέλω να τον διορθώσω, δεν είναι ψεύτης. Είναι ο αρχηγός των ψευτών.
0: Α, ωραία. Εντάξει.
2: Έτσι.
0: Ο οποίος δεν πρόλαβε να σκάσει μύτη στο πολιτικό σκηνικό και έχει κατεβάσει το Πασόκ, δεν ξέρω πόσες μονάδες κάτω. Κοντεύει να φτάσει στο Μητσοτάκι. Ναι.
2: Από το Πασόκ τρώει και αυτός, γιατί το χαζό σοου που έκανε με το κοριτσάκι του Παπαντρέου είναι.
0: Και τι είναι αυτό δηλαδή, σφραγίδα που δεν πάνω στην πέτρα και δεν μπορεί κανένας να το κάνει?
2: Μα δεν βρες κάτι άλλο, να είσαι και λίγο πρωτότυπος.
0: Με τα κοριτσάκια, τα μικρά παιδάκια αυτά είναι, δεν υπάρχει πρωτοτυπία, καταλάβατε, δεν υπάρχει
2: κάτι άλλο.
0: Τα ίδια έκανε και ο Καραμαλής εδώ, Κώστας.
2: Τις δηλώσεις του ότι στη χώρα που γεννήθηκε η δημοκρατία θα μας πούνε οι Ευρωπαίοι αν θα κάνουμε δημοψήφισμα.
0: Αυτό το είπε πραγματικά τότε που ήταν μπροστά στο δημοψήφισμα.
2: Μα πόσο άλλο, παιδιά,
0: το 2015 ήταν τότε, το 2015. Δεν είναι τώρα αυτό, ναι. Ποιος είναι επικίνδυνος? Ποιος είναι επικίνδυνος? Δεν είναι επικίνδυνος η κυβέρνηση αυτή που έχει φτάσει στον κόσμο να μην ξέρει από πού να φύγει?
2: Κατά τα άλλα θα σας πω το τελευταίο εγώ.
0: Να πείτε ό,τι θέλετε.
2: Λοιπόν, από το Δεκέμβρη μέχρι τέλος Πέμπτου, με 2 τριετίες αναγνωρισμένες.
0: Μάλιστα.
2: Ρωτήστε όποιον λογιστή θέλετε, 150 ευρώ αύξηση.
0: 150 ευρώ, δεν κατάλαβα τι μου είπατε.
2: Αύξηση από το Δεκέμβρη μέχρι τον Πέμπτο.
0: Ναι, μέχρι το Μάιο.
2: Μέχρι το Μάιο. Μέχρι τέλος Πέμπτου, τέλος μισθοδοσία 35ου που πήγε, 150 ευρώ αύξηση με δύο τριετίες αναγνωρισμένες. Κατώτατος μισθός, έτσι. Κατώτατος μισθός.
0: Προσθέτω
2: όποιον λογιστή θέλετε.
0: Ωραία. Και λοιπόν, και τι θα πει αυτό. Αλίμονο, αλίμονο. Μετά από τόσο καιρό, τόσα λεφτά που έχουν σκάσει από την Ευρώπη, να μην μπορεί να δώσει 150 ευρώ αύξηση, με συγχωρείτε δηλαδή. Είναι κατόρθωμα.
2: Ιδιωτικός τομέας.
0: Αυτό θα το δούμε κατά πόσο αντέχει ο ιδιωτικός τομέας να χρηματοδοτεί αυτά τα χρήματα.
2: Από συντάξεις, από οτιδήποτε, μόνο μειώσεις. Και από τον νόμο Κατρούγκαλου και με 1002.
0: Ναι, βέβαια, εφόσον ήταν μνημόνια, τι θέλατε. Ναι. Λοιπόν, να είμαστε καλά, να μας το δει.
2: Σταθερότητα είναι μεγάλο πράγμα.
0: Βεβαίως. Σταθερότητα δεν δίνει μόνο η Νέα Δημοκρατία, αγαπητέ μου.
2: Ο Τσίπρας είναι καμία κυβέρνηση.
0: Και τα άλλα κόμματα σταθερά
2: έχω
0: είναι.
2: Έχω πολλούς ψεύτες στο επαγγελματικό μου περιγυρώ, πολλούς ψεύτες και μου κάνουν το βίο αβίωτο να βάλω τη δουλειά μου πέρα.
0: Σώπα, Χριστιανέ μου, σώπα. Ηρέμησε. Δύναμη, εύχομαι. Γεια σας. Γεια.

0: και η φωνή του πολίτη, φίλες και φίλοι. Σας ακούμε, καλή σας μέρα και καλό μήνα εύχομαι.
1: Καλημέρα, καλό μήνα. Καλό καλοκαίρι,
0: επίσης,
1: με υγεία και επίσης, με ηρεμία.
0: Επίσης, εύχομαι το
1: πρώτα καλύτερο. Πρώτα απ' όλα, για όλους μας. Πρώτα απ' όλα θέλω να πω συγχαρητήρια, ναι, σε αυτό το Λεβέντη που όρθωσε το ανάστημά του σε αυτό το βρώμικο σύστημα με το θέμα που έκθεψε για τις Πανελλήνιες.
0: Ποιο λέτε, για ποιο λέτε?
1: Λέω για το νεαρό, τον οποίο του πήραν 9 συνέντευξη, πώς θα πήγε, όχι πώς πήγε.
0: Α, δεν το είδα αυτό, δεν το είδα αυτό, για πείτε μας, για πείτε μας.
1: Ναι, πώς πήγε με τα αθλητικά. Και γεννήσει και τους απαντάει τους δημοσιογράφους. Εγώ ξέρω να πω, έγραψα το δικό μου, ότι μας κυβερνάνε κυβέρνηση πολυνίας και κλεφτό.
0: Και διαφθοράς, και διαφθοράς.
1: Μπράβο. Ναι. Μπράβο του και σε διαρρητήρια και να το χαίρονται οι μάχοι, ο πατέρας του το έχει και έχουμε ένα κιάντζι στα διαδρομία.
0: Να είστε καλά.
1: Όμως, ναι, έχω μία ερώτηση. Ναι. Εάν κάποιος που είναι με τη Μαρία Καριστιανού,
0: ναι,
1: γιατί και εγώ...
0: Καλά
1: είμαι...
0: πάει και Καριστιανού, πολύ καλά πάει.
1: Ναι, πάρα πολύ καλά, να είναι καλά
0: πάει
1: και
0: καλά,
1: να πηγαίνει καλά.
0: Καλά.
1: Όμως,
0: ναι,
1: εγώ θέλω να ρωτήσω έναν, ναι, κύριο που είναι με την Καριστιανού, γιατί και εγώ τη στήριζα, ναι, μέχρι... πριν 2-3 μέρες που βγήκε και μίλαγε στα κανάλια και στις συνεντεύξεις.
0: Ναι.
1: Να σας ρωτήσω κάτι, να ρωτήσω και εσάς προσωπικά, αυτούς που στηρίζουν.
0: Ναι.
1: Για πέστε με σας παρακαλώ, γιατί τα έχει βάλει μόνο με τον Τσίπρα, με το θέμα των Ντεμπών? Γιατί
0: μπορώ,
1: είναι τα παιδιά όλων μας. Όχι.
0: Δεν ξέρω. Βρίζει. Νομίζω επιτίθεται και στο Μητσοτάκι από την αρχή.
1: Όχι, όχι. Έχει κόψει και είναι κατά του Τσίπρα συνέχεια. Τι δουλειά έχει ο Τσίπρας? Ναι, να του πούμε τα λάθη του, είπαμε.
0: Ωραία, εντάξει, τα λέμε τα λάθη του. Από εκεί και πέρα όμως έχουμε και το μέλλον μπροστά, έτσι.
1: Γιατί,
0: δεν έχουμε όλο λάθη.
1: Γιατί θέλω κάποιους από αυτούς που τη στηρίζουν? Γιατί και εγώ τη στήριζα, αλλά μου άλλαξε τον εγκέφαλο.
0: Κοιτάξτε,
1: γιατί δεν πάνε μόνο με τον Τσίπρα?
0: Εγώ αν κατορθώσω μέσα στη βδομάδα να έχω ένα στέλεχος δικό της από εδώ από την Αχαΐα να μας πει ορισμένα πράγματα,
1: ναι,
0: μεταξύ
1: γιατί...
0: άλλων θα θέσω και το δικό σας ερώτημα,
1: ναι, γιατί,
0: να πάρουμε μια απάντηση βεβαίως.
1: Πού τις έφτιαξε ο Τσίπρας? Ναι, ήταν πριν 4 χρόνια κυβέρνηση, αλλά δεν θα μπορούσε να τα κάνει όλα μέσα στη φτωχοποίηση της Ελλάδος.
0: Μισό λεπτό, 7 χρόνια τώρα, κυρία μου.
1: Α, κύριε,
0: έχουμε Νέα Δημοκρατία. Μην ξεχνιόμαστε.
1: Όχι, κοριτσάκι μου, εκεί θέλω να καταλήξω. Εκεί, γιατί όταν ήταν ο Τσίπρας, ναι, μεν έγινε μία μείωση, κακώς έγινε, αλλά έπαιρνα τη φέτα που σας το έχω ξαναπεί, 5 ευρώ.
0: Άλλο 5 ευρώ και άλλο 15 που έχει φτάσει σήμερα.
1: Την λάπα, τον κύμα το μοσχάρι, τον έπαιρνε 4 ευρώ και σήμερα πήγε 14.
0: Βέβαια,
1: το κάθε τι έπαιρνε στο σούπερ μάρκετ και το έβλεπα. Καμία σχέση με τη σημασία σήμερα. Σήμερα περνάω από το σούπερ μάρκετ.
0: Μα γι' αυτό ρώτησα εάν υπάρχει σχέδιο στην Ελλάδα του Τσίπρα, τον κύριο Παπά που τον έβγαλα σήμερα.
1: Και καλά κάνατε.
0: Ναι, αν υπάρχει σχέδιο δηλαδή, δεν είναι στη θεωρία. Να μας πει τι θα κάνει για αυτό το πράγμα.
1: Δεν το αντιληπτώ.
0: Δεν μπορεί ο παραγωγός να πουλάει, ας πούμε, το φρούτο, λέω τώρα εγώ, έτσι, το λάχανο, να το πουλάει, ξέρω εγώ, 60 λεπτά. Δίνω τώρα εγώ έτσι μια τιμή στον αέρα. Να το πουλάει 60 λεπτά και να πηγαίνουμε εμείς στη λαϊκή και να το βρίσκουμε 4 ευρώ. Παιδιά, δεν γίνεται. Δεν κολλάει νοητικά δηλαδή αυτό το πράγμα.
1: Αγάπη μου, να σου πω κάτι. Εγώ είμαι μια πάρα πολύ μικρή συνταξιούχα.
0: Ναι.
1: Να μην το συζητώ για δεν θέλω να είμαστε.
0: Παρακαλώ,
1: είναι.
0: Παρακαλώ.
1: Θέλω
0: πείτε,
1: να είμαι όρθια. Θέλω να ρωτήσω κάτι. Η λαϊκή που πάω.
0: Ναι.
1: Πού έχουν φτάσει αυτά τα πράγματα?
0: Δεν ξέρω
1: τι έχει φλούτο μες στο σπίτι μου.
0: Ναι, γιατί είναι πάρα πολύ ακριβά. Δηλαδή,
1: μπορώ να πάρω ένα μπρούκολο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Δεν μπορώ να πάρω ένα φασολάκι. Δεν σου μιλάω για πολυτέλεια και για κάτι.
0: Όχι, τα απλά λαχανικά, τα καλοκαιρινά. Ναι. Και τα καλοκαιρινά τώρα. Ναι,
1: όχι, δεν με αφήνει να τα πάρω. πηγαίνω προς το τέλος της Λαϊκής. Άντε να σου πει ότι ξέρεις τι, από 4 που το είδα, δώμουν 2 ευρώ. Δεν είναι ναι, όλα τα ευρώ.
0: Αλλά και πάλι και τα 2 ευρώ είναι, έχουν σφίξιμο, έτσι.
1: Βγήκε την άλλη φορά η Κανέλη με 60-70 λεπτά το φραντζόλι, το ψωμί.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και το έβγαλε στη Βουλή. Ναι, και σήμερα ναι, το ψωμί που έχει 1,5 ευρώ, γιατί δεν βγαίνει η Κανέλη να μου ξαναπεί κουβέντα.
0: Καλή δίαιτα, το σύστημα, ξέρω, ναι, ναι.
1: Γιατί το σύστημα είναι πατερίτσες, ναι, ναι, της δεξιάς και του συμφερόντων τους.
0: Να είστε καλά, πολύ, να είστε καλά, ευχαριστώ.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Και επίσης, καλημέρα. Επίσης, καλημέρα. Είναι η φωνή του πολίτη, φίλες και φίλοι. Μπορούμε να... Α, περιμένουμε σε λίγο να βγει στον αέρα ένας φίλος μας. Βλέπετε ότι όταν είστε πολλοί, η εικόνα της καθημερινότητας είναι πιο καθαρή. Γιατί να προσπαθώ εγώ να την καθαρίσω μόνη μου κάθε μέρα, καταλαβαίνετε ότι θα κάνω λάθη. Και αυτά τα λάθη εσείς με βοηθάτε να μην τα κάνω. Και γι' αυτό το λόγο... εγώ περιμένω πως και πως να βγείτε και να μας πείτε τα θέματά σας. Καλημέρα σας, καλό μήνα σας ακούμε. Φωνή του πολίτη.
2: Καλό μήνα, καλό μήνα κυρία Έφη.
0: Να είστε καλά, τι μου κάνετε.
2: Ο Φορτηγατζής
0: ναι, ναι, σας μάθαμε πια, σας μάθαμε αγαπητέ μου. Ναι.
2: Συλληπιτήρια για την τραγική αυτή οικογένεια.
0: Ναι, βέβαια.
2: Είμαι και εγώ λάτρης της μηχανής. Λοιπόν, δεν μπορώ να πω τίποτα, ούτε εμπειρογνώμονας είμαι.
0: Αυτό είναι ανίποτο, είναι απίστευτο αυτό που συνέβη.
2: Μια γάτα
0: δηλαδή...
2: να σου πεταχτεί, κυρία Έφη, μια γάτα να σου πεταχτεί μπορεί να γίνει το κακό. Ναι. Μια σφίγγα να σε τσιμπήσει μπορεί να γίνει το
0: μα
2: κακό.
0: Μα οι άνθρωποι λένε ήταν ντυμένοι, είχαν τα κράνη
2: μια...
0: τους, ήταν...
2: Δηλαδή... Μια ζάλη, μπορεί να μπει σφίγγα από το κράνος, κυρία Έφη, γιατί ανοίξει
0: μπαίνει,
2: το τζαμάκι.
0: Ναι, το τζαμάκι λίγο ανοιχτό, ναι.
2: Ναι, μια ζάλη να σου έρθει, κυρία Έφη, θα γίνει το κακό. Το κακό
0: δεν
2: έρχεται
0: αργεί.
2: Να πάσα, έρχεται, δεν αργεί, το καλό αργεί να γίνει, κυρία Έφη.
0: Τώρα να σας πω κάτι, μου... εκεί στην περιοχή, λέει, μου είπε ένας άλλος φίλος εδώ της εκπομπής, ότι ευθύνεται, λέει ο Περιφερειάρχης, έπρεπε ο δρόμος αυτός να έχει γίνει εδώ και
2: καλά,
0: πολύ
2: λέει,
0: καιρό
2: ο
0: τώρα.
2: Καλά λέει, ο φίλος
0: Μογιώργης. Δεν ξέρω, ναι.
2: Ο φίλος Μογιώργης που παίρνει κάθε μέρα τηλέφωνο, καλά
0: εσύ.
2: Είπε για τον κύριο Περιφερειάρχη. Καλά είπε, έχει απόλυτο δίκιο, εδώ 20 χρόνια κυρία Έφη, τώρα έχουν ξεκινήσει τα έργα στην Εκκαλυθέα να φτιαχτούν. Και έχει φρυνήσει η μάνα εκεί. Εκεί η μάνα στα έργα ναι. Έχει σκοτωθεί το παιδί της που το πήγαινε στα αγγλικά. Κατέβαινε από την Καλυθέα. Πάνε χρόνια τώρα αυτό. Υπάρχει και το εικονοστάσιο ακόμα εκεί.
0: Τι λέτε,
2: γνωρίζω,
0: τι
2: όλα,
0: λέτε, τι
2: γνωρίζω λέτε. Όλα τα εικονοστάσια, κυρία Έφη.
0: Και λόγω της δουλειάς σας είναι...
2: Έχει δίκιο ο φίλος μου Γιώργης, ο Περιφερειάρχης. Δηλαδή γίνεται τώρα, φτιάχτηκε η Πατρών Πύργου... Και η γέφυρα στο Ρίο να μην έχει ανοίξει κανονικά και να περνάμε.
0: Ναι, βέβαια, αυτά τα πράγματα είναι.
2: Και διόδια
0: απαράδεκτα.
2: Στο Ρίο, και όποιος έρχεται από Αθήνα να πληρώνει διόδια. Όχι, κυρία Έφη.
0: Και είναι άφτιακτος ο δρόμος για να φύγεις. Δηλαδή αυτό το πράγμα είναι τρελό, ας πούμε.
2: Αφού είναι άφτιακτος ο δρόμος, κυρία Έφη, γιατί να πληρώνει
0: διόδια. Γιατί πληρώνει λεφτά, ναι, σωστά. Σωστά.
2: Κυρία Έφη, προς Θεού, θέλετε να σας πω άλλο ένα σοβαρό τώρα.
0: Πείτε.
2: Ερχόμενοι από Χαλαντρίτσα και κατεβαίνει στις Κηδονιές,
0: ναι.
2: Υπάρχει ο δρόμος ο επαρχιακός που περνάει μέσα από τα χωριά, από το Φαρέ, Ίσωμα, Χαϊκάνη,
0: ναι, σωστό.
2: Βγαίνει Βιπέ.
0: Ναι.
2: Ξέρετε ότι εγώ δύο φορτηγά δεν μπορούμε να περάσουμε.
0: Γιατί, εννοείται στο πάνω και στο κάτω.
2: Εννοείται γιατί έχουν βγει όλα τα δέντρα και τα κλαριά, δεν φαίνεται φράχτη τίποτα, ακαθάριστα τα χωράφια από τον κόσμο. Που δεν προσέχει και ο κόσμος να καθαρίσει το χώρο, αλλά είναι και ακαθάριστα, ναι. Ακαθάριστη η δρόμη. Και όταν θα πιάσει μια φωτιά πάλι το καλοκαίρι, θα καούν και τα ποδήλατα.
0: Θα γίνει χαμός πάλι, λέτε.
2: Εννοείται και ναι. Γίνεται τώρα Ιούνιος μήνας.
0: Τώρα μπήκε ο Ιούνιος, ναι, σωστά, ναι, έχετε δίκιο. Έχετε
2: ο άλλος συνάδελφος έσπασε τον καθρέφτη του, γιατί πήγε να φυλάξει το λεωφορείο της γραμμής.
0: Και έπεσα πάνω σε κλαδί, έπεσε.
2: Εμείς σαν επαγγελματίες οδηγοί πρέπει να δίνουμε προτεραιότητα στα λεωφορεία, γιατί το λεωφορείο έχει κάποιες
0: σωστά.
2: Και πρέπει εγώ να κόψω, να μπορέσει να μην του κόψω το δρόμο, γιατί αν του κόψω εγώ το δρόμο του κόψει παραπέρα ο άλλος, δεν θα προλάβει
0: δεν
2: να πάει.
0: Δεν θα προλάβει να πάει, δεν θα φτάσει στην ώρα του, ναι, και είναι τα παιδιά.
2: Βάσει του κώδικα οδικής κυκλοφορίας στο λεωφορείο προσπαθούμε πάντα να του δίνουμε προτεραιότητα.
0: Να φύγει, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Λοιπόν, προχτές συναντήθηκα εγώ με λεωφορείο και δεν μπορούσαμε ούτε το ένα ούτε το άλλο να περάσουμε. Γιατί? Γιατί είχαμε τα κλαριά και τα δέντρα. Κύριε Φαρμάκη, ακούτε? Κύριε Φωκίο Ζαΐνη, ακούτε? Που βγαίνετε στο ίντερνετ και πάτε σε κάτι μεριές εύκολες, καθαρίζετε, βγάζετε βίντεο και βγάζετε και φωτογραφίες. Τα ακούτε, κύριε, αυτά εσείς που σας ομιλεί?
0: Όχι, ας πάει να καθαρίσει, ας πάει να καθαρίσει και ας βγάζει και φωτογραφίες. Δεν έχω πρόβλημα εγώ.
2: Μα,
0: και κανένας δεν έχει. Και στα δύσκολα σημεία να πάει όμως, γιατί εκεί.
2: Δεν πάει, κύριε Άρεφη.
0: Δεν πάνε εκεί.
2: Βγαίνει ένας κύριος που λέει για τα καμίνια κάτω, ο δρόμος διαλυμένος. Ξέρετε γιατί είναι διαλυμένος? Γιατί όλοι πάνε από κάτω. Προχτές στην Ακόπετρα δεν πάει ο άλλος να πληρώσει διόδια, κυρία Άρεφη, με το γιοντάκι. Και έχουμε πάνω όλοι από τον παλιό. Εκεί θα θρυνήσουμε μέσα στο καλοκαίρι κι άλλο θύμα. Στην παλιά Εθνική.
0: Μην το λέτε, μην το λέτε. Χτυπάτε ξύλο. Δηλαδή εντάξει,
2: μα
0: τελείω, κύριε
2: Άρεφη, γιατί. Γιατί θα γίνει, κυρία Έφη, δυστυχώς θα γίνει.
0: Αν εγώ το απεύχομαι, δεν θέλω να μου λέτε τέτοια, γιατί
2: δεν
0: θέλω ο κόσμος, δηλαδή, εντάξει, τι να σας πω από εκεί και πέρα.
2: Τι να μας πει, κυρία Έφη, είναι η πραγματικότητα αυτή, κυρία Έφη.
0: Πιστεύω ακούνε.
2: Και να ακούνε δεν θα κάνουν τίποτα. Και τέλος για τη δημοκρατία.
0: Ναι, αλλά όταν θα έρθουν να τους ψηφίσετε, μην τους ψηφίσετε. Τι να σας πω από εκεί και πέρα, εγώ δηλαδή.
2: Τι να ψηφίσω, το Φαρμάκι και το Ζαΐνι?
0: Τι να σας πω, ξέρω.
2: Άρα, κυρία Έφη, να μου.
0: Ξέρω κι εγώ τώρα, τι να σας πω.
2: Πιστεύετε στις δημοσκοπήσεις? Πιστεύετε? Γιατί εγώ δεν πιστεύω. Οι δημοσκοπήσεις είναι έτσι φτιαγμένες να επηρεάζουν τον κόσμο. Πολύ απλά.
0: Σωστό είναι. Δημιουργούν ένα κλίμα, λέτε.
2: Όπως είπε και η κυρία αγαπητή αξιολάτρευτη που πήρε,
0: ναι,
2: για το παιδί που του κόψανε οι ίδιοι δημοσιογράφοι το λόγο, ναι, μόλις άρχισε να λέει για βουλευτές, για. Λέει εντάξει, λέει εκείνος ένας δημοσιογράφος, δεν θυμάμαι τώρα ποιος
0: ήταν.
2: Λέει εντάξει, λέει και κοίταξε να τον κόψει. Ενώ το παλικαράκι είπε την πραγματικότητα.
0: Τα είπε ανοιχτά.
2: Βέβαια, έγραψα, λέει, τις δικές μου πανελλήνιες. Δεν είναι τώρα με στέλνει και να με ρωτάς για τον μπάσκετ. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Δηλαδή να τρελάνε τα παιδιά τελείως.
0: Δεν τρελαίνονται τα παιδιά, εντάξει, είναι πολύ ευαίσθητα τα παιδιά.
2: Καλημέρα,
0: να είστε καλά, καλό μήνα.
2: Αυτός ο μήνας να είναι ο καλύτερος.
0: Να είναι καλύτερος, τουλάχιστον. Καλημέρα σας, γεια σας.
2: Καλημέρα.

0: Φίλες και φίλοι, έτσι επειδή ολοκληρώνουμε σιγά σιγά την εκπομπή μας σήμερα, να σας πω απλώς ότι έγινε ένας μεγάλος σεισμός 6,2 στην περιοχή της Σικελίας, στην Καλάβρια. Πιστεύω ότι θα έχουμε περισσότερα νέα αύριο για αυτό το μεγάλο φυσικό φαινόμενο, το οποίο ταρακούνησε όλη την περιοχή. Ήταν λοιπόν η εκπομπή Ευθέως, στο μικρόφωνο ήταν η Έφη Τσιμάρα, τον ήχο ρύθμιζε για σήμερα η Ιόνη Μαύρο Θαλασσίτη, είναι η νέα συνεργάτης μας. Εσείς να είστε καλά, είναι το Ράδιο Γάμα, να είστε πάντα συντονισμένοι με το Ράδιο Γάμα και τους 94 μεγάκυκλους στα FM. Να έχετε το νου σας, να έχετε τα μάτια σας και τα αυτιά σας ανοιχτά, γιατί πολλά λέγονται, πολλά γίνονται και πρέπει να μάθετε όλοι, όπως μαθαίνουμε όλοι κάθε μέρα, να ξεχωρίζουμε αυτό που είναι πραγματικό από το fake, δηλαδή από το ψεύτικο, από το θαμπό. Να είμαστε όλοι καλά, καλό μήνα εύχομαι, θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 9. Γεια σας.
1: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Νέο app από το Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
0: Ισχυρή ένδειξη για ανακατανομή των πολιτικών δυνάμεων της χώρας αποτελεί η χθεσινή δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24. Συγκεκριμένα στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη με 25,6% επί των εγκύρων, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα στη δεύτερη θέση με 13%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού στο 10,5%, ενώ το Πασόκ εκτοπίζεται στην τέταρτη θέση με 8,8%. Οι αναποφάσεις κινούνται στο 16,1%. Στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός προηγείται με 29% ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας με 13,2%, τρίτη Μαρία Καριστιανού με 7,7%, ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης ακολουθεί με 4,8%. Σε μια ιδιότυπη κόντρα και μάλιστα σε προσωπικό τόνο μεταξύ του Πρωθυπουργού της Αλβανίας Έντι Ράμα και του Προέδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξη Τσίπρα, εξελίχθηκε η υπόθεση των επεισοδίων που εκτυλίχθηκαν το Σάββατο στην πόλη Σβέρνιτσα της Αλβανίας κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας κατοίκων για τη μη δημιουργία τουριστικού θερέτρου σε ευαίσθητη οικολογικά ζώνη όπου τραυματίστηκε και ένας Έλληνας. Η Ελλάς είχε εκφράσει ανησυχία για τον τραυματισμό του Έλληνα πολίτη και τόνισε την ανάγκη σεβασμού του κράτους δικαίου για την ευρωπαϊκή πορεία της Αλβανίας. Ο Έντι Ράμα αντέδρασε στα σχόλια του Αλέξη Τσίπρα και έκανε λόγο για εθνικισμό και τον κατηγόρησε ότι μετέτρεψε μεμονωμένο περιστατικό σε πολιτικό ζήτημα, ενώ δεν υπάρχει απόδειξη παραβίασης δικαιωμάτων της ελληνικής μειονότητας. Ο Αλέξης Τσίπρας του απάντησε ότι η υπεράσπιση των δικαιωμάτων της εθνικής μειονότητας δεν πρέπει να συγχέεται με τον εθνικισμό και εκδήλωσε την ευαρέσκειά του για τη λήψη μέτρων μετά το περιστατικό. Κλείδωσαν οι αποφάσεις για το νέο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Ο κύβος ερήφθη, φέρεται να τονίζει ο πρώην Πρωθυπουργός, και ετοιμάζει πολιτική εξόρμηση στην Κρήτη. Σύμφωνα με την εστία της Κυριακής, ο κύριος Σαμαράς περιγράφει τα πολιτικά του σχέδια για πατριωτικό ταυτωτικό κόμμα τύπου Ντεγκόλ και προσθέτει με νόημα όλα στην ώρα τους. Αξίζει να σημειωθεί πάντως ότι και μόνο τα σενάρια για το κόμμα Σαμαρά προκαλούν δυσφορία και αμηχανία στο Μαξίμου, αλλά και στους κύκλους της κυβέρνησης, καθώς υπουργοί φοβούνται ότι η Νέα Δημοκρατία θα σπάσει στα δύο λόγω συμφώνευσης ακροδεξιών και πασοκογενών. Το Πασόκ έχει αποφασίσει το δρόμο του. Αυτονομία, διεύρυνση, τεκμηριωμένη αντιπολίτευση και αξιόπιστη πρόταση διακυβέρνησης, ήταν η αιχμηρή απάντηση της Άννας Διαμαντοπούλου προς τον Χάρη Δούκα, ξεκαθαρίζοντας ότι το Πασόκ δεν επιδιώκει συνεργασίες, πόσο δε μάλλον με όσους μας προσβάλλουν, μας απορρίπτουν και δεν έχουν καν πολιτικό σύνορο μαζί μας. Υπενθυμίζεται ότι οι αναταράξεις προκάλεσε στο εσωτερικό του Πασόκ το σενάριο που διατύπωσε ο Χάρης Δούκας, ο οποίος ουσιαστικά άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ενδεχόμενο συνεργασίας του Πασόκ με τον Αλέξη Τσίπρα και την ελληνική αριστερή συμπαράταξη μετά τον πρώτο γύρο των εκλογών. Πάντως, λίγο πριν την απάντηση της κυρίας Διαμαντοπούλου, δηλώσεις της εκπροσώπου τύπου της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, Θεόνης Κούφου-Νικολάκου, απέρριψε την πρόταση Δούκα, επαναλαμβάνοντας ότι η Ελλάς εμένει στη θέση της περί μη συνεργασιών με άλλους κομματικούς σχηματισμούς, ούτε πριν ούτε μετά τις εκλογές. Σημειώνεται ωστόσο ότι χθες ο Πέτρος Κόκαλης παραιτήθηκε από τη θέση του γραμματέα του κόμματος Κόσμος, Πράσινη Συμφωνία, του οποίου είναι και ιδρυτής, οδεύοντας προς την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, έτοιμος, όπως είπε, να συμβάλλει προσωπικά σε προγραμματικές και πολιτικές διεργασίες στον προοδευτικό χώρο. Σοκ και οδύνη επικρατούν στην Πάτρα μετά το τραγικό τροχαίο δυστύχημα που στήχησε τη ζωή σε πατέρα και γιο, βυθίζοντας το πένθος στην τοπική κοινωνία. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της ελληνικής αστυνομίας, η μοτοσικλέτα, στην οποία επέβαιναν ο 52χρονος Διονύσης Γκέκας και ο 17χρονος γιος του Κωνσταντίνος, εξετράπη τις πορείες της και προσέκρουσε σε σήμανση έργων στην περιοχή της περιμετρικής Πατρών, με αποτέλεσμα το θάνατο και των δύο. Για την υπόθεση έχει σχηματιστεί δικογραφία, ενώ η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη για την διακρύβωση των ακριβών αιτίων του δυστυχήματος, καθώς η κάμερα του κράνους του Αττικούς Πατέρα δεν κατέγραψε το συμβάν.
2: Καιρός.
0: Λίγα σύννεφα αλλά και ηλιοφάνεια τα χαρακτηριστικά του καιρού για σήμερα, θερμοκρασίες από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου και ανέμους μεταβλητούς δυτικούς βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο. Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
3: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
2: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
3: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
2: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
3: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
2: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
3: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
2: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927. Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και ταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο. Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
3: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
5: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
6: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα.
1: Ταβέρνα Γλάφκος, στην περιοχή Γλάφκος.
7: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
8: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
7: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
8: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
7: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
9: Μείνετε συντονισμένοι στο ράδιο Γάμα 94.

Καλημέρα, καλό μήνα. Πρωινό Τρίτης 2 Ιουνίου. Όλα τα καλά μαζί. Καλώς όρισες Ιούνιε, καλώς όρισες. Όμορφο καλοκαιράκι με Ορφέα Περίδη και Ιούνιο. Σας λέμε καλημέρα. Να έχουμε ένα όμορφο καλοκαίρι, ήρεμο, δημιουργικό. Να έχουμε υγεία, αγάπη, μοιρασιά, προκοπή και όλα τα καλά να πούμε. Ας ευχηθούμε ολόψυχα όλοι όλα τούτα και ας κάποιες ευχές θα πιάσουν. Έτσι, να το ευχηθούμε όλοι μαζί μόνο. Στο μικρόφωνο Ελευθερία Στεργιοπούλου, ενώ στους ήχους Δάφνη Μανολάκου και Ιόνι Μαυροθαλασσίτη. Ως τις 11 θα πάμε παρεούλα με πολλά και όμορφα πράγματα. Έχω τόσα να μοιραστώ μαζί σας σήμερα που δεν ξέρω από πού να πρωτοαρχίσω. Πρώτα απ' όλα να στείλουμε καλημέρες, καλό μήνα στο Ιόνιο Πέλαγος και συγκεκριμένα στην Κεφαλονιά. Μας ακούει η αγαπημένη μας ποιήτρια Γαλάτια Βέρα. Υπάρχει λόγος, έτσι θα το πούμε σε λίγο, μείνετε συντονισμένοι, με ψήθυρους βαθιάς αλληγορίας και μια πολύ ωραία εκδήλωση που τιμήθηκε η ποιήτριά μας από την Αχαϊκή Πρωτεύουσα και έτσι εξαιρετικός άνθρωπος, θα τα πούμε. Έχουμε βιβλίο της εβδομάδας, έχουμε ξένη λογοτεχνία, έχουμε καραγκιόζι, έχουμε μια ωραία εκδήλωση ρε Γιάννα, ρε, έχουμε Κώστα Μακρύ, έχουμε όλους εσάς. Και τι δεν έχουμε. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον για να πάμε βήμα το βήμα όλα έτσι και να τα δούμε, να τα μοιραστούμε. Και προσκλήσεις έχουμε, όλα τα καλά έχουμε. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Να σου η Μαρία η Διδάχου. Δεν γίνεται, μου στέλνει μηνύματα. Δεν γίνεται να μην πηγαίνω από το ένα στο άλλο. Να της πω καλό χρονί, πολύ χρωμή, γιατί έχει τα γενέθλιά της. Και έχουμε και το βιβλίο της εβδομάδας, το βιβλίο που θα παρουσιαστεί το Σάββατο 6 του μήνα. Μαρία Διδάχου από τις εκδόσεις «Το Δόντι». Να το βρω τώρα για να το πω έτσι με ακρίβεια. Μου άρεσε, μάλλον είχαμε ξανακάνει πάλι με αφορμή, όχι με αφορμή, με προτροπή της κυρίας Αφροδίτης Καλτσάδη Μητρακοπούλου. Είχα γνωρίσει τη συγκεκριμένη κυρία. Ένας ξεχωριστός άνθρωπος. Ακόμα ένα βιβλίο λοιπόν, «Τα πρόσωπα και προσωπία». Πρόσωπα και προσωπία, Μαρία Διδάχου, είναι γεγονός και θα είναι μαζί μας την Πέμπτη η συγγραφέας να συνομιλήσουμε για το νέο της πόνημα. Το Σάββατο 6 Ιουνίου θα γίνει η παρουσίαση του βιβλίου στην αίθουσα διαλέξεων του Δικηγορικού Συλλόγου, Φιλοποιούμενος 24 στον τρίτο όροφο. Έτσι το λέω, έτσι αρχή-αρχή, διότι έχει τα γενέθλιά της σήμερα και αν μας ακούει να είναι ένα δώρο από εμάς. Πάμε λοιπόν στο διαφημιστικό μας περιβάλλον, αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Φτάνουμε στα καταστήματα ηλεκτρικών ειδών Δούβρης. Αυτό που θες αυτό θα βρεις, με ζώνες 54-56 και ακροτηρίο 62. Μας πληρώνει και το πάρκινγκ και το ταξί, όπου και αν παρκάρουμε και τους βρίσκουμε εκεί αυτοπροσώπως. Έρχεται Μοντιάλ. Δεν ξέρω αν σας αρέσει, αν δεν σας αρέσει, το σίγουρο είναι ότι θα σας αρέσουν οι προσφορές του Δούβρη. Έχουμε μία, τι να πω, μία τηλεόραση σινεμά με home cinema μαζί, μία προσφορά αχτύπητη, απίστευτη, απίθανη, ναι, για τον Ιούνιο. Σπεύσατε παρακαλώ. Με ζώνος 54-56 και ακροτηρίου 62. Μπεμβέ και μην τζουραμάνεις. Καλημέρα να πω. Καλημέρα και στα καταστήματα ηλεκτρικών ειδών Δούβρης και όλο το έμψυχο υλικό. Και πάμε και Μπεμβέ και μην τζουραμάνεις, που μίλησα πρωί-πρωί κιόλας. Καλημέρα Σοφάκι μου. Καλημέρα σε όλους. Στον κύριο Τζουραμάνη, στον κύριο Αθανασίου, έτσι, στους ανθρώπους που φροντίζουν, διότι πέραν από πώληση, Μπεμβέ και μην Τζουραμάνης, έχουμε ανανεώσει την έκθεσή μας που μοιάζει σπίτι. Έχουμε πιστοποιημένο συνεργείο υψηλών προδιαγραφών που φροντίζουμε το αυτοκίνητό σας. Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, 2610-436-825 και από σήμερα μας καλείτε τώρα. Τώρα μας καλείτε όμως στο 2610-436-825.
έχουμε BMW Days έως τις 12 του μήνα με πολλές εκπλήξεις. Μόνο αυτό σας λέω. Θέλουμε να σας γνωρίσουμε από κοντά, να πάμε μια βόλτα ολίγων λεπτών με τα νέα μοντέλα της BMW και να ζήσουμε έτσι τα καλοκαίρια μας και το καλοκαίρι μας.

Γιάννης Κότσιρας, Γιάννης Κότσιρας στην πόλη μας αύριο, Τετάρτη 3 Ιουνίου. Αρχίζουν οι συναυλίες μας. Χορηγός επικοινωνίας στο Ράδιο Γάμα 94FM, στον αύριο χώρο του Royal Theater, γιορτάζει μαζί μας τα 30 χρόνια πορείας του στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία.

Επανήλθαμε στον αέρα του Ράδιο Γάμα 94 FM. Αν ανοίξατε μόλις το ραδιόφωνο σας, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Λοιπόν, φτάνουμε έχοντας στο μυαλό μας εικόνες από απέραντο γαλάζιο, στο πανέμορφο Αργοστόλι, διότι εκεί διδάσκει η αγαπημένη καθηγήτρια μουσικής και ποιήτρια Γαλάτια Βέρα. Αφορμή λοιπόν, στέλνουμε τις καλημέρες μας με αφορμή την πολύ ωραία εκδήλωση που έγινε προς τιμήν στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Στο σκιόφος της ποίησης, η Γαλάτια Βέρα στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών λοιπόν καλέστηκε από τον Λουκά Αδαμόπουλο στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών στην ξεχωριστή συναυλία που παρουσιάστηκε από το Καλλιτεχνικό Σύνολο Πολύτροπων του Παναγιώτη Ανδριόπουλου στην αίθουσα διδασκαλίας της Μουσικής Βιβλιοθήκης του Συλλόγου «Οι Φίλοι της Μουσικής». Στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών λοιπόν είχε η ποιήτρια και μουσικολόγος Γαλάτια Βέρα ακούστηκαν ποίηματά της. Στο πρόγραμμα της βραδιάς περιλαμβάνονταν έργα του σύγχρονου συνθέτη Λουκά Αδαμόπουλου, βασισμένα σε ποιητικά κείμενα σημαντικών δημιουργών από διαφορετικές εποχές, ανάμεσά τους η Σαπφό, ο Σοφοκλής και πολλοί άλλοι. Επί της ουσίας, η ιδιαίτερη θέση στη συναυλία κατήχαν οι συνθέσεις «Ετέχθη ημίν», «Φως εκφάτνης» και «Μια άλλη γλώσσα», «Σκιόφος πόλη», οι οποίες βασίζονται σε ποιητικά κείμενα της Γαλάτιας Βέρα που παρουσιάστηκαν μέσα σε ένα ευρύτερο μουσικό και πνευματικό πλαίσιο που συνδέει την ποίηση με τη σύγχρονη λόγια μουσική δημιουργία. Η επιλογή των έργων της κυρίας Βέρας από το συνθέτη Λουκά Αδαμόπουλο αναδεικνύει τη λυρική και συμβολική δύναμη της ποιητικής γραφής, καθώς και τη βαθιά σχέση της με τον ήχο, τη μουσική και τη μεταφυσική διάσταση του λόγου. Γνωρίζουμε πολύ καλά τα ποίηματά της με παρουσιάσεις που έχουμε κάνει και στην πρωινή εκδρομή αλλά και στον στέγη γραμμάτων τελευταίως. Επί της ουσίας τα κείμενά της έχουν έντονα εσωτερικά στοιχεία, πνευματική αναζήτηση και ποιητική αλληγορία και αποτελούν γόνιμο έδαφος για μουσική μετουσίωση, προσφέροντας στο κοινό εμπειρία όπου ο λόγος και η μουσική συνυπάρχουν αρμονικά. Αξίζει να σημειωθεί πως η ποιητική παρουσία της κυρίας Γαλάτιας Βέρα είναι διαρκής και πολυσχηδής, με 8 ποιητικές συλλογές στο ενεργητικό της, και η πιο πρόσφατη είναι «Ψήθυρη βαθιάς αλληγορίας», όπου είναι δίγλωση κιόλας. Παρόλο που ήταν μια πολύ σημαντική στιγμή για την πορεία της ποιήτριας και βρέθηκε στο επίκεντρο μιας υψηλού επίπεδου καλλιτεχνικής παραγωγής στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, μέσα από την ποιητική συνάντηση της γραφής με τη μουσική γλώσσα του Λουκά Αδαμόπουλου, δεν ήταν εκεί. Δεν ήταν λοιπόν η ίδια εκεί, διότι δεν επέλεξε να βρεθεί στην πρωτεύουσα για να απολαύσει την αναγνώριση και τη δικαίωση της δημιουργικής της πορείας. Αντίθετα, παρέμεινε στο Αργοστόλι κοντά στους μαθητές της προκειμένου να μην χάσει τις πρόβες για την τελική σχολική γιορτή πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές. Η στάση της κυρίας Γαλάτιας αποτυπώνει αυτό που γνωρίζουμε όλοι για την ίδια, τις αξίες που υπηρετεί ως εκπαιδευτικός, ως δημιουργός και ως άνθρωπος, θα πω εγώ. Όλος ο πλούτος μας και όλη η περιουσία είναι τα παιδιά μας, λέει. Δεν θα έχανα τις πρόβες μαζί τους για τίποτα στον κόσμο, ανέφερε χαρακτηριστικά. Τι να πω. Πάντα γνωρίζει πολύ καλά πόσο τη σεβόμαστε και πόσο την αγαπάμε. Με ούριους ανέμους τα ποίηματά της, η γραφή της, να έχει υγεία, ένα δημιουργικό και όμορφο μήνα. Και θα, μιας και αν μας ακούει μάλλον, της αφιερώνουμε ένα πολύ μικρό ποίημα της από τους ψήθυρους βαθιάς αλληγορίας, «Στο αλώνι της ψυχής». Στο αλώνι της ψυχής βαρύς ο θερισμός, πρόσωπα κουρασμένα
και βουβά. Ζυγιάζουν τη μοίρα, προσκυνούν τον ήλιο, σκύβουν και φιλούν την πλούσια σοδιά. Το βράδυ ονειρεύονται φιλήματα μυστικά.

άλλο ένα χαρισματικό πλάσμα, η Έλενα Λεόνι, που παρουσίασε το δίσκο της την προηγούμενη εβδομάδα στο Ήλιον, θα είναι στην πρωινή εκδρομή αυτή την εβδομάδα για να συνομιλήσουμε για όλα τούτα και πέρα από τις διακρίσεις που έχει και πολλά άλλα που γνωρίζετε. Θα τα πούμε εδώ. Μείνετε συντονισμένοι.

0: βαριέμαι πολύ.
1: Στοπ! Στοπ, λέω κι εγώ, στοπ. 10 και 31, όπου να είναι, βγαίνει ο αγαπημένος καραγκιοζοπαίκτης Κώστας Μακρύς με μια πολύ ωραία παράσταση που έρχεται χορηγός επικοινωνίας, είναι το Ράδιο Γάμα 94FM. Προτού ακούσουμε όμως και βάλουμε στην παρέα μας τον Κώστα το Μακρύ, έχουμε ξένη λογοτεχνία, Ναγκίμπ Μαχφούζ. Αραβικά έχουμε, ήταν Αιγύπτιος λογοτέχνης, βραβευμένος με Νόμπελ λογοτεχνίας το 1988. Μια πρόταση από την Αφροδίτη Σκαλτσά Δημητρακοπούλου, με το σπουδαίο λογοτέχνη, και το πόνημα που μας προτείνει η κυρία Αφροδίτη είναι «Αδίστακτος έρωτας». Όπως προείπαμε, ο συγγραφέας έχει τιμηθεί για το σύνολο του έργου του με Νόμπελ λογοτεχνίας το 1988. Όλο τούτο το έργο του είναι εκδόσεις Ψυχογιός και η μετάφρασή του, η ελληνική έκδοση, εκδόσεις Ψυχογιός λοιπόν, η μετάφρασή του από τα αραβικά στα ελληνικά είναι της κυρίας Πέρσας Κουμούτσι, με επιμέλεια και πρόλογο του Κώστα Τσαούση. Εκδόσεις στο Κάιρο το 1945. Τώρα, ο Μαχφούζ θεωρείται ο Καζαντζάκης της Ανατολής, ο πρώτος μεγάλος λογοτέχνης της Αιγύπτου που τόλμησε να αναρωτηθεί δημοσίως για ορισμένα βασικά ζητήματα. Από την άλλη, ο διάλογος ζωντανός και αυθόρμητος, ρεαλιστής, διεισδυτικός, άριστος, ανατόμος της ανθρώπινης φύσης. Ο Μαχφούζ σφράγισε με το έργο του την πεζογραφία του αραβικού κόσμου. Εδώ στο συγκεκριμένο πόνημα θέτει το κέριο ερώτημα, μέχρι πού μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος όταν νιώθει ότι έχει αγγίξει τα όρια της αντοχής του. Αυτό λοιπόν είναι η πρότασή της Αφροδίτης Καλτσά Δημητρακοπούλου για ετούτη την εβδομάδα, «Αδίσταχτος έρωτας». Συνεχίζουμε. Κίνο που... γεια σου να σου, ο Νιόνιος. Ο Νιόνιος έρχεται, πρωινή εκδρομή. Κίνο που μας σώζει, κίνο που μας τρώει, είναι πως και εμείς ονειρευόμαστε σαν τον Καραγκιόζη.

0: ρε γλέντια, θα πω εγώ. Τρίτη 2 του Ιούνιου. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλώς ορίσατε, κύριε Μακρύ.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Κώστας Μακρύς στην παρέα μας. Καλημέρα, καλό μήνα καταρχήν. Μια ξεχωριστή εκδήλωση, συνοδεία ζωντανής μουσικής, με τίτλο «Γεια σου Γιάνναρε», Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9 στο Ρόγιαλ. Με ακούτε, κύριε Μακρύ? Ακόμη μια φορά λοιπόν, παίρνετε τον καραγκιόζη σας από το χέρι και χορεύετε κιόλας.
1: Εννοείται.
0: Για πείτε μας λίγο τι θα ζήσουμε. Θα είμαστε στο Ρόγιαλ, στον Κήπο.
1: Τον Κήπο μπροστά, ναι.
0: Α, πάρα πολύ ωραία. Και σε πολύ όμορφο χώρο εντωμεταξύ. Για πείτε μου λίγο.
1: Θα είναι μια βραδιά, πιστεύω, πάρα πολύ συγκινησιακή και γεμάτη κέφι.
0: Για ποιο λόγο όλο αυτό, εξηγήστε μου.
1: Για το λόγο ότι πάντα ήθελα να κάνω αυτή την παράσταση, να την αφιερώσω στο δάσκαλό μου, που πιστεύω ότι είναι το λιγότερο που μπορώ να κάνω εγώ, αλλά και οι υπόλοιποι, για αυτόν τον μεγάλο καλλιτέχνη.
0: Ναι.
1: Έχει αφήσει ούτως ή άλλως το στίγμα του σε όλη την Ελλάδα. Όπου πηγαίνω, ακόμα τον θυμόμαι. Γιάννενα που πήγαμε, Μεσολόγη που θα πάμε, θυμόνται τη Χρυσαλίδα που παίζει χρόνια. Παντού, παντού. Έχει μεγαλώσει τόσες γενιές. Τόσα παιδιά ονειρευτήκανε με αυτή τη φωνή.
0: Και ονειρεύονται.
1: Ακριβώς.
0: Και εξακολουθούν να ονειρεύονται, αν λάβουμε υπόψη μας και τη δική σας την ιστορία, όπου έχετε συνεχίσει το έργο. Έχετε μάλλον προχωρήσει και περπατήσει στο μονοπάτι που σας έδωσε και σας χάραξε ο δάσκαλός σας και έχετε δώσει τη σκυτάλη και στα παιδιά σας.
1: Ακριβώς.
0: Νομίζω ότι αυτό είναι ευλογία από μόνο του, όπως το ακούγεται και μόνο.
1: Έτσι, άλλωστε η Πάτρα είναι η γενέτειρα του Καραγκιόζη, πώς θα γινόταν διαφορετικά, αν δεν την παίρνει τη σκυτάλη η νεότερη. Αυτό έκανα και εγώ από το Γιάνναρο και τώρα συνέχεια γιος μου.
0: Το θέμα είναι ότι το συνεχίζετε και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνατε, κύριε Μακρύ, διότι υπηρετούν με επιτυχία, θα πω, και με αγάπη και με σεβασμό και άλλοι καραγκιόζοπαίκτες τον αγαπημένο ήρωα μικρών και μεγάλων. Στην οικογένεια Μακρύ βλέπω κάτι διαφορετικό. Ποιο είναι αυτό? Χωρίς να θέλω να σας χαϊδέψω τα αυτιά, μιλάμε με πράξεις και με γεγονότα, ότι συνέχεια προσπαθείτε να, και ο Μπάμπης με τις παραστάσεις στο ACT που έκανε Καραγκιόζη για μεγάλους. Προσπαθείτε λίγο να εξελίξετε τον Καραγκιόζη, γιατί όπως όλα εξελίσσονται, χωρίς να το αλλοιώνετε, κάνετε πράγματα με τη μουσική, με το κάθε τι, και με καταξιωμένους, έτσι σας περιβάλλουν και καταξιωμένοι καλλιτέχνες γύρω σας.
1: Ακριβώς. Πιστεύω ότι πάντα ο Καραγκιόζης είχε κοντά του καταξιωμένους καλλιτέχνες. Δεν είναι τυχαίο που και ο Βασίλαρος και ο Γιάνναρος έχουν παίξει με τον μεγάλο Μάρκο Βαβακάρη, και όχι μόνο.
0: Ναι.
1: Ειδικά ο Γιάνναρος με Παπαστιδέλη.

0: με τόσους μεγάλους καλλιτέχνες, όμως ο Γιάννας ο Βασίλαρος παλιότερα, πάντα η μουσική ήταν συμφασμένη με τον Καραγκιόζη, όσο μάλλον το ρεμπέτικο, εκείνη την περίοδο, τη χρυσή περίοδο Καραγκιόζη. Αυτό προσπαθούμε να αναβιώσουμε, αυτό προσπαθούμε να επαναφέρουμε, με, όπως το είπατε, με καταξιωμένους μεγάλους καλλιτέχνες, και το πάμε σε όλη την Ελλάδα.
1: Αλήθεια, αυτή η παράσταση θα πάει σε όλη την Ελλάδα?
0: Βεβαίως, ήδη έχει πάει στα Γιάννενα, έχει πάει στο Αγρίνιο, στην Άσπατο, θα πάει στο Μεσολόγγι, θα πάει στα Καλάβρυτα που αγοράστηκε από το Δήμο κάποιες παραστάσεις, και αλλού, παντού, στα Φιλιατρά.
1: Καλό σας ταξίδι λοιπόν, και πάμε για την παράσταση που θα απολαύσουμε στην πόλη μας, ένα πανέμορφο κήπο, στον κήπο του Ρόγιαλ, την Παρασκευή 5 Ιουνίου. Πείτε μας τους συντελεστές σας, παρακαλώ.
0: Στο τραγούδι και στο μπαγκλαμά θα είναι ο Σωτήρης Παπατραγιάννης, στο μπουζούκι και στο τραγούδι ο Δημήτρης Κρανίδας, στην κιθάρα και στο τραγούδι ο Αργύρης Νικολάου, και στη δική μας τη Λιδία η Αποστολάτη.
1: Μάλιστα. Ένας και ένας.
0: Ακριβώς.
1: Να ευχηθώ ολόψυχα καλή επιτυχία. Πείτε μου τώρα, στο «Γεια σου ρε Γιάννα ρε», μας μπερδεύετε λίγο όμως.
0: Γιατί?
1: Γιατί τι θα κάνει, τι ιστορίες θα, τι θα κάνει ο Καραγκιόζης, πού θα μας πάει? Γιατί συνήθως έχει ένα τίτλο, Καραγκιόζης, ξέρω εγώ, αστροναύτης, λέω τώρα.
0: Να σου πω, ελευθερία μου, μιλάμε τώρα για αρχές του 80.
1: Ναι, ναι.
0: Τα μικρασιάτικα, τα προσφυγικά, έπαιζαν πολλές, και τότε πρώτο εμφάνισε το τραγούδι αυτό, «Γεια σου Γιάνναρε». Και μάλιστα χαρακτηριστικά είχε αφήσει τον Περδέο ο Γιάνναρος, είχε ανέβει στο πατάρι και χόρεψε το τραγούδι. Υπάρχει δηλαδή ολόκληρη ιστορία και φήμιση πίσω στα χρόνια.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε αυτό ζωντανεύει.
1: Αυτό ζωντανεύεται. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Από καρδιάς καλή επιτυχία σας εύχομαι.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και περιμένω τον κόσμο να τιμήσει αυτή τη βραδιά και αυτό το μεγάλο καλλιτέχνη.
1: Να είσαστε καλά. Σας ευχαριστούμε.
0: Σας ευχαριστώ για όλα.
1: Ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε.
0: Είστε καλά. Σας.
2: Την Ελευθερία στο ράδιο Γάμα 94 FM. Με το νέο μου τραγούδι σε στίχους του Γεράσιμου Ευαγγελάτου και σε μουσική του Στέφανου Κορκολή. Από σήμερα μαθαίνουμε τι είναι να αγαπάς.
3: Πείτε μου τι είναι να αγαπάς.

Συνεχίζουμε στο πρωινό της 3ης 2 του Ιούνιου. Αν ήρθατε μόλις στην παρέα μας, καλημέρα, καλό μήνα, καλή εβδομάδα, όλα τα καλά μαζί. Είστε στους 94 πρωινή εκδρομή, πάμε. Ξεκινάμε, μας τα είπε την προηγούμενη εβδομάδα, την προηγούμενη Παρασκευή και ο κύριος Αποστόλης Αγγελής, ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού του Δήμου Πατρέων, ξεκινά την Τετάρτη 3 Ιουνίου η ενότητα του Διεθνούς Φεστιβάλ Jazz and More. Νέο, ανανεωμένο, ένα σταυροδρόμι, πλέον αναδεικνύεται ένα σταυροδρόμι μουσικών αυτοσχεδιασμών και δημιουργικής μουσικής έκφρασης. Όλο αυτό θα το ζήσουμε όλοι μαζί στον πεζόδρομο της Μεζόνους, έξω από το Παλαιό Δημαρχείο, όπου θα μετατραπούν το βράδυ της Τετάρτης στις 9.30, αύριο το βράδυ δηλαδή, σε jazz σκηνή. Τι ωραία πράγματα, πολύ όμορφα, έτσι ένα διεθνές φεστιβάλ Πάτρας που αγαπάμε και περιμένουμε κάθε χρόνο. Αρχίζει λοιπόν και για το καλοκαίρι 2026. Έρχονται Μινόρε Παράπονο με κλασικά, λαϊκά και αγαπημένα. Δεύτερη ζωή δεν έχει. Και αρχίζουν και τις συναυλίες του σε Μινόρε Παράπονο για το καλοκαίρι 2026. Όσον ούπο.

Άρμα Θέσπιδος, έχουμε πρεμιέρα τούτη την εβδομάδα. Θεατρομπάρι, 5η 4 Ιουνίου. Ο επιθεωρητής μας τα πει όλα, ο Χρήστος ο Στρέπκος. Καλή αρχή, παιδιά. Νικόλαι Γκόγκολ. Θα πάμε.

συνεχίζουμε για λίγα λεπτάκια ακόμα στο πρωινό της Τρίτης. Πάμε σε καλημέρες γιατί έχουμε χρόνο και έχω δεχτεί έτσι πολλές καλημέρες, πολλές ευχές και σας ευχαριστώ θερμά και για καλό μήνα και σήμερα για καλημέρα. Έτσι μακάρι να γίνουν πραγματικότητα οι μισές από ό,τι μου εύχεστε να πω. Αν γίνεται κιόλας και ακούει και το σύμπαν. Ναι, άκουσα ότι η μπλέπαν. Καλέ, τι πανσέλινο ήταν αυτή. Τι μαγικό φεγγάρι ήταν αυτό. Καταπληκτικό, δεν ξέρω. Εγώ είχα πολλά χρόνια να δω τόσο φωτεινό φεγγάρι. Τι να πω. Είχα φορέσει και τα γυαλιά μου βέβαια. Μπορεί να φταίγε και αυτό. Πάμε σε καλημέρες και να πούμε και μια πολύ ωραία εκδήλωση που έρχεται. Είναι την άλλη εβδομάδα όμως, αλλά τέλος πάντων, να την πούμε. Σε λίγο αν έχουμε χρόνο θα την πούμε, αλλιώς έχουμε μέρες. Καλημέρα στην Ευτυχία, καλημέρα στην Ειρήνη, την Αφροδίτη, το Γιώργο, τη Βαρβάρα, το Χρήστο. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο, στη Μαρία, στον Νίκο, στο Σάκη, στο Θόδωρο, στη Σεμίνα, στην Έλλη, στη Χρύσα, τη Χρυσάνθη, το Ζαχαρία, την Ελένη, τη Μαριάννα, τη Χριστίνα, την Αϊσέ, το Γιώργο, καλημέρα να πω επίσης, εδώ είμαστε, στον Κώστα, στο Χρήστο, στη Δήμητρα, στο Σωτήρη, στο Γιώργο, την Ακριβή, τη Μάρθα, την Ελένη, το Θόδωρο, τον Παναγιώτη, τον Ανδρέα, καλημέρα σας!

Με άλκηστη πρωτοψάλτη κλείνουμε την πρώτη εκδρομή του Ιουνίου. Καλημέρα από όπου και αν μας ακούτε. Ως και τώρα στο μικρόφωνο η Ελευθερία Στεριοπούλου, ενώ στους ήχους Δάφνη Μανολάκου και Ιόνι Μαυροθαλασσίτη. Έρχεται Μίλτος Σπυρόπουλος και μπάλα είναι και γυρίζει. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί Δάφνη Μανολάκου με εκπομπή μόδας. Έχουμε στην συνέχεια αναμεταδόσεις με όλη την επικαιρότητα. Ευχαριστώ πολύ πολύ που και σήμερα ήμασταν μαζί και ήσασταν κομμάτι της ζωής μας και της παρέας μας. Εκτός από όλες και όλους εσάς, μαζί μας και τα καταστήματα ηλεκτρικών ειδών Δούβρης με ζώνες 54-56 και ακροτηρίο 62 και BMW και Μίνι Τζουραμάνης, Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, ξεκίνησαν BMW Days, παρακαλώ. BMW Days, ναι. 2-6-10-4-36-8-25. Ανακαλύψτε τον πλανήτη BMW. Ναι. Αύριο το πρωί μαζί.

0: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
1: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300.
2: Ισχυρή ένδειξη για ανακατανομή των πολιτικών δυνάμεων της χώρας αποτελεί χθεσινή δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24. Συγκεκριμένα στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη με 25,6% επί των εγκύρων, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα στη δεύτερη θέση με 13%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού στο 10,5%, ενώ το Πασόκ εκτοπίζεται στην τέταρτη θέση με 8,8%. Οι αναποφάσεις κινούνται στο 16,1%. Στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός προηγείται με 29% ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας με 13,2%, τρίτη Μαρία Καριστιανού με 7,7%, ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης ακολουθεί με 4,8%. Σε μια ιδιότυπη κόντρα και μάλιστα σε προσωπικό τόνο μεταξύ του Πρωθυπουργού της Αλβανίας Έντι Ράμα και του Προέδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξη Τσίπρα, εξελίχθηκε η υπόθεση των επεισοδίων που εκτυλίχθηκαν το Σάββατο στην πόλη Σβέρνιτσα της Αλβανίας κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας κατοίκων για τη μη δημιουργία τουριστικού θερέτρου σε ευαίσθητη οικολογικά ζώνη όπου τραυματίστηκε και ένας Έλληνας. Η Ελλάς είχε εκφράσει ανησυχία για τον τραυματισμό του Έλληνα πολίτη και τόνισε την ανάγκη σεβασμού του κράτους δικαίου για την ευρωπαϊκή πορεία της Αλβανίας. Ο Έντι Ράμα αντέδρασε στα σχόλια του Αλέξη Τσίπρα και έκανε λόγο για εθνικισμό και τον κατηγόρησε ότι μετέτρεψε μεμονωμένο περιστατικό σε πολιτικό ζήτημα, ενώ δεν υπάρχει απόδειξη παραβίασης δικαιωμάτων της ελληνικής μειονότητας. Ο Αλέξης Τσίπρας του απάντησε ότι η υπεράσπιση των δικαιωμάτων της εθνικής μειονότητας δεν πρέπει να συγχαίεται με τον εθνικισμό και εκδήλωσε την ευαρέσκειά του για τη λήψη μέτρων μετά το περιστατικό. Κλείδωσαν οι αποφάσεις για το νέο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Ο κύβος ερήφθη, φέρεται να τονίζει ο πρώην Πρωθυπουργός, και ετοιμάζει πολιτική εξόρμηση στην Κρήτη. Σύμφωνα με την εστία της Κυριακής, ο κύριος Σαμαράς περιγράφει τα πολιτικά του σχέδια για πατριωτικό ταυτωτικό κόμμα τύπου Ντεγκόλ και προσθέτει με νόημα όλα στην ώρα τους. Αξίζει να σημειωθεί πάντως ότι και μόνο τα σενάρια για το κόμμα Σαμαρά προκαλούν δυσφορία και αμηχανία στο Μαξίμου, αλλά και στους κύκλους της κυβέρνησης, καθώς υπουργοί φοβούνται ότι η Νέα Δημοκρατία θα σπάσει στα δύο λόγω συμφώνευσης ακροδεξιών και πασοκογενών. Το Πασόκ έχει αποφασίσει το δρόμο του. Αυτονομία, διεύρυνση, τεκμηριωμένη αντιπολίτευση και αξιόπιστη πρόταση διακυβέρνησης ήταν η αιχμηρή απάντηση της Άννας Διαμαντοπούλου προς τον Χάρη Δούκα, ξεκαθαρίζοντας ότι το Πασόκ δεν επιδιώκει συνεργασίες, πόσο δε μάλλον με όσους μας προσβάλλουν, μας απορρίπτουν και δεν έχουν καν πολιτικό σύνορο μαζί μας. Υπενθυμίζεται ότι οι αναταράξεις προκάλεσε στο εσωτερικό του Πασόκ το σενάριο που διατύπωσε ο Χάρης Δούκας, ο οποίος ουσιαστικά άφησε ανοιχτό το συνεργασίας του Πασόκ με τον Αλέξη Τσίπρα και την ελληνική αριστερή συμπαράταξη μετά τον πρώτο γύρο των εκλογών. Πάντως, λίγο πριν την απάντηση της κυρίας Διαμαντοπούλου, δηλώσεις της εκπροσώπου τύπου της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, Θεώνης Κούφου-Νικολάκου, απέρριψε την πρόταση Δούκα, επαναλαμβάνοντας ότι η Ελλάς εμένει στη θέση της περί μη συνεργασιών με άλλους κομματικούς σχηματισμούς, ούτε πριν ούτε μετά τις εκλογές. Σημειώνεται ωστόσο ότι χθες ο Πέτρος Κόκα παρετήθηκε από τη θέση του γραμματέα του κόμματος Κόσμος Πράσινη Συμφωνία, του οποίου είναι και ιδρυτής, οδεύοντας προς την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, έτοιμος, όπως είπε, να συμβάλλει προσωπικά σε προγραμματικές και πολιτικές διεργασίες στον προοδευτικό χώρο. Σοκ και οδύνη επικρατούν στην Πάτρα μετά το τραγικό τροχαίο δυστύχημα που στήχησε τη ζωή σε πατέρα και γιο, βυθίζοντας το πένθος στην τοπική κοινωνία. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της ελληνικής αστυνομίας, η μοτοσικλέτα, στην οποία επέβαιναν ο 52χρονος Διονύσης Γκέκας και ο 17χρονος γιος του Κωνσταντίνος, εξετράπη τις πορείες της και προσέκρουσε σε σήμανση έργων στην περιοχή της περιμετρικής Πατρών, με αποτέλεσμα το θάνατο και των δύο. Για την υπόθεση έχει σχηματιστεί δικογραφία, ενώ η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη για την διακρύβωση των ακριβών αιτίων του δυστυχήματος, καθώς η κάμερα του κράνους του Αττικούς Πατέρα δεν κατέγραψε το συμβάν.
3: καιρός.
2: Λίγα σύννεφα αλλά και ηλιοφάνεια τα χαρακτηριστικά του καιρού για σήμερα. Θερμοκρασίες από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου και ανέμους μεταβλητούς δυτικούς βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
0: Το μέλλον της οδήγησης σας περιμένει στις BMW Drive Days. Επισκεφτείτε τη νέα έκθεση της BMW Τζουραμάνης και γνωρίστε τη νέα εποχή της μάρκας μέσα από έναν χώρο που συνδυάζει καινοτομία, τεχνολογία και υψηλή αισθητική. Γνωρίστε τη νέα BMW iX3 και ανακαλύψτε ετοιμοπαράδοτα μοντέλα όπως η BMW σειρά 1, BMW X1, BMW X2 και BMW X3. Κλείστε το Test Drive 2 με 12 Ιουνίου και ζήστε την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης. Το μέλλον αρχίζει εδώ. BMW Τζουραμάνης. Τηλέφωνο 2610-436-825.
4: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Αγλικάδα. Με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπωλείο η απόλαυση. Μαραθωνομάχων παλιές εργατικές Αγλικάδας στην κεντρική πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425.
5: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
6: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
7: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς, έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ? Έχουμε. Κάργος Μίκα Πατρία. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος Μίκα Πατρία. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλαύκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612-613-791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος Μίκα Πατρία. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
0: Ονόθεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο η Γοργόνα. Νοπά, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο η Γοργόνα. Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610-311-870 και 6955-248-611.
8: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημμένου χαλιού. Και στα αντάπητο καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολύμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Αντάπητο καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610-640-515 και 553.
9: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυοπίας. Τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυοπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυοπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Ερμού.
10: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακετό? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
11: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
10: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610-329-643 ή στο 2610-314-248 και σε WhatsApp στο 6970-020-069.
11: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
10: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
3: Είμαστε στον αέρα του Ράδιο Γάμα 94 FM.

Κύριε Σωτήρη, καλημέρα, καλό μήνα και καλή εβδομάδα σε όλες και όλους. Όταν αδικά με βάζουν. Δευτέρα σήμερα πλέον 2 Ιουνίου του 2026 και τα λέμε και σήμερα όπως πάντα καθημερινά εδώ στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα αθλητικά με το μαγκαζίνο. Μπάλα είναι και γυρίζει με τον Μίλτο Σπυρόπουλο με όλα τελευταία αθλητικά νέα εντός αλλά και εκτός Αχαΐας.

0: Ούτε όπως πάντα καθημερινά, Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι. Μας ακούτε ακόμη καθημερινά διαδικτυακά όλο το πρόγραμμα του Ράδιο Γάμα μέσα από το www.radiogamma.gr. Παρέα μας σήμερα στην κονσόλα του ήχου με τις πάρα πολύ ωραίες όπως πάντα και μουσικές επιλογές είναι η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη. Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, στον έκτο μήνα είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Ένας μήνας όμως ο οποίος μπήκε με δύο πάρα πολύ άσχημες ειδήσεις σε ό,τι αφορά και ειδικότερα τον χώρο του αχαϊκού αθλητισμού από χθες Κυριακή. Είχαμε πρώτα απ' όλα την τραγική απώλεια του 17χρονου Ηλία Κωνσταντίνου Γκέκα και του πατέρα του Διονύση σε τροχαίο ατύχημα με την μηχανή του που οδηγούσε ο πατέρας και μαζί με τον γιο. 17χρονος ο οποίος, φίλες και φίλοι, ήταν στην ομάδα μπάσκετ εφήβων της Παναχαϊκής και το άκουσμα του θανάτου του σκόπισε μια πάρα πολύ μεγάλη θλίψη και οδύνη σε όλη την μπασκετική οικογένεια, κοινωνία εδώ στην Αχαϊκή πρωτεύουσα και όχι μόνο. Γιατί μιλάμε για μια καθαρά αθλητική οικογένεια στην οποία η μητέρα του παιδιού είναι πρώην βολεϊμπολίστρια και μέλος στο ΔΣ του Ερυθρού Αστέρα Πατρών, ενώ από την άλλη πλευρά η αδερφή του Ελνόρα ασχολείται με την κολύμβηση στο ναυτικό όμιλο Πατρών. Άρα μιλάμε για μια αμυγός αθλητική οικογένεια η οποία έχασε δύο πάρα πολύ βασικά στελέχη, πατέρα και γιο.
1: Που τους άντρες σαν τα ζάρια τους μπεγλέρισαν.
0: Και η δεύτερη πάρα πολύ σημαντική απώλεια, φίλες και φίλοι, στον χώρο του αχαϊκού αθλητισμού και αυτή γύρω από το μπάσκετ, αφού απεβίωσε σε ηλικία 86 ετών ο Λεωνίδας Γεράνιος, επί σειρά ετών πρόεδρος στην ιστορική ΕΑ Πατρών και όχι μόνο. Και εδώ μιλάμε για μια παρουσία ενός ανθρώπου όπως έχει γράψει την δική του ιστορία στον χώρο του αχαϊκού αθλητισμού, είτε ως παίκτης, είτε ως προπονητής, είτε ως παράγοντας, αλλά και με πολλές άλλες ιδιότητες.
1: Στις ταβέρνες και στα καμπάρε γεννήθηκα.
0: Είχαμε λοιπόν ένα πάρα πολύ άσχημο φινάλε με τον μήνα Μάιο, φίλες και φίλοι, με δύο πραγματικά πάρα πολύ άσχημες ειδήσεις οι οποίες συνδέονται, το λέμε και πάλι, και με την εικόνα του αχαϊκού αθλητισμού. Τώρα σε ό,τι αφορά τα κλασικά δικά μας, πρώτα απ' όλα περιμένουμε να δούμε τώρα τις επόμενες ημέρες τα νέα γύρω πάντα από την ποδοσφαιρική Παναχαϊκή, τα διοικητικά νέα γύρω από την ποδοσφαιρική Παναχαϊκή για τη νέα χρονιά. Και ενώ μετά το γυναικείο βόλεϊ του Συλλόγου, φίλες και φίλοι, υπάρχει το τμήμα μπάσκετ της Παναχαϊκής, το οποίο παρότι δεν τα κατάφερε αγωνιστικά στα μπαρά στην Ιστία, είναι μία ανάσα από το να παίξει τη νέα χρονιά στην Β' Εθνική μετά από 19 ολόκληρα χρόνια με wild card. Η Παναχαϊκή, η οποία δεν μπόρεσε να υπερπηδήσει το εμπόδιο του ΣΥΠΣΑ Εδιψού, μια ομάδα πάρα πολύ δυνατή με σπουδαίους παίκτες με πάρα πολύ μεγάλες μεταγραφές, αλλά ως δεύτερη πλέον ως χαμήν τελικού έχει πάρει ήδη την Wildcard και περιμένει να βρει και ενώ ομάδα για να παίξει τη νέα χρονιά στη Nations League 1. Και την εβδομάδα αυτή τώρα, την ερχόμενη Παρασκευή με Κυριακή 5 με 7 Ιουνίου, υπάρχει η δεύτερη και τελευταία ευκαιρία και στον Γλάσκο Έσπερο, στο δικό του πρωτάθλημα της Nations League 1, στα δικά του μπαρά στην Άρτα, για να δούμε αν θα μπορέσει να ανέβει και αυτός και να παίξει τη νέα χρονιά πλέον στην Elite League. Και είναι πάντα μια εβδομάδα στην οποία θα έχουμε πάρα πολύ μπάσκετ, αφού Τετάρτη, αύριο, τα ξεκινάνε και η τελική, η μεγάλη τελική στα play-off της Greek Basket League με την κλασική μονομαχία των δύο Ιωνίων για μία ακόμη χρονιά. Πέμπτη συνεχόμενη, Ολυμπιακός εναντίον Παναθηναϊκού. Πρώτο ραντεβού αύριο το βράδυ, 9 η ώρα στο ΣΕΦ. Απευθείας τηλεοπτικά όλη η τελική από την ΕΡΤ 2 Sport.
1: Πα
2: πάει, πάει, πάει, πάει, πάει, πάει, πάει, πάει, πάει, πάει.
0: Βέβαια η εβδομάδα αυτή, φίλες και φίλοι, θα είναι μια τελευταία ουσιαστικά αναλαμπή με μπάσκετ, αφού λίγο αργότερα από τις 10 Ιουνίου και μετά για ένα ολόκληρο μήνα και κάτι παραπάνω θα έχουμε ποδοσφαιρική πανδεσία, τη μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή με το παγκόσμιο κύπελο.

Είχαμε ακόμη την Κυριακή το βράδυ στον πύργο τον δεύτερο αγώνα στα play-out στα δικά μας τοπικά μπασκετικά δρόμενα στην Α1 SKA εκεί όπου οι νέοι Γλάφου πήραν ένα πάρα πολύ μεγάλο διπλό με 73-64 επί του Ερακλή Πύργου και παραμένουν και τη νέα χρονιά στην Α1 SKA, ενώ η ομάδα της Ηλίας που βάζεται και θα παίξει πλέον τη νέα χρονιά στην Α2. Έτσι λοιπόν συνοπτικά φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, από το φετινό πρωτάθλημα στην Α1 SKA που βάστηκαν δύο ομάδες και οι δύο από τον ομό Ηλίας, Αδραβίδα και Ηρακλής Πύργου.

αύριο Τετάρτη βράδυ κλειστό γυμναστήριο Ροητίκων. Έχουμε τον πρώτο μεγάλο τελικό στα play-off στην ΕΣΚΑΗ για την Α1 κατηγορία πάντα, με αντιπάλους του Ροητίκα. Και από που εδώ υπάρχει ένα πάρα πολύ μεγάλο κλασικό φαβορί από την αρχή της χρονιάς, που είναι τα Ροητίκα του Αλέκου Πολυδωρόπουλου.

Συνδρομή από αργά χθες το απόγευμα, έχουμε και επίσημα την παραμονή στον πάγκο του ποδοσφαιρικού Πανεγιάλιου του Φόντα Καζακόπουλου. Με τον οποίο η Μαύρη Θέα θα πορευθεί, φίλες και φίλοι, και τη νέα χρονιά πάλι στην τρίτη εθνική κατηγορία, με στόχο να έχει μια πάρα πολύ καλύτερη, καθαρά πρωταγωνιστική διαδρομή από την αρχή μέχρι το τέλος.

Αυτή λοιπόν από μια έτσι πρώτη γενική συνοπτική ματιά είναι η εικόνα στον χώρο του αθλητισμού στην Αχαΐα αλλά και εκτός Αχαΐας σε ένα χρονικό διάστημα στο οποίο σιγά σιγά πηγαίνουμε για το φινάλε και τυπικά της φετινής αγωνιστικής περίοδου.

0: βρουν αφολιάς.
1: Ενώ στον χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου χθες το απόγευμα είχαμε και εκεί μια πάρα πολύ δυσάρεστη είδηση, αφού έλειψε στην ΜΕΘ ο Μάριος Οικονόμου, πρώην παίκτης ΣΑΕΚ, που τραυματιστήκε σε τροχαίο δυστύχημα στα Γιάννηνα. Βλέπετε λοιπόν, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, πάρα πολλές άσχημες ειδήσεις γύρω από τον αθλητισμό στην περιοχή μας, και όχι μόνο το τελευταίο αυτό χρονικό διάστημα.

Είμαστε πάντα ακόμη σε μια εβδομάδα στην οποία περιμένουμε λογικά μεθαύριο Πέμπτη την πρωτόδικη από την ιστορία του αγώνα ΠΑΣ Πύργου Ζακύνθου που αφορά το φετινό ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα στην τρίτη εθνική κατηγορία. Μια ιστορία όμως η οποία ακόμη θα έχει μπροστά της έναν πάρα πολύ και μακρύ δικαστικό αγώνα.

Περιμένουμε ακόμη το επόμενο χρονικό διάστημα και όχι πάρα πολύ μακριά, φίλες και φίλοι, να έχουμε και μια πρώτη επίσημη τη φορά στη εικόνα από την ΕΠΟ σχετικά με το πώς θα είναι η όμιλη τη νέα χρονιά στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής. Πρωτάθλημα στο οποίο θυμίζουμε ότι από την Αχαΐα θα έχουμε και του χρόνου λογικά τρεις ομάδες, την Παναχαϊκή, τον Ατρόμητο Πατρών και τον Πανεγιάλιο.

Εκκρεμεί ακόμη και η υπόθεση του μπασκετικού απώνα που έχει ζητήσει και αυτός κατά από την ΕΟΚ για το νέο πρωτάθλημα της Elite League, μια ιστορία η οποία λογικά θα ξεκαθαρίσει λίγα συντόμως από την Ομοσπονδία.

Ένα όμως από τα βασικότερα θέματα, φίλες και φίλοι, τα οποία μας απασχολούν εδώ και ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, παραμένει πάντα η εξελίξη, η διοικητικές εξελίξεις, την ποδοσφαιρική Παναθαϊκή για τη νέα χρονιά. Ένα θέμα για το οποίο ο καιρός περνάει και ακόμη δεν υπάρχει παραμικρή επίσημη ενημέρωση από την Ερασιτεχνική Παναθαϊκή με ό,τι μπορεί να συνεπάγεται κάτι τέτοιο. Και όσο βέβαια δεν υπάρχει παραμικρή επίσημη πληροφόρηση, τόσο και πολλά και διάφορα νέα λέγονται, ακούγονται και γράφονται γύρω από την ιστορία αυτή. Στις λισμονιάς στη Βρύση. Βέβαια, εκείνο το οποίο απασχολεί τον κόσμο της Παναχαϊκής ιδιαίτερα είναι να μπορέσει να βρεθεί η λύση εκείνη με την οποία η Παναχαϊκή θα μπορέσει να βάλει τον πύχη ψηλότερα τα επόμενα χρόνια. Και για να συμβεί αυτό, φίλες και φίλοι, θα πρέπει στην Παναχαϊκή να βρεθεί, το λένε όλοι αυτό, ένα νέο διοικητικό μοντέλο λειτουργίας για τα προσεχή χρόνια. Και τώρα πια, για πια θα τραγουδώ. Διότι έτσι όπως είναι σήμερα η εικόνα στην ποδοσφαιρική Παναχαϊκή, έτσι όπως κύλησε η φετινή χρονιά, εάν παραμείνει πάλι η ίδια εικόνα, δεν μπορεί να περιμένει κανείς τίποτε διαφορετικό, κάποια, την οποιαδήποτε νέα προοπτική από την ομάδα. Και ήδη έχουμε μπει, φίλες και φίλοι, στον Ιούνιο και η ιστορία αυτή σιγά σιγά κάποια στιγμή πρέπει να τελειώσει οριστικά, διότι και ο χρόνος περνάει. Υπάρχει πάντα βέβαια εδώ μια συγκρατημένη αισιοδοξία ότι τελικά θα έχουμε το happy end στην ιστορία με τους δύο επιχειρηματίες με τους οποίους μιλάει, από ό,τι λένε όλα, η Ερασιτεχνική Παναχαϊκή.

Και όπως έχουμε ξαναπεί, φίλες και φίλοι, σε ένα πρωτάθλημα το οποίο τη νέα χρονιά η τρίτη εθνική θα είναι πάρα πολύ πιο δύσκολη σε σχέση με την φετινή διοργάνωση. Μόνος μου ξαναπάω. Και αυτό σημαίνει πάρα πολύ απλά ότι η Παναχαϊκή, για να μπορέσει να φτιάξει μια πολύ πιο δυνατή ομάδα, μια ομάδα με πορεία τίτλου, πρέπει να χαλάσει και αρκετά χρήματα για τη νέα χρονιά. Μόνος μου ξαναπάω. Χρήματα οποία για να βρεθούν πρέπει να βρεθεί και ένα νέο διοικητικό μοντέλο λειτουργίας στην ποδοσφαιρική ομάδα. Είμαστε λοιπόν σε ένα πάρα πολύ κρίσιμο πραγματικά σταυροδρόμι εδώ και ένα αρκετά μεγάλο, το λέμε και πάλι, χρονικό διάστημα για να δούμε το πώς θα κινήσουν τα πράγματα με την ποδοσφαιρική Παναχαϊκή.

να μην έχουμε και πάλι φίλες και φίλοι του χρόνου την φετινή σεζόν στην οποία η Παναχαϊκή τρόμαξε πραγματικά μέχρι να μπορέσει να παραμείνει στην κατηγορία την τελευταία αγωνιστική των play-out.

0: προφανώς όλοι περιμένουν, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, πάντα μιλάμε για την ποδοσφαιρική Παναχαϊκή, να υπάρξουν επίσημα νέα από την Ερασιτεχνική.
1: Να μη με θέλει ο ουρανός,
0: η οποία είναι και η μόνη η οποία ξέρει πάρα πολύ καλά το πώς έχουν τα πράγματα γύρω από τα διοικητικά δρόμενα στην ποδοσφαιρική ομάδα για τα επόμενα χρόνια, όσο κανείς άλλος το ξέρει αυτό, η Ερασιτεχνική Παναχαϊκή.

0: Μάθαμε τελικά ποια θα είναι η κατάληξη στην ιστορία αυτή, διότι πάντα η κατάληξη έχει το δικό της πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Θεόφιλο σταυρό κι όρκο βαρύ σου κάνω.
0: Και όπως έχουμε τονίσει πάρα πολλές φορές μέχρι σήμερα εδώ στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα, στο νέο πρωτάθλημα, φίλες και φίλοι, στην τρίτη εθνική κατηγορία θα έχουμε 10 ομίλους με 12 ομάδες ο καθένας. Και μπορεί να έχουμε αρχικά 10 πρωταθλητές, αλλά τελικά στην Super League 2 θα ανέβουν μόνο και μόνο οι 3. Ένα στοιχείο το οποίο δυσκολεύει από την αρχή το νέο πρωτάθλημα στην τρίτη εθνική κατηγορία.

το οποίο σημαίνει παράλληλα ότι και η Παναχαϊκή πρέπει να δυναμώσει πάρα πολύ το επόμενο χρονικό διάστημα, πρέπει να ενισχυθεί, πρέπει να φτιάξει μια πάρα πολύ καλή ομάδα και να πάει από την αρχή σε μια πορεία τίτλου. Για να συμβούν όμως όλα αυτά, φίλες και φίλοι, πρέπει να ξέρουμε, πρέπει να μάθουμε πρώτα απ' όλα ποιο θα είναι το νέο διοικητικό σχήμα με την ποδοσφαιρική ομάδα.

Μιλάμε λοιπόν για την ποδοσφαιρική Παναχαϊκή. Έχουμε αρχίσει να μιλάμε και σήμερα για την ποδοσφαιρική Παναχαϊκή, η οποία πάντα έχει το δικό της έτσι πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, τον φίλαθλο κόσμο της Αχαΐας, ο οποίος και αυτός περιμένει να πληροφορηθεί κάτι συγκεκριμένο, κάτι επίσημο για τη νέα χρονιά.

Λοιπόν, φίλε και φίλοι, αν την εβδομάδα αυτή το αργότερο μέχρι τα μέσα της άλλης θα έχουμε να συζητάμε πλέον κάτι πιο συγκεκριμένο, κάτι πιο οριστικό γύρω από την ποδοσφαιρική Παναχαϊκή της νέας περίοδου.

0: Ενώ από την άλλη πλευρά οι δύο άλλες ομάδες από την ΑΧΑΗ, οι οποίες και αυτές θα πέψουν του χρόνου στην τρίτη εθνική, ο Ατρόμητος και ο Πανεγιάλιος, έχουν βάλει μπροστά ήδη τον αγωνιστικό σχεδιασμό. Διότι εκεί βέβαια δεν υπάρχουν το παραμικρό διοικητικά προβλήματα, φίλες και φίλοι, και στα δύο αυτά σωματεία, ενώ αντίθετα έχουμε στην Παναχαϊκή πάντα ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα με την ιστορία αυτή. Τώρα σήμερα 2 Ιουνίου του 2026, τα λέμε όπως πάντα καθημερινά εδώ, σαν τρίτη συγγνώμη σήμερα 2 Ιουνίου του 2026, τα λέμε όπως πάντα καθημερινά σήμερα εδώ στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα Αθλητικά με το μαγκαζίνο Μπάλα Είναι και Γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο, και κάπου εδώ σιγά σιγά πρέπει να κάνουμε το απόλυτα αναγκαίο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
2: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Ερμού.
3: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
4: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Ένα δίπλα σας. Ακτίβη Μέων 111.
5: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Αγγλικάδα. Με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπολείο Η Απόλαυση. Μαραθωνομάχων Παλιές Εργατικές Αγγλικάδας στην Κεντρική Πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
6: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
7: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος.
6: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
7: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος. Τηλέφωνα 2610-62-42-22 και 6977-28-43-76.
6: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
8: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, θεσμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες.

0: ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επισκέψεις στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων, Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα, τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων λέω. Tendesleon.gr.
1: Ψαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.
2: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

Και πάλι φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα. Δεύτερο μέρος για σήμερα στην καθημερινή, όπως πάντα, αθλητική ενημέρωση με το μαγκαζίνα Μπάλα είναι και γυρίζει με τον Μίλτο Σπυρόπουλο με όλα τα τελευταία αθλητικά νέα εντός αλλά και εκτός Αχαΐας. Ακούτε όπως πάντα καθημερινά Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι. Μας ακούτε ακόμη καθημερινά και διαδικτυακά όλο το πρόγραμμα σταθμού μέσα από το www.radiogamma.gr. Στην παρέα μας με τις πάρα πολύ ωραίες όπως πάντα μουσικές επιλογές η Ιόνι Μαυροθαλασσίτη.

Είναι λοιπόν σήμερα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, 2 Ιουνίου του 2026 και έχουμε αρχίσει να μιλάμε και σήμερα για τι άλλο, ποδοσφαιρικά, με την Παναχαϊκή. Η Παναχαϊκή, η οποία μένει να δούμε το πώς θα οργανωθεί πρώτα απ' όλα διοικητικά για τη νέα χρονιά, για το νέο πάρα πολύ πιο δύσκολο ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής.

Παρότι όπως προαναφέραμε την φετινή χρονιά υπάρχουν ήδη δύο πάρα πολύ μεγάλες επιτυχίες, πάντα σε φόντο Παναχαϊκής, με την ομάδα βόλεϊ γυναικών και την ομάδα μπάσκετ του συλλόγου, το πάρα πολύ μεγαλύτερο βάρος υπάρχει πάντα με την ποδοσφαιρική ομάδα. Αυτό είναι αυτονόητο.

λυθεί το επόμενο χρονικό διάστημα πρώτα απ' όλα το διοικητικό θολό μέχρι στιγμή στο οποίο, διότι αμέσως μετά πρέπει να ξεκινήσει ο αγωνιστικός και προπονητικός σχεδιασμός της ομάδας.

Ενώ το λέμε και πάλι ότι η οικογένεια της Παναχαϊκής είναι σε ένα πάρα πολύ μεγάλο πένθος μετά την απώλεια του 17χρονου Ηλία Κωνσταντίνου Γκέκα μαζί με τον πατέρα του σε τροχαίο δυστύχημα. Και όλα αυτά μάλιστα ενώ την ερχόμενη Δευτέρα 8 Ιουνίου η Παναχαϊκή έχει προγραμματίσει να γίνει ένα πάρα πολύ ωραίο φιλικό στο κλειστό της Αγιάς που θα έχει να κάνει με τα παιδιά που έχουν χαθεί όλα τα προηγούμενα χρόνια γύρω από τον Κοκκινό Μαύρο Σύλλογο.

0: Τώρα η Μπασκετική Παναχαϊκή από τη δική της πλευρά στα Μπαρά στην Ιστία δεν μπόρεσε να φτάσει στην πάρα πολύ μεγάλη υπέρβαση, αφού από την άλλη πλευρά ο Σύρος Ελιψού ήταν μια πάρα πολύ καλύτερη ποιοτικά ομάδα από ότι η Παναχαϊκή. Μια Παναχαϊκή πάντως η οποία ουσιαστικά την φετινή χρονιά έχει πετύχει έναν πάρα πολύ μεγάλο και ιστορικό άθλο.
1: Εκεί θα βρω τις νιωτίες μου.
0: Διότι μιλάμε για μια ομάδα η οποία με ένα πάρα πολύ χαμηλό μπάτζετ, φίλες και φίλοι, απέχει μόλις μία ανάσα από το να παίξει τη νέα χρονιά στο πρωτάθλημα της Nations League 1, την Β' Εθνική, μετά από 19 χρόνια.

Και για τον λόγο αυτό και όχι μόνο, έχει μια πάρα πολύ μεγαλύτερη σημασία να μπορέσει να ξεμπλέξει τα τεχνική από την ποδοσφαιρική ομάδα για να μπορέσει να αφοσιωθεί οικονομικά και όχι μόνο τη νέα χρονιά, τα υπόλοιπα τμήματά της. Διότι αν τελικά η μπασκετική Παναχαϊκή παίξει κανονικά τη νέα χρονιά στο πρωτάθλημα της Nations League 1, θα χρειαστεί να φτιάξει και μια πάρα πολύ καλύτερη, μια πολύ πιο δυνατή ομάδα.

0: Και μένει να δούμε τώρα την εβδομάδα αυτή τι τελικά μπορεί να καταφέρει και η ομάδα του Γλαύκου Έσφαιρου στα δικά της μπαράζ, τα οποία θα γίνουν στην Άρτα. Μπαράζ τα οποία έχουν να κάνουν με το πρωτάθλημα της Nations League 1 για άνοδο στην Elite League.
1: Και την ευκολή ζωή και θα κοντράμε.
0: Και είναι μια διαδικασία στην οποία συνολικά θα λάβουν μέρος τρεις ομάδες, ο Γλαύκος Έσφαιρος, ο Χολαργός και η Χάνθα.

0: τις οποίες τελικά μόνο η μία, μόνο η πρώτη θα ανέβει τη νέα χρονιά στην Elite League.
1: Είχα ματιά 13, ήμουνα παιδί χωρίς.
0: Είναι η δεύτερη πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία, φίλες και φίλοι του Γλάφκου Έσπερου, την φετινή χρονιά, για να μπορέσει να ψηλώσει η κατηγορία.

Είναι και μια διαδικασία με μονά παιχνίδια νοκάουτ, στα οποία πρέπει η ομάδα του Γλάσκο Έστερο του Κώστα Ρουμελιώτη να εμφανιστεί απόλυτα έτοιμη και αγωνιστικά αλλά και πνευματικά. Περιμένουμε σήμερα να δούμε και επίσημα το αγωνιστικό πρόγραμμα στην Άρα, το οποίο θα ανακοινώσει η Ελληνική Ομοσπονδία Μπάσκετ. Μπαράζ τα οποία η πατρινή ομάδα θα έχει κοντά της και τον φίλαθλο κόσμο από την Αχαΐα, ο οποίος ετοιμάζεται να κάνει μια μίνι εκδρομή στην γειτονική Άρτα.

0: Τα μέχρι στιγμή δεδομένα που υπάρχουν τη νέα χρονιά στο νέο πρωτάθλημα της Elite League, υπάρχει μόνο μία παρουσία εδώ από την περιοχή, από την Sky, και αυτή είναι η ομάδα του Κόρη Βαμαλιάδας.
1: Η μάνα και ο πατεράς το γιατί.
0: Να δούμε λοιπόν εάν η Ένωση ο Γλάφος Εσφαίρος μπορεί να φτάσει και αυτό σε μια πάρα πολύ μεγάλη πραγματικά επιτυχία τη φετινή χρονιά. Με το χολαργό να δείχνει εδώ ότι είναι η πιο μεγάλη απειλή απέναντι στην πατρινή ομάδα.

Ενώ σε ό,τι αφορά τον μπασκετικό Απόλλωνα, φίλες και φίλοι, ακόμη εδώ δεν έχουμε το παραμικρό ουσιαστικό νέο γύρω από το πώς θα προχωρήσει ο σχεδιασμός της ομάδας για τη νέα χρονιά από τη διοίκηση. Και αυτό διότι πάρα πολύ απλά στον Απόλλωνα περιμένουν να δουν αν τελικά θα πάρουν wild card από την Ομοσπονδία για να ανέβουν τη νέα χρονιά μια κατηγορία πιο ψηλά στην Elite League. Αυτό ξεκαθαρίσει το θέμα αυτό σιγά σιγά και στον Απόλλωνα θα δούμε ποιος θα είναι ο προπονητής και ποιοι θα είναι οι παίκτες για τη νέα σεζόν.

0: Θέμα και εδώ με τον μπασκετικό Απόλλων, όπως και με την ποδοσφαιρική Παναχαϊκή, φίλες και φίλοι, θέμα για να δούμε το πώς μπορεί να βελτιωθεί η εικόνα και η κατηγορία του πατρινού συλλόγου.
1: Πώς μπορούσε να σου δώσει μαχαιριά να
0: σε... Ο οποίος τόσο πέρυσι όσο και φέτος το πρωτάθλημα της Β' Εθνικής δεν μπόρεσε να κάνει έτσι μια ιδιαίτερα καλή πορεία και διαδρομή.
1: Πίστεψε στα αλήθεια, μα σου πλήγωσε τα στοιχεία και παιδεύτηκε.
0: Δεν μπορεί στον Απόλλων να μην υπάρχουν πλέον διοικητικά και οικονομικά προβλήματα, αλλά εκείνο το οποίο λείπει είναι και εδώ η πάρα πολύ μεγάλη αγωνιστική επιτυχία.

0: δικά μας τώρα τοπικά μπασκετικά δρόμενα. Πάντα Τετάρτη, αύριο ξεκινάνε η τελική των play-off στην Α1 SKI, τα λέγαμε και λίγο νωρίτερα, με το ζευγάρι Ροίτικα ΕΑΠΣ, το οποίο τα Ροίτικα είναι το πάρα πολύ μεγάλο φαβορί για να πάρουν το πρωτάθλημα και να ανέβουν τη νέα χρονιά στην Nations League 2.
1: Ήρθα κι απόψε.
0: Σειρά στην οποία ήδη τα Ροίτικα προηγούνται με 2-0 νίκες και θέλουν 2 ακόμη για να πάρουν το πρωτάθλημα.
1: Στερνή φορά, αύριο φεύγω.
0: Αύριο το βράδυ στα Ροίτικα το πρώτο ραντεβού των δύο ομάδων και την ερχόμενη Κυριακή στο κλειστό γυμναστήριο της ΕΑΠ θα έχουμε το δεύτερο, μένει να δούμε αν εκεί θα είναι ενδεχόμενα και το τελευταίο.

Τετάρτη ακόμη 17 Ιουνίου θυμίζουμε ο τελικός του κυπέλου ΕΣΚΑΗ στο Δημήτριο Στόφαλο στα Μποζαϊτικά. Εδώ βέβαια εκκρεμούν οι δύο ημιτελικοί οι οποίοι θα γίνουν την ερχόμενη Παρασκευή το βράδυ.

Ενώ σε ό,τι αφορά τους τελικούς των play-off στην μεγάλη κατηγορία, την Greek Basket League, την εβδομάδα αυτή θα έχουμε τα δύο πρώτα ραντεβού Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού, το πρώτο αύριο, σε το δεύτερο την ερχόμενη Παρασκευή το βράδυ, κλειστό γυμναστήριο ΟΑΚΑ. Είναι μια σειρά η οποία κρίνεται στις τρεις νίκες και μένει να δούμε ποιος από τους δύο αιωνίους θα πάρει το φετινό πρωτάθλημα στη χώρα μας.

0: ελεύθερη.
1: Ενώ πάντα στα μπασκετικά θα έχουμε τη νέα χρονιά και δύο πλέον γυναικείες ομάδες από την περιοχή μας στα εθνικά πρωταθλήματα και στην Β' Εθνική, και μιλάμε για την ομάδα του Γλάσκου Έσπερου αλλά και του Προμηθέα.
0: Μαζί μου.
1: Είναι μια παρουσία η οποία τονώνει έναν χώρο, φίλες και φίλοι, τον γυναικείο χώρο του μπάσκετ εδώ στην Αχαΐα, στην Δυτική Ελλάδα, για τον οποίο ακόμη χρειάζεται μια πάρα πολύ μεγάλη και σκληρή δουλειά για να έχουμε ακόμη καλύτερα αποτελέσματα στο μέλλον.

0: δεν με πονά. Γιατί
1: τώρα από τα υπόλοιπα αθλήματα όπως είναι το βόλεϊ, το πόλο και το χάντμπολ δεν έχουμε ακόμη έτσι ουσιαστικά νέα, αφού ακόμη είμαστε σε μια περίοδο χαλάρωσης και διακοπών για όλες τις ομάδες και ειδικά το καθαρά αγωνιστικό τους κομμάτι.
0: Και μάλες πάει και μου τα παίρνει.
1: Τη νέα χρονιά πάντως ούτε θα έχουμε πατρινή ομάδα, χαϊκή ομάδα στην μεγάλη κατηγορία πόλο των ανδρών, αφού της βοβάστηκε ο ναυτικός όμιλος πατρών από την Α1.
0: Γιατί με βλέπεις ο άνθρωπος μου, μα τον λατρεύω.
1: Θα έχουμε δηλαδή σε επίπεδο μεγάλης κατηγορίας μόνο και μόνο τον Προμηθέα στο μπάσκετ και την γυναικεία ομάδα πόλο της ΝΕΠ στο δικό της πρωτάθλημα της Α1. Υπάρχει ακόμη επιστροφή της Ακαδημίας των Σπόρ στην Α2 Χάντμπολ Ανδρών, ενώ θα έχουμε και τη νέα χρονιά αρκετές ομάδες στο πρωτάθλημα βόλεϊ της Α2.
0: Γιατί και ένα κουστούμι μοναχά έχει.
1: Όπως όμως έχουμε πει πάρα πολλές φορές μέχρι σήμερα, εκείνο πραγματικά το οποίο απουσιάζει, εκείνο το οποίο λείπει εδώ και πάρα πολλά χρόνια από τον αχαϊκό αθλητισμό, είναι η ποδοσφαιρική παρουσία, φίλες και φίλοι, στην μεγάλη επαγγελματική κατηγορία της οποιασδήποτε ομάδας και ειδικά της Παναχαϊκής. Και το κενό αυτό παραμένει πάντα ένα κενό το οποίο επηρεάζει γενικότερα την όλη εικόνα και όχι μόνο την ποδοσφαιρική του αχαϊκού αθλητισμού. Να σημειώσουμε ακόμη και μια άλλη διοργάνωση η οποία έρχεται σιγά σιγά το επόμενο χρονικό διάστημα στην Πάτρα αρχές Ιουλίου και μιλάμε για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Σκάκι Ανδρών και Γυναικών, το οποίο θα γίνει στην ΕΑΠ στο κλειστό γυμναστήριο του Αγίου Διονυσίου. Και το λέμε αυτό ιδιαίτερα επειδή μιλάμε για μια διοργάνωση στην οποία θα λάβουν μέρος πάρα πολλές ομάδες και αναμένεται και μια πάρα πολύ μεγάλη παρουσία του κόσμου για μια εβδομάδα στην Πάτρα.
0: Ποτέ δεν μου έχει χαμογελάσει και ο ερωτάς του με έχει γεράσει.
1: Ενώ στα καθαρά αγωνιστικά θα έχουμε την παρουσία, την αγωνιστική συμμετοχή της ΕΑΠ, η οποία θα διεκδικήσει κάτι πάρα πολύ καλό στο πρωτάθλημα της πρώτης εθνικής.
0: Βλέπεις ο άνθρωπος μου, μα τον λατρεύω. Είναι το φως μου, γιατί με βλέπεις ο άνθρωπός μου.
1: Ενώ πάντα και το φετινό καλοκαίρι έχουμε και πάρα πολλές σημαντικές εκδηλώσεις, πάρα πολλά meeting, ιδιαίτερα στον χώρο του κλασικού αθλητισμού, στον χώρο του στίβου, εντός και εκτός Αχαΐας. Όπου και εδώ σύντομα το επόμενο χρονικό διάστημα θα έχουμε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18 ανδρών και γυναικών στην Πάτρα.
2: Γιατί την πόρτα
1: Πάτρα, στην οποία φίλες και φίλοι γίνονται συχνά πυκνά σημαντικά αθλητικά γεγονότα.

0: Λοιπόν, θα έχουμε την εξέλιξη των πραγμάτων, φίλες και φίλοι, το επόμενο χρονικό διάστημα και πρώτα απ' όλα το λέμε και πάλι με την ποδοσφαιρική Παναχαϊκή. Παράλληλα όμως και η ώρα περνάει πάρα πολύ γρήγορα, πάρα πολύ ωραία μουσικά όπως συμβαίνει καθημερινά. Πλησιάζει 12 το μεσημέρι και κάπου εδώ πρέπει να τελειώσουμε και για σήμερα την καθημερινή αθλητική ενημέρωση από τα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα με το μαγκαζίνο. Μπάλα είναι και γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο. Μας ακούτε Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι.
1: Γεια σου ρε αλεφαντέ, είσαι παλικάρι.
0: Λέμε λοιπόν και σήμερα όπως πάντα με τι άλλο, με τις κλασικές καθιερωμένες καθημερινές ευχές. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλες και όλους και όπως πάντα ένα το πιο βασικό, ένα το πιο σημαντικό, υγεία σε όλο τον κόσμο.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
0: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ράδιο ταξί Πάτρας 18300.
2: Ειδήσεις.
3: Ισχυρή ένδειξη για ανακατανομή των πολιτικών δυνάμεων της χώρας αποτελεί η χθεσινή δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24. Συγκεκριμένα στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη με 25,6% επί των εγκύρων, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα στη δεύτερη θέση με 13%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού στο 10,5%, ενώ το Πασόκ εκτοπίζεται στην τέταρτη θέση με 8,8%. Οι αναποφάσεις κινούνται στο 16,1%. Στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός προηγείται με 29% ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας με 13,2%, τρίτη Μαρία Καριστιανού με 7,7%, ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης ακολουθεί με 4,8%. Σε μια ιδιότυπη κόντρα και μάλιστα σε προσωπικό τόνο μεταξύ του Πρωθυπουργού της Αλβανίας Έντι Ράμα και του Προέδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξη Τσίπρα, εξελίχθηκε η υπόθεση των επεισοδίων που εκτυλίχθηκαν το Σάββατο στην πόλη Σβέρνιτσα της Αλβανίας κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας κατοίκων για τη μη δημιουργία τουριστικού θερέτρου σε ευαίσθητη οικολογικά ζώνη όπου τραυματίστηκε και ένας Έλληνας. Η Ελλάς είχε εκφράσει ανησυχία για τον τραυματισμό του Έλληνα πολίτη και τόνισε την ανάγκη σεβασμού του κράτους δικαίου για την ευρωπαϊκή πορεία της Αλβανίας. Ο Έντι Ράμα αντέδρασε στα σχόλια του Αλέξη Τσίπρα και έκανε λόγο για εθνικισμό και τον κατηγόρησε ότι μετέτρεψε μεμονωμένο περιστατικό σε πολιτικό ζήτημα, ενώ δεν υπάρχει απόδειξη παραβίασης δικαιωμάτων της ελληνικής μειονότητας. Ο Αλέξης Τσίπρας του απάντησε ότι η υπεράσπιση των δικαιωμάτων της εθνικής μειονότητας δεν πρέπει να συγχέεται με τον εθνικισμό και εκδήλωσε την ευαρέσκειά του για τη λήψη μέτρων μετά το περιστατικό. Κλείδωσαν οι αποφάσεις για το νέο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Ο κύβος ερήφθη, φέρεται να τονίζει ο πρώην Πρωθυπουργός, και ετοιμάζει πολιτική εξόρμηση στην Κρήτη. Σύμφωνα με την εστία της Κυριακής, ο κύριος Σαμαράς περιγράφει τα πολιτικά του σχέδια για πατριωτικό ταυτωτικό κόμμα τύπου Ντεγκόλ και προσθέτει με νόημα όλα στην ώρα τους. Αξίζει να σημειωθεί πάντως ότι και μόνο τα σενάρια για το κόμμα Σαμαρά προκαλούν δυσφορία και αμηχανία στο Μαξίμου, αλλά και στους κύκλους της κυβέρνησης, καθώς υπουργοί φοβούνται ότι η Νέα Δημοκρατία θα σπάσει στα δύο λόγω συμφώνευσης ακροδεξιών και πασοκογενών. Το Πασόκ έχει αποφασίσει το δρόμο του. Αυτονομία, διεύρυνση, τεκμηριωμένη αντιπολίτευση και αξιόπιστη πρόταση διακυβέρνησης ήταν η αιχμηρή απάντηση της Άννας Διαμαντοπούλου προς τον Χάρη Δούκα, ξεκαθαρίζοντας ότι το Πασόκ δεν επιδιώκει συνεργασίες, πόσο δε μάλλον με όσους μας προσβάλλουν, μας απορρίπτουν και δεν έχουν καν πολιτικό σύνορο μαζί μας. Υπενθυμίζεται ότι οι αναταράξεις προκάλεσε στο εσωτερικό του Πασόκ το σενάριο που διατύπωσε ο Χάρης Δούκας, ο οποίος ουσιαστικά άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας του Πασόκ με τον Αλέξη Τσίπρα και την ελληνική αριστερή συμπαράταξη μετά τον πρώτο γύρο των εκλογών. Πάντως, λίγο πριν την απάντηση της κυρίας Διαμαντοπούλου, δηλώσεις της εκπροσώπου τύπου της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, Θεόνης Κούφο-Νικολάκου, απέρριψε την πρόταση Δούκα, επαναλαμβάνοντας ότι η Ελλάς εμένει στη θέση της περί μη συνεργασιών με άλλους κομματικούς σχηματισμούς, ούτε πριν ούτε μετά τις εκλογές. Σημειώνεται ωστόσο ότι χθες ο Πέτρος Κόκαλης παρετήθηκε από τη θέση του γραμματέα του κόμματος Κόσμος Πράσινη Συμφωνία, του οποίου είναι και ιδρυτής, οδεύοντας προς την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, έτοιμος, όπως είπε, να συμβάλλει προσωπικά σε προγραμματικές και πολιτικές διεργασίες στον προοδευτικό χώρο. Σοκ και οδύνη επικρατούν στην Πάτρα μετά το τραγικό τροχαίο δυστύχημα που στήχησε τη ζωή σε πατέρα και γιο, βυθίζοντας το πένθος στην τοπική κοινωνία. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της ελληνικής αστυνομίας, η μοτοσικλέτα, στην οποία επέβαιναν ο 52χρονος Διονύσης Γκέκας και ο 17χρονος γιος του Κωνσταντίνος, εξετράπη τις πορείες της και προσέκρουσε σε σήμανση έργων στην περιοχή της περιμετρικής Πατρών, με αποτέλεσμα το θάνατο και των δύο. Για την υπόθεση έχει σχηματιστεί δικογραφία, ενώ η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη για την διακρύβωση των ακριβών αιτίων του δυστυχήματος, καθώς η κάμερα του κράνους του Αττικούς Πατέρα δεν κατέγραψε το συμβάν.
2: Καιρός.
3: Λίγα σύννεφα αλλά και ηλιοφάνεια, τα χαρακτηριστικά του καιρού για σήμερα. Θερμοκρασίες από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου και ανέμους μεταβλητούς δυτικούς βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
4: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
5: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Ερμή.
6: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φέρειος 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
7: Αυτό που θες, αυτό θα δεις.
8: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
9: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
8: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
10: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλύσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς, έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ? Έχουμε. Κάργος ΜΚ3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος ΜΚ3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612 613 791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚ3. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
11: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Εγλυκάδα. Με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπολείο η απόλαυση. Μαραθωνομάχο Παλιές Εργατικές Εγλυκάδας στην Κεντρική Πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
12: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη Ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
13: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
14: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
13: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
14: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
13: Πατρών Κλάους 102 απέναντι από το Παμπελοποννησιακό Στάδιο.
15: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
16: This station is now the ultimate power in the universe.
17: Ράδιο Γάμα.

Χαίρετε και καλό μεσημέρι. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα, στους 94 μεγάκυκλους στα FM. Μας ακούτε και από τα ραδιοφωνά σας και φυσικά και διαδικτυακά στο Ράδιο Γάμα.

Και σήμερα ακούμε για μία τελευταία φορά το Machine του Messer, μία ακόμη τρίτη εδώ μαζί 12 με 1 το μεσημέρι με το Fashion Archive.

Ένα όμορφο project το οποίο υλοποίησε με μεγάλη χαρά το Ράδιο Γάμα και το ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία και τη συνεργασία. Κάθε Τρίτη λοιπόν ήμασταν μαζί 12 με 1 το μεσημέρι και από σήμερα δεν θα ανανεώσουμε ξανά το ραντεβού μας. Δεν ξέρω αν κάποια στιγμή στο άμεσο ή έμεσο μέλλον ξανασυναντηθούμε. Προς το παρόν όμως σας καλωσορίζω στη σημερινή τελευταία εκπομπή. Είναι το Fashion Archive λοιπόν στο Ράδιο Γάμα, το αρχείο της μόδας, με μια τελευταία υπόθεση σήμερα. Δάφνη Μανολάκου στο μικρόφωνο, τον ήχο και τη μουσική. Να σας ευχηθώ πολύ καλή ακρόαση. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα και σήμερα. Και πάμε να ξεκινήσουμε.

Είπα κάπως να τελειώσουμε την σεζόν και ταυτόχρονα την πορεία αυτής της εκπομπής με τον ίδιο τρόπο που την ξεκινήσαμε κιόλας. Μ' αρέσει αυτό ραδιοφωνικά να κάνουμε έτσι επιστροφές. Επομένως, όπως και στην πρώτη εκπομπή ασχοληθήκαμε με το πανέμορφο, αρρωστημένο πανέμορφο μυαλό του Alexander McQueen με την κολεξιόν Joan του 1998, έτσι και σήμερα θα πάμε λίγα χρόνια μετά, το 2001, και θα μελετήσουμε μία από τις πιο πολύ συζητημένες συλλογές του, την κολεξιόν για άνοιξη καλοκαίρι φυσικά, για να ταιριάξουμε και με τη σεζόν που διανύουμε τώρα, να πούμε και καλό μήνα, την κολεξιόν με τίτλο

Απαραίτητο θα πω ότι είναι για να μπούμε και στο πνεύμα το να μελετήσουμε και τη μουσική επιλογή που ο Alexander McQueen είχε συνθέσει, είχε επιλέξει για την παρουσίαση της κολεξιών, καθώς να είναι καλά τα παιδιά εκεί στο blog, νομίζω The Fashion Post, θα το βρω και θα τους αναφέρω όπως πρέπει. Να είναι καλά, από εκεί πέρα συγκεντρώνουν πολύ ιστορικά στοιχεία, ιστορικές κολεξιών και τις μουσικές υποκρούσεις αναλόγως με τη σεζόν και την κολεξιόν, και κάπου εκεί μέσα υπάρχει ένα ολόκληρο thread μέσα στο οποίο η συζήτηση αφορά τις κολεξιόν του Alexander McQueen, και κάπως εκεί μέσα βρέθηκε και αυτό το στοιχείο και αυτή η πηγή για να μπορέσουμε να ακούσουμε σήμερα ακριβώς τα κομμάτια που επέλεξε ο σχεδιαστής να συνοδεύουν τις δημιουργίες του.

The Fashion Spot είναι το όνομα του φόρουμ, να το πούμε και αυτό. Έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά εκεί όλος ο κόσμος ο οποίος έχει συνεισφέρει με τον τρόπο του στο να βρεθεί η μουσική από τις χαμένες πασαρέλες. Κυρίως από εκεί τα μέσα και τα τέλη και τις αρχές των δεκαετιών 90 και 2000, εκεί πέρα θεωρώ ότι το υλικό είναι καθαρός χρυσός. Πάμε όμως σιγά σιγά να μιλήσουμε για την πασαρέλα την οποία θα σχολιάσουμε σήμερα.

Αζίντο Ντεμπάς με το Doom's Night, ένα remix με Τίμο Μας από το εντυπωσιακό καλλιτεχνικό μυαλό του Alexander McQueen. Σε τέτοιους μουσικούς τόνους θα κινηθούμε σήμερα με βάση τις δημιουργίες του σπουδαίου σχεδιαστή. Και πάμε 25 χρόνια πίσω, στο 2001, λίγο πριν γεννηθώ κι εγώ. Μία επίδειξη μόδας η οποία έχει συζητηθεί πάρα πολύ. Θεωρείται από τις πιο πολύτιμες συλλογές του αρχείου του Alexander McQueen, γιατί είναι από αυτές τις κολεξιών οι οποίες σοκάρουν. Σοκάρουν γιατί έχει επενδυθεί πάρα πολύς χρόνος και πάρα πολύ ενέργεια στην όλη καλλιτεχνική φύση πίσω από την πασαρέλα. Δηλαδή μιλάμε για μια κολεξιόν της οποίας οι πρωταγωνιστές δεν είναι τα ρούχα, είναι σίγουρα η performance, είναι η αύρα, είναι η όλη περιραίουσα ατμόσφαιρα. Μια κολεξιόν στην οποία μάλιστα ήταν και ιδιαίτερος ο τρόπος που την αντιλήφθηκε το κοινό εξαιτίας της παρουσίασής της.

Η κολεξιόν Vos ήταν μια επίδειξη γεμάτη με θέματα αυτοστοχασμού, βασανισμού, αγωνίας και πάνω απ' όλα παλώμενης, μεταβαλλόμενης παρουσίας της ομορφιάς. Η συγκεκριμένη επίδειξη ήταν κάτι παραπάνω από μνημειώδης, καθώς το κοινό που καθόταν γύρω από έναν γυάλινο κύβο μέσα στον οποίο βάδιζαν τα μοντέλα, μπορούσε με τον τρόπο που φωτιζόταν ο κύβος από το εσωτερικό του να δει τον εαυτό του επάνω στο γυαλί. Ένας κύβος ο οποίος αποκαλυπτόταν ως ένα κελί ψυχιατρικής κλινικής, μέσα στην αντανάκλαση του οποίου όμως το κοινό μπορούσε να δει και το ίδιο το πρόσωπο.

Μοντέλα τα οποία έμοιαζαν παρανοϊκά, φορώντας κορδέλες νοσοκομείου και ρούχα που κυμαίνονταν από εξαιρετικές φούστες, από όστρα καμιδιών έως απίστευτα κομψές κοκτέιλ τουαλέτες στο χρώμα του μαργαριταριού, κινούνταν και πόζαραν, προσπαθώντας μάταια να πετάξουν πάνω από τη φωλιά του κούκου. Προσπαθώντας να φέρουν αυτή την αντίθεση στο πού βρίσκονταν και το τι φορούσαν και το τι ήθελαν να εκφράσουν, μέσα σε όλα αυτά υπήρχε μια παράνοια, μια κομψότητα παράλληλα, από ρούχα απολύτως φορέσιμα, γυναικεία κοστούμια, βραδινά φορέματα αέρινα, ακόμα και ψηλές γόβες. Μέσα σε όλο αυτό κάπως δημιουργούνταν αυτή η αντίθεση, μια μάχη ανάμεσα στο που πραγματικά βρισκόταν το μοντέλο και που ήθελε να φτάσει, σαν να αγνοούσε πλήρως το κελί της κλινικής μέσα στο οποίο βρισκόταν και να εστίαζε μόνο στο γεγονός ότι είχε ακροατήριο.

Ο McQueen τότε βρισκόταν πλήρως στην κορυφαία του φόρμα, στην καλύτερη εποχή που θα μπορούσε να υπάρξει. Γοτθικά, θεατρικά κομμάτια, όπως ένα φόρεμα με μια μινιατούρα κάστρου και έναν αρουραίο που λειτουργούσε ως επομίδα, ένα τόπ φτιαγμένο από παζλ, μια τεράστια δημιουργία με φτερά, όπου αετοί ορούνταν πάνω από το κεφάλι του μοντέλου έτοιμοι να επιτεθούν à la Hitchcock. Και όλα σε μια παρανοϊκή performance, με τα μοντέλα να συμμετέχουν καθόλου παθητικά σε όλο αυτό το οποίο συνέβαινε.

Η επίδραση της κολεξιών αυτής είναι ίσως και η μεγαλύτερη παρακαταθήκη που άφησε πίσω το McQueen. Οι απεικονίσεις της τρέλας και του εγκλισμού αποτελούσαν τις βασικές πηγές έμπνευσης πίσω από την παρουσίαση της συλλογής του. Το Vos, όπως και πολλές ακόμη συλλογές του McQueen, συνδύασε πολλαπλά ετερόκλητα θέματα που συγχωνεύτηκαν στο μοναδικό του όραμα για την ομορφιά. Μια ξεχωριστή ομορφιά, η ομορφιά του McQueen, καθώς έχει πει και ο ίδιος πάρα πολλές φορές ότι ντύνει γυναίκες τις οποίες τις θέλει ετοιμοπόλεμες, τις θέλει έτοιμες να μπορούν να αντιμετωπίσουν οτιδήποτε, τις θέλει να φορούν ενός είδους σύγχρονης πανοπλίας, να είναι πραγματικές πολεμίστριες, να έχουν σταθεί απέναντι σε όλα αυτά που τους έχουν συμβεί στη ζωή τους, εγκληματικές πράξεις, δυσκολίες της καθημερινότητας, όλα αυτά τα θεωρεί πράγματα απέναντι στα οποία η γυναίκα πρέπει να είναι έτοιμη, και η γυναίκα του McQueen πρέπει να είναι δυνατή. Επομένως, μέσα στην τρέλα, την παράνοια και τον εγκλισμό, όλα τα μοντέλα έμοιαζαν να διαθέτουν μια δύναμη που έβγαινε από μέσα προς τα έξω, και αυτή ήταν η πραγματική επιτυχία του ρούχου, η πραγματική επιτυχία του οράματος του McQueen για την ομορφιά.

Όπως είπαμε, έχουν περάσει 20 χρόνια και βάλε, 25 για την ακρίβεια, από τότε που η διάσημη ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή επίδειξη μόδας του Alexander McQueen με τίτλο Vos άφησε άνοδο το κοινό. Ωστόσο, σε μια εποχή ραγδαίων μεταβαλλόμενων τάσεων, πιέσεων, προτύπων για το σώμα, ολοένα ανέφικτων προτύπων ομορφιάς, το βασικό καλλιτεχνικό μήνυμα της επίδειξης φαίνεται να αντιχεί πιο δυναμικά από ποτέ. Το όνομα Alexander McQueen έχει εδραιωθεί πλέον σταθερά στη συνείδηση του κόσμου της μόδας ως ένας από τους πιο προκλητικούς και αξιέπαινους σχεδιαστές μόδας, ενώ καθ' όλη τη διάρκεια της 18χρονης καριέρας του, ο McQueen ανέτρεψε τον κόσμο της μόδας με τις μοναδικές και ανατρεπτικές συλλογές του, οι οποίες διεύρυναν προηγούμενους ορισμούς για τη μόδα, το σώμα και την ομορφιά και θόλωσαν τα όρια μεταξύ του χώρου της μόδας και του χώρου της τέχνης.

Αυτή η όθηση, αυτό το ξεχύλωμα των ορίων ήταν που άσκησε πίεση στο κατεστημένο της μόδας και έγινε σήμα κατά τεθέν του ονόματος του McQueen, αλλάζοντας την πορεία της ιστορίας της ένδυσης και εμπνέοντας αμέτρητους άλλους να ακολουθήσουν το μονοπάτι του. Ωστόσο, υπήρχε και μία πιο σκοτεινή πλευρά του Lee McQueen, η οποία εκδηλώθηκε με τη μορφή κατάθλιψης, σωματικών προβλημάτων και τελικά οδήγησε τον σχεδιαστή που γεννήθηκε στο Λονδίνο να αυτοκτονήσει λίγο μετά το θάνατο της μητέρας του το 2010. Αυτό το τραγικό γεγονός εξέπληξε πολλούς, συγκλονίζοντας τον κόσμο της μόδας και κάνοντας τους ανθρώπους να κοιτάξουν πίσω στα μηνύματα που απεικόνιζαν το έργο του με ένα βαθύτερο, πιο ευαίσθητο και οδυνηρά τρυφερό τρόπο. Κάπως έτσι λοιπόν να αντιμετωπίζουμε σήμερα και την Voss.

0: MJ Cole με το Sincere από την κολλεξιόν του Lima Queen Voss, απευθείας από την Πασαρέλα. Εμείς θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα για να επανέλθουμε αμέσως μετά, αναλύοντας κάθε δευτερόλεπτο όσο μας επιτρέπει ο χρόνος από την συγκλονιστική κολλεξιόν του σπουδαίου σχεδιαστή.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
3: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
4: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
5: Ο Μάρκος δεν αστείευεται.

0: θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακέτο, εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
1: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
0: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610 329 643 ή στο 2610 314 248 και σε WhatsApp στο 6970 020 069.
1: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
0: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
2: Ακούτε Radio Gamma 94 FM.

Είναι η West Street Mob με το Electric Boogie Breakdance. Απευθείας από την παρουσίαση της κολεξιών Vos τη σεζόν καλοκαίρι και άνοιξη του 2001 από τον Alexander McQueen. Πού αλλού, στο Fashion Archive, για μια τελευταία εκπομπή εδώ στο Ράδιο Γάμα, στους 94 και στο radiogamma.gr, μέχρι και τη μία το μεσημέρι μαζί.

Στις αρχές της χιλιετίας του 2000, οι παρουσιάσεις των κολεξιών του McQueen έγιναν όλο ένα και πιο κεντρικές. Κεντρικά έργα τέχνης, θα μπορούσαμε να τα πούμε, με ρομποτικά χέρια, φλόγες, έντονη αίσθηση που προκαλούσε ο σχεδιαστής στους θεατές αλλά και στους κριτικούς, και το Vos κατάφερε να πετύχει ακριβώς αυτό.

Η επίδειξη πήρε το όνομά της από μια μικρή νορβηγική πόλη γνωστή για την υπέροχη φύση της, υποδηλώνοντας ένα θέμα που αφορούσε τη ζωή και τον φυσικό κόσμο. Ενώ αυτά τα θέματα ήταν σίγουρα κομμάτια της επίδειξης, η κλιμακούμενη ψυχική υγεία του McQueen και η σκοτεινή πλευρά της μόδας ήταν επίσης πάντα παρόντα συστατικά, με αποτέλεσμα ένα πολύ πιο στοιχειωμένο και σκληρό πορτρέτο της φύσης και του ανθρώπινου πνεύματος. Γύρω από αυτήν την εποχή, οι άνθρωποι κοντά στον McQueen είχαν πει ότι είχε γίνει βαθιά δυστυχισμένος στον κόσμο του οποίου είχε γίνει μέρος, και ότι μόλις είχε υποβληθεί σε λιποναρρόφηση, αναζητώντας φαινομενικά εκείνη την υποστήριξη που φαινόταν να λείπει. Φαινόταν να λείπει.

Ωστόσο, και δυστυχώς γι' αυτόν, αυτή η άτυχη και δυστυχισμένη οπτική γωνία αποτέλεσε και τον καταλήτη για μεγάλο μέρος της δουλειάς του. Και το αποτέλεσμα, μια επίδειξη μόδας γεμάτη με θέματα αυτοστοχασμού, βασανιστήριων, αγωνίας και πάνω απ' όλα της φθήνουσας παρουσίας της ομορφιάς που πάλεται σε όλη αυτή την επίδειξη.

Η παρουσίαση που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο είχε ως στόχο να καθίσουν γύρω από ένα μεγάλο κουτί από μαύρο γυαλί καθρέφτη όλοι οι θεατές, έτσι ώστε να αναγκαστούν να κοιτάξουν τον εαυτό τους για σχεδόν 2 ώρες πριν ξεκινήσει η επίδειξη, με μόνη συνοδεία τη σιωπή που γέμιζε τον αέρα, οθώντας τους κριτικούς και τους θεατές να αναλύσουν τον εαυτό τους αντί για τα μοντέλα για μια φορά, βιώνοντας τα δικά τους εξονυχιστικά βλέμματα. Όσοι έδωσαν συνέντευξη στη συνέχεια περιέγραψαν το συνέστημα ως πολύ άβολο. Όταν άναψαν τα φώτα, οι παρατηρητές κλήθηκαν να κοιτάξουν μέσα σε ένα επενδυμένο δωμάτιο, μιμούμενο τους τοίχους ενός ψυχιατρικού ασύλου, με ένα βρώμικο γυάλινο κουτί στο κέντρο, προκαλώντας αμέσως συναισθήματα περιορισμού, φυλάκισης και παραφροσύνης. Αυτά τα συναισθήματα ήρθαν ακόμα πιο έντονα όταν τα μοντέλα άρχισαν να περπατούν. Ενεργώντας με ιδιαίτερα ασυνήθιστους τρόπους, τα μοντέλα επέδειξαν βασανιστικές, μανιακές, ανησυχητικές και ταυτόχρονα γεμάτες αυτοπεποίθηση εμφανίσεις, με αποτέλεσμα μια εξίσου συναρπαστική και αγχωτική ενέργεια. Η Έριν Ο'Κόνορ, μοντέλο που συμμετείχε στην επίδειξη, θυμάται πως μεταξύ άλλων η ομόφωνη εξήγηση μεταξύ όλων των μοντέλων που συνεργάστηκαν μαζί του ήταν ότι στην πραγματικότητα σου έδινε ελευθερία έκφρασης, κάτι που σίγουρα είναι ορατό μέσα στην ποικιλία των στάσεων των μοντέλων, αλλά παραμένει ασυνήθιστο για μια επίδειξη μόδας τόσο μεγάλου βεληνικούς.

Για τη συλλογή αυτή, ο Alexander McQueen βασίζεται αβίαστα στην ικανότητά του να χρησιμοποιεί διάφορα υλικά και σιλουέτες για να τονίσει την ενέργεια που ενσωματώνεται στα μοντέλα του, δημιουργώντας ένα ισχυρό σώμα αυτοέκφρασης. Η Kate Moss είναι το πρώτο μοντέλο που βαδίζει στην πασαρέλα. Έχει το κεφάλι της τυλιγμένο με σφιχτούς επιδέσμους, σαν να έχει υποβληθεί πρόσφατα σε ιατρική επέμβαση. Αυτό εγείρει ερωτήματα σχετικά με τον έλεγχο και την οπτική γωνία των ανθρώπων που όντως αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας, ενώ παράλληλα ενισχύει και αυτό το αίσθημα παρούσας, πανταχού παρούσας κλειστοφοβίας. Η Kate Moss περπατάει με αυτοπεποίθηση μέχρι τον μονόδρομο καθρέφτη, επιδεικνύοντας αυτή την έντονη και βίαιη συμπεριφορά που είχε γίνει κάπως μοτίβο για τα μοντέλα στις επιδείξεις του McQueen. Το θέμα της φύσης αρχίζει σταδιακά να εισχωρεί στη συνέχεια, καθώς συναντάμε λουλουδάτα ενδύματα, φορέματα στολισμένα με φτερά και φούστες από μύδια, στρίδια και άλλα λοιπά σκληρά και κοφτερά υλικά. Το look νούμερο 10 μάλιστα αποπνέει έντονα αυτήν την αίσθηση της φύσης μέσω από ένα κεντυμένο look που συνοδεύεται από ένα κόσμημα κεφαλής στολισμένο με πραγματικό φυτό αμάρανθου. Ο Τζον Μίλτον, ο οποίος τα συμπεριέλαβε στις απεικονίσεις του κήπου της Εδέμ από το βιβλίο του Paradise Lost, περιέγραψε το φυτό ως αθάνατο λόγω της ικανότητας των λουλουδιών να μην μαραίνονται και να διατηρούν τους φωτεινούς τόνους τους ακόμα και όταν πεθαίνουν. Είναι δύσκολο να μην καταλάβει κανείς γιατί ο McQueen χρησιμοποίησε αυτό το λουλούδι.

Το look νούμερο 24 είναι εξίσου πλούσιο σε συμβολισμούς, καθώς το μοντέλο εμφανίζεται με ένα φόρεμα φτιαγμένο από φτερά γερακιού, συνοδευόμενο από ένα ταρυχευμένο κόσμημα κεφαλής πουλιού, κάνοντάς το να φαίνεται σαν να το κυκλώνουν και να το γρατζουνούν στα μάτια και στα μαλλιά ένα σωρό πουλιά, τα οποία αιωρούνται στον αέρα πάνω από το κεφάλι του, ενώ τα φτερά τους αποτελούν τη φούστα και φαίνονται να κινούνται απειλητικά, καθώς το μοντέλο στο οποίο είναι προσκολλημένα τρέμει και τρέμει νευρικά από κάτω τους, σαν να περικυκλώνεται πραγματικά από αυτά. Αυτό θυμίζει την ιδέα του εσωτερικού ζωόδου σε αυτού, υπενθυμίζοντάς μας ότι η φύση, και μάλιστα εμείς οι ίδιοι, μπορεί να είναι πάρα πολύ καταστροφική, σαν να λέμε ότι τα ίδια τα πράγματα που σε κάνουν εσένα μπορεί να είναι και αυτά τα οποία σε καταστρέφουν.

Είναι αδύνατο εδώ να μην δούμε και τον παραλληλισμό που κάνει ο McQueen μεταξύ της σχέσης του ιδίου με τον κόσμο της μόδας, τη φήμη, καθώς και όλο αυτό που αναζητούσε και περιέβαλε τον εαυτό του, μια κατάσταση τεράστιας πίεσης, τεράστιου άγχους για τη δουλειά του.

Στο look νούμερο 33 βλέπουμε μια ακόμη δυνατή εμφάνιση από την Erin O'Connor, η οποία εμφανίζεται με ένα φόρεμα φτιαγμένο εξ ολοκλήρου από αχιβάδες. Τα φώτα χαμηλώνουν καθώς περνάει το χέρι της μέσα από το φόρεμα που μοιάζει με λέπια, πριν σκίσει συστάδες από αυτές και τις πετάξει κάτω με έναν σχεδόν θεραπευτικό τρόπο, σαν να ξεφλουδίζει αυτό το στρώμα δέρματος και να δείχνει το πραγματικό άτομο από κάτω σε μια πράξη αυτοαποδοχής. Αυτή η σχεδόν μαγευτική επίδειξη προκαλεί τόσο πολλά συναισθήματα στο θεατή, την ευαλωτότητα, την αυτοκαταστροφή και τη μεταμόρφωση ταυτόχρονα σε ένα πραγματικά ολοκληρωμένο κατόρθωμα. Η Erin O'Connor μάλιστα θυμάται, στεναχωρημένη για το χαμό του σχεδιαστή, το πόσο McQueen της είχε πει να το σκίσει και θυμάται ότι μάλιστα κόπηκε όσο το έκανε αυτό.

Ένα μοτίβο το οποίο επαναλαμβάνεται και σε άλλα look, ενώ λίγο αργότερα στην εμφάνιση νούμερο 56, μια πανοπλία σαμουράι, φτιαγμένη από πάρα πολλά μικροσκοπικά κομμάτια και φυσικά συνοδευόμενη από σφιχτούς επιδέσμους στο κεφάλι, φαίνεται ότι ο McQueen θέλει να φαίνονται τα μοντέλα του δυνατά και μάλιστα σχεδόν απρόσιτα.

Υλικά πέρα από τα φυσικά υλικά και τα άνθη, όπως οι τράπουλες, τα παζλ, διακοσμητικά τα οποία πιθανόν να μπορεί κάποιος να βρει σε ψυχιατρικά ιδρύματα, μινιατούρες, ξύλινα κάστρα, όλα αυτά ήταν αντικείμενα τα οποία μπορούσε κανείς να εντοπίσει ως αξεσουάρ πάνω στα μοντέλα. Ενώ μάλιστα ένα από τα μοντέλα, η Λόρα Μόργαν, φορούσε έναν εκπληκτικό γυάλινο θώρακα στην εμφάνιση νούμερο 74, ένα κομμάτι κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από γυαλί από τον κατασκευαστή Columbia Glassworks του Ανατολικού Λονδίνου, αφού ο McQueen τους είχε παρέχει μάλιστα τα απαραίτητα σκίτσα για να το δημιουργήσουν. Η Μόργαν μάλιστα θυμάται το πόσο τρομακτικό ήταν να το φοράει όταν της είπαν πριν βγει στην πασαρέλα, αν σκοντάψεις χάθηκες. Ένα εντυπωσιακό κόκκινο κομμάτι με λεπτομέρειες οι οποίες θυμίζουν ανατομικά τη σάρκα και το αίμα του ανθρώπινου σώματος, θυμίζει επίσης την ευαίσθητη φύση της ψυχικής υγείας και το πόσο εύθραυστη είναι αυτή. Προσπαθώντας λοιπόν το μοντέλο να περπατήσει την πασαρέλα χωρίς να σκοντάψει και χωρίς να το σπάσει, ακροβατώντας έτσι σε μια ιδιαίτερη ισορροπία, ενώ ο ίδιος ο θώρακας χρησιμεύει και ως ενδεικτική αντανάκλαση της ποικιλίας των συνεργασιών του McQueen, καθώς είχε συχνά χρησιμοποιήσει συνεργασίες από σιδεράδες, ξυλογλύπτες ή αλλουργούς, και δείχνοντας φυσικά ότι πάλι για ακόμα μια φορά θέλει τη γυναίκα να είναι προστατευμένη και έτοιμο πόλεμη.

Ένα από τα ρούχα τα οποία δεν μπορούμε να αφήσουμε ασχολίαστο είναι αυτό στο νούμερο 76. Πάλι η Έρινα Κόνορ φορά το ένδυμα αυτό. Μία πολύ έντονη εξπρεσιονιστική δημιουργία. Μία φούστα φτιαγμένη από βαμμένα κόκκινα φτερά στρουθοκαμήλου, τα οποία αναμειγνύονται από μαύρο ανθρακή έως ρουμπινί κόκκινο, πριν συναντήσουν το σώμα του φορέματος, το οποίο αποτελείται από διαφάνειες, διαφάνειες μικροσκοπίου ζωγραφισμένες στο χέρι, με μια λαμπερή αιματηρή απόχρωση. Η αντίθεση των απαλών φτερών με τις κλινικές διαφάνειες μας υπενθυμίζει τη διαδικότητα που όλοι έχουμε μέσα μας, καθώς οι διαφάνειες φέρνουν για άλλη μια φορά συναισθήματα ελέγχου και ανάλυσης στο μυαλό των θεατών, ενώ τα φτερά παραμένουν ανάλαφρα και φυσικό προϊόν, ενώ η Ο'Κόνορ, καθώς περπατάει και γυρίζει ξανά στα παρασκήνια, αποπνέει ένα συνέστημα ότι τελικά ολοκληρώνεται αυτή η πορεία, αναγεννάται και χάνεται μέσα στις τάχτες και τις φλόγες.

Και φτάνουμε έτσι βήμα-βήμα στο φινάλε. Η πασαρέλα έχει τελειώσει. Τα φώτα είχαν χαμηλώσει και σε μια στιγμή που οι περισσότεροι θα πίστευαν ότι η επίδειξη έχει φτάσει στο τέλος της, η πιο δυνατή στιγμή δεν είχε έρθει ακόμα. Ένας ήχος σαν καρδιογράφημα σέρνεται στο σκοτάδι που είχε καλύψει πλέον το δωμάτιο, πρώτου τα φώτα ανάψουν ξανά. Το καρδιογράφημα είναι επίπεδο και τα πλαϊνά του βρώμικου κουτιού που βρίσκεται ξεχασμένο στο κέντρο του επενδυμένου κελιού, πέφτουν και συντρίβονται στο πάτωμα, αποκαλύπτοντας μια κυρία, την συγγραφέα Μισελ Όλεϊ, που φορούσε μια μάσκα αναπνοής από καουτσούκ και τσιμέντο, ξαπλωμένη σε μια ξαπλώστρα, καλυμμένη με ζωντανούς σκόρους. Αυτή η στοιχειωτική μαγευτική εμφάνιση που παραπέμπει στο σανατόριο του Τζόελ Πίτερ, σοκάρει, καθώς παρακολουθούμε μια ομάδα από μοντέλα να περνούν βαδίζοντας γύρω της μέσα στο δωμάτιο.

αυτό το πολύ ανορθόδοξο οπτικό μέσο, συνοδευόμενο φυσικά από τους κόρους και τις νυχτοπεταλούδες που θεωρούνται άσχημα έντομα και πετούν γύρω από τη γυναίκα στο εσωτερικό του κουτιού, προκαλεί ένα συνδυασμό συναισθημάτων στο θεατή, καθώς είναι η άμεση συναισθηματική αντίδραση του οπτικού που γίνεται κάπως ασταθές και μεταμορφώνεται σε ομορφιά, το κοινό αναγκάζεται τελικά να αμφισβητήσει το τι σημαίνει ομορφιά και τι πραγματικά είναι ομορφιά. Ίσως ο Μακκουίν ένιωσε ότι πραγματικά αυτά τα συναισθήματα ήταν τόσο έντονα λόγω και της σχέσης της δικής του με το σώμα του. Ίσως ο ίδιος δηλαδή να αμφισβητούσε τα συναισθήματα λύπης που είχε νιώσει. Οδηγώντας πραγματικά τον δικό του εαυτό στο να αναρωτηθεί τι τελικά είναι ομορφιά, να αποδεχτεί ότι δεν υπάρχει μόνο ένας δρόμος στον οποίο οδηγεί η ομορφιά και πώς ο ίδιος μπορεί να συνδεθεί με όλους αυτούς τους όρους. Ένα κλείσιμο λοιπόν με όλα τα συμβατικά όμορφα και πάρα πολύ αδύνατα μοντέλα γύρω-γύρω από τις άκρες του κουτιού να βαδίζουν γύρω από ένα σώμα το οποίο μοιάζει ακέφαλο γιατί φοράει μάσκα και είναι αντικειμενικά για την εποχή ένα σώμα άσχημο, ένα σώμα σοκαριστικά ρεαλιστικό το οποίο δεν είναι συνηθισμένο να παρακολουθούν οι άνθρωποι της υψηλής ραπτικής και της υψηλής μόδας. Ένα σώμα επίσης διπλά εγκλωβισμένο, αφού βρίσκεται σε ένα κουτί το οποίο βρίσκεται μέσα σε κελί, καθώς όλα τα μοντέλα είναι ελεύθερα να κυκλοφορήσουν μέσα στο κελί. Το σώμα αυτό όμως είναι εγκλωβισμένο μαζί με έντομα και μαζί με μια μάσκα που κανείς δεν ξέρει αν επιτρέπει την αναπνοή ή όχι, στο εσωτερικό ενός ακόμη γυάλινου κουτιού.

Μια σοκαριστική αναπαράσταση λοιπόν του Sanitarium του Joel Peter Witkin, ένα έργο του 1983 και μια σκηνή πραγματικά σοκαριστική με όλο το ηχητικό και το οπτικό του πράγματος. Ενώ η ίδια η Μισέλ Ολέι, συγγραφέας που συμμετείχε στην παρουσίαση της κολεξιών, έμοιαζε να έχει βγει από κάποιον ελαφρώς γοτθικό πίνακα του Μποτιτσέλη. Και κάπως έτσι, με αυτά τα ερωτήματα του τι είναι πραγματικά ομορφιά, τι είναι πραγματικά ελευθερία, τι είναι πραγματικά η οποιαδήποτε σχέση μπορεί να έχουμε με το σώμα μας, και όλα αυτά μέσα σε ένα θέαμα αυτοστοχασμού, το οποίο δεν ήταν μόνο θέαμα, ήταν μια παράσταση στην οποία πραγματικά συμμετείχε το κοινό, ίσως και περισσότερο από τα μοντέλα. Αλλά αυτό δεν το γνώριζαν, δεν το γνώριζαν ούτε όταν μπήκαν στην αίθουσα για να παρακολουθήσουν, και πιθανότατα δεν το γνώρισαν ούτε όταν βγήκαν. Αλλά αυτός είναι ο McQueen. Ο Alexander McQueen είχε μια πολύ ιδιαίτερη σχέση και με την τέχνη του, αλλά και με τον εαυτό του. Και αντί να μείνει σιωπηλός ως προς αυτό, έκανε την πολύ γενναιόδορη πράξη να μοιραστεί όλα τα συναισθήματά του με το κοινό του, να τα μοιραστεί μέσω της δουλειάς του, μέσω ενός πολύ ανορθόδοξου τρόπου, φορώντας σε άλλους ανθρώπους ενδύματα τα οποία ήταν εμπνευσμένα από τη δική του προσωπική εμπειρία και ταυτόχρονα από τη δική του οπτική απέναντι στον κόσμο. Ήταν σαν να φορούσε σε κάποιον άλλον ένα κομμάτι της ψυχής του, ένα κομμάτι του μυαλού του. Γι' αυτό είναι και ένας σχεδιαστής ο οποίος έχει μείνει τόσο πολύ στην ιστορία. Ένας αδικοχαμένος άνθρωπος κιόλας, ο οποίος θα μπορούσε να έχει κάνει ακόμη πολύ περισσότερα σπουδαία πράγματα από όσα κατάφερε να κάνει στη ζωή του. Μια κολεξιόν που θεωρώ ότι ήταν και ιδιαίτερα ταιριαστή για τη σημερινή τελευταία μας συνάντηση.

0: Θα ήθελα να αφήσω έτσι λίγα λεπτά για το τέλος, να τα αφιερώσω στο κλείσιμο μας, για να εκφράσω κυρίως τις ευχαριστίες μου προς όλο το κοινό και την ομάδα του Ράδιο Γάμα για τη βοήθεια και για την πραγματοποίηση βασικά αυτής της εκπομπής, τη διάθεση της ώρας, τη διάθεση της εμπιστοσύνης, του μικροφόνου και όλων των μέσων που συνεπάγονται. Το Fashion Archive είχε ως σκοπό να μεταφέρουμε με τον πιο δύσκολο τρόπο που γινότανε ένα οπτικό και καλλιτεχνικό μέσο, το οποίο είναι η μόδα. Συγκεκριμένα η ιστορία της μόδας, το ιστορικό αρχείο της μόδας, να πούμε καλύτερα, μέσω από συλλογές τις οποίες κάποιες τις ξέραμε και κάποιες όχι. Έμαθα και εγώ πάρα πολλά πράγματα μέσα από αυτήν την εκπομπή και είμαι πραγματικά ευγνώμων για το πόσο όμορφα κύλησε αυτό και για τη συντροφιά που σας κρατήσαμε. Όσο γινότανε, με γλαφυρές περιγραφές και όσο περισσότερη μουσική μπορούσαμε, όσο γινότανε μάλιστα τις επιλογές τις αρχικές, τις αυθεντικές, για να μείνουμε πιστοί σε αυτό που κάνουμε. Κάπως έτσι ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω και να σας ευχηθώ και για το καλοκαίρι που έρχεται φυσικά και που μόλις ξεκίνησε με αυτό το μήνα επισήμως. Ήταν το Fashion Archive. Μια τελευταία φορά εδώ στον αέρα του Ράδιο Γάμα. Μένετε πάντα συντονισμένοι εσείς στο Ράδιο Γάμα, στους 94 και στο radiogama.gr. Ήμουν η Δάφνη Μανολάκου. Ελπίζω, ίσως, κάποια στιγμή στο μέλλον να τα ξαναπούμε. Να είστε όλοι όλες και όλα καλά. Καλό μεσημέρι.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
3: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
4: Ειδήσεις.
5: Ισχυρή ένδειξη για ανακατανομή των πολιτικών δυνάμεων της χώρας αποτελεί η χθεσινή δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24. Συγκεκριμένα στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη με 25,6% επί των εγκύρων, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα στη δεύτερη θέση με 13%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού στο 10,5%, ενώ το Πασόκο εκτοπίζεται στην τέταρτη θέση με 8,8%. Οι αναποφάσιστοι κινούνται στο 16,1% στην καταλήλωση. Για πρωθυπουργός προηγείται με 29% ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας με 13,2%, τρίτη Μαρία Καριστιανού με 7,7%, ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης ακολουθεί με 4,8%. Σε μια ιδιότυπη κόντρα και μάλιστα σε προσωπικό τόνο μεταξύ του Πρωθυπουργού της Αλβανίας Έντι Ράμα και του Προέδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξη Τσίπρα, εξελίχθηκε η υπόθεση των επεισοδίων που εκτυλίχθηκαν το Σάββατο στην πόλη Σβέρνιτσα της Αλβανίας κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας κατοίκων για τη μη δημιουργία τουριστικού θερέτρου σε ευαίσθητη οικολογικά ζώνη όπου τραυματίστηκε και ένας Έλληνας. Η Ελλάς είχε εκφράσει ανησυχία για τον τραυματισμό του Έλληνα πολίτη και τόνισε την ανάγκη σεβασμού του κράτους δικαίου για την ευρωπαϊκή πορεία της Αλβανίας. Ο Έντι Ράμα αντέδρασε στα σχόλια του Αλέξη Τσίπρα και έκανε λόγο για εθνικισμό και τον κατηγόρησε ότι μετέτρεψε μεμονωμένο περιστατικό σε πολιτικό ζήτημα, ενώ δεν υπάρχει απόδειξη παραβίασης δικαιωμάτων της ελληνικής μειονότητας. Ο Αλέξη Τσίπρας του απάντησε ότι η υπεράσπιση των δικαιωμάτων της εθνικής μειονότητας δεν πρέπει να συγχαίεται με τον εθνικισμό και εκδήλωσε την ευαρέσκειά του για τη λήψη μέτρων μετά το περιστατικό. Κλείδωσαν οι αποφάσεις για το νέο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Ο κύβος ερήφθη, φέρεται να τονίζει ο πρώην Πρωθυπουργός, και ετοιμάζει πολιτική εξόρμηση στην Κρήτη. Σύμφωνα με την εστία της Κυριακής, ο κύριος Σαμαράς περιγράφει τα πολιτικά του σχέδια για πατριωτικό ταυτωτικό κόμμα τύπου Ντεγκόλ και προσθέτει με νόημα όλα στην ώρα τους. Αξίζει να σημειωθεί πάντως ότι και μόνο τα σενάρια για το κόμμα Σαμαρά προκαλούν δυσφορία και αμηχανία στο Μαξίμου, αλλά και στους κύκλους της κυβέρνησης, καθώς υπουργοί φοβούνται ότι η Νέα Δημοκρατία θα σπάσει στα δύο λόγω συγχώνευσης ακροδεξιών και πασοκογενών. Το Πασόκ έχει αποφασίσει το δρόμο του. Αυτονομία, διεύρυνση, τεκμηριωμένη αντιπολίτευση και αξιόπιστη πρόταση διακυβέρνησης ήταν η αιχμηρή απάντηση της Άννας Διαμαντοπούλου προς τον Χάρη Δούκα, ξεκαθαρίζοντας ότι το Πασόκ δεν επιδιώκει συνεργασίες, πόσο δε μάλλον με όσους μας προσβάλλουν, μας απορρίπτουν και δεν έχουν καν πολιτικό σύνορο μαζί μας. Υπενθυμίζεται ότι οι αναταράξεις προκάλεσε στο εσωτερικό του Πασόκ το σενάριο που διατύπωσε ο Χάρης Δούκας, ο οποίος ουσιαστικά άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας του Πασόκ με τον Αλέξη Τσίπρα και την ελληνική αριστερή συμπαράταξη μετά τον πρώτο γύρο των εκλογών. Πάντως, λίγο πριν την απάντηση της κυρίας Διαμαντοπούλου, δηλώσεις της εκπροσώπου τύπου της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, Θεόνης Κούφο Νικολάκου, απέρριψε την πρόταση Δούκα, επαναλαμβάνοντας ότι η Ελλάς εμένει στη θέση της περί μη συνεργασιών με άλλους κομματικούς σχηματισμούς, ούτε πριν ούτε μετά τις εκλογές. Σημειώνεται ωστόσο ότι χθες ο Πέτρος Κόκαλης παρετήθηκε από τη θέση του γραμματέα του κόμματος Κόσμος Πράσινη Συμφωνία, του οποίου είναι και ιδρυτής, οδεύοντας προς την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, έτοιμος, όπως είπε, να συμβάλλει προσωπικά σε προγραμματικές και πολιτικές διεργασίες στον προοδευτικό χώρο. Σοκ και οδύνη επικρατούν στην Πάτρα μετά το τραγικό τροχαίο δυστύχημα που στήχησε τη ζωή σε πατέρα και γιο, βυθίζοντας το πένθος στην τοπική κοινωνία. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της ελληνικής αστυνομίας, η μοτοσικλέτα, στην οποία επέβαιναν ο 52χρονος Διονύσης Γκέκας και ο 17χρονος γιος του Κωνσταντίνος, εξετράπη τις πορείες της και προσέκρουσε σε σήμανση έργων στην περιοχή της περιμετρικής Πατρών, με αποτέλεσμα το θάνατο και των δύο. Για την υπόθεση έχει σχηματιστεί δικογραφία, ενώ η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη για την διακρύβωση των ακριβών αιτίων του δυστυχήματος, καθώς η κάμερα του κράνους του Αττικούς Πατέρα δεν κατέγραψε το συμβάν.
4: Καιρός.
5: Λίγα σύννεφα αλλά και ηλιοφάνεια τα χαρακτηριστικά του καιρού για σήμερα. Θερμοκρασίες από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου και ανέμους μεταβλητούς δυτικούς βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
2: Το μέλλον της οδήγησης σας περιμένει στις BMW Drive Days. Επισκεφτείτε τη νέα έκθεση της BMW Τζουραμάνης και γνωρίστε τη νέα εποχή της μάρκας μέσα από έναν χώρο που συνδυάζει καινοτομία, τεχνολογία και υψηλή αισθητική. Γνωρίστε τη νέα BMW iX3 και ανακαλύψτε ετοιμοπαράδοτα μοντέλα όπως η BMW σειρά 1, BMW X1, BMW X2 και BMW X3. Κλείστε το Test Drive 2 με 12 Ιουνίου και ζήστε την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης. Το μέλλον αρχίζει εδώ. BMW Τζουραμάνης. Τηλέφωνο 2610-436-825.
6: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή, με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φέρειος 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
7: Ψαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
8: Μίνα, και αδιάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
9: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
10: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
11: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
10: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
11: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
10: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
11: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
10: Τηλέφωνο 2610-313-388.
11: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
9: Μπα, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
12: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιότου και ακούτε ράδιο ΕΑΜΑ 94 FM. Μα πέρα.

0: Είμαστε πάντοτε.
1: Τι θέλετε, κουκουέ, θέλετε Καριστιανού, θέλετε Πασόκ, θέλετε, τι θέλετε ρε, για όλους. Για όλους, για να τελειώνουμε με τα ψέματα. Και με τις δημοσκοπήσεις οι οποίες παίζουν το δικό τους παιχνίδι και φυσικά με τις τράπεζες οι οποίες δίνουν αέρα δάνεια και με όλους αυτούς τους ομίλους που κάνουν ό,τι γουστάρουν και δεν ακούν κανέναν. Θα ξεκινήσω από τη Θράκη. Έχω πάρα πολλές φορές μιλήσει για τον Περιφερειάρχη το Ψίδι, ο οποίος έχει αφημί στην Κωνσταντινούπολη και στο επαγγελματικό επιμελητήριο συγκεκριμένα, ο οποίος κάνει δουλίτσες, ο οποίος ανέχεται πολλά, έχει καλές σχέσεις με το τουρκικό προξενείο από ό,τι φαίνεται, έχει καλές σχέσεις με το κόμμα Κίεφ, έχει καλές σχέσεις με όλους ο Τοψίδης, ο οποίος τους συγγενείς του έχει δώσει να στηρίζουν, να προμηθεύουν, να μπορούν να δουλεύουν με τα hotspot. Έτσι, τη σύντηση των hotspot δεν έχουν αναλάβει συγγενικά πρόσωπα του Περιφερειάρχη. Όπως φυσικά μου έρχονται διάφορες καταγγελίες και για άλλες δουλίτσες που έχουν χτιστεί εκεί πέρα. Το σημαντικότερο όμως πρέπει να ξέρετε, γιατί τα έχουμε αναλύσει πολλές φορές όλα αυτά με τον Τοψίδη, είναι το ότι ο Τοψίδης βγήκε και έδωσε ευχές τουρκόφωνες. Ο Περιφερειάρχης Θράκης βγήκε και έδωσε ευχές τουρκόφωνες. Το καταλαβαίνετε? Αυτό δεν είναι ένα πάτημα Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης? Ναι, να το ξεκαθαρίσουμε. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Τουρκόφωνες ευχές. Μα δουλεύετε ρε. Τουρκόφωνες ευχές έδωσε ο άνθρωπος. Και αυτό δεν έχει γίνει θέμα σε όλα τα κανάλια. Πρώτη είδηση θα έπρεπε να είναι. Θέλει ο Τοψίδης συνδιοίκηση στην Ανατολική Θράκη με την Τουρκία? Τι είναι αυτά που κάνετε ρε? Γιατί δεν βγαίνει να ξεκαθαρίσει το ότι δεν υπάρχει τουρκική μειονότητα, όπως λένε από το κόμμα Κίεφ εκεί πέρα κάτι σουρλουλούδες? Γιατί δεν βγαίνει να πει ότι είναι μουσουλμανική μειονότητα? Ελληνική μουσουλμανική μειονότητα είναι. Αναγνωρίζουνε την τουρκική γλώσσα ως επίσημη γλώσσα στην περιοχή και κάτι τέτοια χαζά? Ρε, θέλουμε να αγιάσουμε και δεν μας αφήνετε, το καταλαβαίνετε? Και βλέπεις τα καναλάκια να παίζουν και να διαφημίζουν όλη μέρα, να πούμε, τον τζόγο και τα κόμματα. Αυτό κάνουν όλη μέρα στα κανάλια. Διαφημίζουν τον τζόγο και τα κόμματα. Και τους φούστιδες. Αυτό είναι, δεν είναι κάτι άλλο. Δεν θα έπρεπε παντού να αναρωτιούνται όλοι αυτοί οι δίθεν δημοσιογράφοι, όλοι αυτοί οι δίθεν τηλεπαρουσιαστές που ενδιαφέρονται για την Ελλάδα και μόλις κλείνουν οι κάμερες πάνε στα γραφειάκια όλοι μαζί παρέα και συζητάνε για ποιο λόγο Περιφερειάρχης της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στέλνει τουρκόφωνες ευχές, έχει αφημί στο επαγγελματικό επιμελητήριο της Κωνσταντινούπολης και ανέχεται ένα κόμμα, το Κίεφ, που βγαίνει πρώτο στην περιοχή εκεί πέρα, στη συγκεκριμένη, να λέει το ότι υπάρχουν τουρκικές μειονότητες και το ότι οι Έλληνες μουσουλμάνοι είναι Τούρκοι. Και βγαίνουν οι δημοσκοπήσεις και μας λένε με όλα αυτά που συμβαίνουν με τους παράνομους μετανάστες ότι ο πατριωτικός χώρος έχει ένα 10%. Όλα τα κόμματα μαζί του πατριωτικού χώρου μας λένε ότι έχουν 10%. Και γελάω, γιατί δίνουν στη Νέα Δημοκρατία 38% οι δημοσκοπήσεις που πιστεύετε εσείς. Και θα σας μιλήσω για τις δημοσκοπήσεις. Και θα φέρω και ένα νέο παιδί εδώ πέρα στο στούντιο από εβδομάδα να μας εξηγήσει πώς λειτουργούν οι δημοσκοπήσεις, για να καταλάβετε. Σκέτη τρέλα. Κάθε το άλλος βλέπει τη δημοσκόπηση και μου λέει, έλα αδερφέ, 38% έχει η Νέα Δημοκρατία, λέει. Τώρα τι καθόμαστε και ασχολούμαστε? Δεν έχει 38% ρε. Δεν ξέρετε πώς λειτουργούν τα πράγματα? Δηλαδή όπου μπήκε κίνη και διαστρέβλωση. Είναι φοβερό το ότι ακόμα πιστεύετε αυτά που σας δείχνουν τα κανάλια. Θα σας εξηγήσω στην πορεία, έχω ολόκληρη ανάλυση να κάνω για το πώς λειτουργούν οι δημοσκοπικές εταιρείες, για το τι σχέση με το Μαξίμου έχουν τα συγκεκριμένα πρόσωπα που ξεκινάνε και κάνουν τις δημοσκοπήσεις και για ποιο λόγο επηρεάζουν τα κοινά και δημιουργούν την αντίληψη και δημιουργούν έναν τρόπο σκέψης και αλλοιώνουν την αντίληψη του Έλληνα πολιτή για να μπορούν να τον κάνουν ό,τι γουστάρουν. Κατευθυνόμενα μυαλά είστε. Αν όλη μέρα σας λένε στην τηλεόραση ότι έχει 38% η Νέα Δημοκρατία, αυτό θα λέτε. Αν σας λένε όλη μέρα στην τηλεόραση ότι ο Τσίπρας έχει 14%, αυτό θα λέτε. ότι η Καριστιανού έχει 15%. Αυτό θα λέτε. Από πού και σου έχει η Καριστιανού 15%. Ποια είναι η άποψή της για τους ομοφιλόφιλους, σας έχει πει? Που οι συνεργάτες της πάνε να πούμε στις καταλήψεις και υποστηρίζουν να πούμε τους παράνομους μετανάστες. Ο βασικός συνεργάτης της έχει ανεβάσει βίντεο που έχει πάει στις καταλήψεις και τραβάει βίντεο και παίρνει συνεντεύξεις από τους παράνομους μετανάστες και τους λέει για ποιο λόγο είναι προσφυγικά, γιατί σας αδικούνε. Πήγατε ρε σε κανέναν Έλληνα! Από το κόμμα Καριστιανού πήγαν σε κανέναν Έλληνα! Ποια είναι η άποψή σας για τους παράνομους μετανάστες, για να ξεκαθαρίσει το τοπίο, θέλω να ακούσω. Και από πού και σου παίρνουν τέτοιο ποσοστό, από τη στιγμή που δεν έχουν τοποθετήσει τις απόψεις τους. Εγώ τους κάλεσα στο ραδιόφωνο, δεν έρχονται. Το ίδιο και για τον Τσίπρα. Ο Τσίπρας μου δίνουν στον Τσίπρα, στη Μακεδονία εδώ, στη Μακεδονία δίνουν στον Τσίπρα, ρε, 14%. Μου έχουν βάλει Νέα Δημοκρατία 38%. Τσίπρας 14%. Πασόκ 10%. Αυτοί από μόνοι τους φτάνουν να πούμε 62%. Από μόνοι τους αυτοί. Δηλαδή το 62% των Ελλήνων σύμφωνα με τις δημοσκοπικές εταιρείες θέλουν ή Τσίπρα ή Πασόκ ή Νέα Δημοκρατία. Και εσείς μου λέτε ότι δεν μας κοροϊδεύουν. Εγώ σας λέω το 70% των Ελλήνων δεν τους θέλουν αυτούς. Δεν τους θέλουν αυτούς. Και άμα κανένας θεωρεί ότι λέω μακακίες, ας έρθει απέναντι να συζητήσουμε. Που θέλουν 62% Τσίπρα, Πασόκ και Νέα Δημοκρατία. Ρε είστε σοβαροί, μην τρώτε πρόλογο ρε. Όλοι στο κόλπο είναι. Όλοι στο σύστημα είναι αυτοί. Μην αφήνετε να επηρεάζουν τον τρόπο σκέψης σας. Δεν έχουν αυτά τα ποσοστά αυτά τα κόμματα. Είναι το τελευταίο τους χαρτί. Και δείχνουν κάθε μέρα δημοσκοπήσεις για να μπορούν να πείθουν το λαό το ότι όντως υπάρχουν κάποιοι που τους υποστηρίζουν. Δεν τους υποστηρίζει κανένας. Η Νέα Δημοκρατία ούτε 18% δεν έχει. Ο Μητσοτάκης πάει για φούντο. Για φούντο. Και επίσης το σημαντικό, γιατί εγώ με τον πατριωτικό χώρο είμαι. Δεν γίνεται να εμφανίζουν τα πατριωτικά κόμματα, όποια και αν είναι αυτά. Είναι Ελληνική Λύση, είναι Νίκη, δεν με νοιάζει ποιοι είναι. Όλα τα κόμματα μαζί του πατριωτικού χώρου, ξέρετε πόσο τα εμφανίζουν? 10% ό,τι έχουν. Δηλαδή πείτε μου ρε φίλε, το να τρελαθώ τελείως μεσημεριάτικα. Πείτε μου δηλαδή, οι πατριώτες στην Ελλάδα είναι το 10%. Και εσείς μου λέτε μετά ότι όλα αυτά τα κομματάκια που δημιουργούνται δεν είναι δούροι ή ήπιοι για να καταστρέψουν τον πατριωτικό χώρο και για να μειώσουν τα ποσοστά του πατριωτικού χώρου. Δηλαδή οι πατριώτες στην Ελλάδα είναι το 10%, αυτό λένε οι δημοσκόποι. Δεν μπορώ να το πιστέψω ρε φίλε, τρελαίνομαι. Τρελαίνομαι, δεν μπορώ. Δεν μπορώ, όχι, δεν το αποδέχομαι. Τελεία και παύλα. Είναι όλοι μαζί στο κόλπο και προσπαθούν να διώξουν όλους αυτούς που αγωνίζονται πραγματικά. Και υπάρχουν άνθρωποι που αγωνίζονται. Υπάρχουν άνθρωποι που αγωνίζονται με στατιστικά. Γιατί δεν δείχνουν τα κανάλια? Θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Γιατί δεν δείχνουν τα κανάλια τι δουλειά κάνουν οι ευρωβουλευτές? Γιατί δεν πάει, ας πούμε, κάποιος από αυτά τα κανάλια να κάνει μια έρευνα, ένα γκάλοπ και να ρωτήσει ποιους θέλουν οι Έλληνες πολίτες? Και επίσης, αφού οι δημοσκοπικές εταιρείες κάνουν ερωτήσεις στο λαό και κάνουν ερωτήσεις και συλλέγουν δείγμα και βγάζουν ποσοστά με βάση το ένα και με βάση το άλλο, αφήστε τα όλα αυτά εσείς οι δημοσκόποι και βγάλτε τα πραγματικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βγάλτε στη φόρα στα κανάλια ποιος κάνει τις περισσότερες ερωτήσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ποιος κάνει τις περισσότερες ερωτήσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο? Παράδειγμα σας φέρνω. Και επίσης, ποιος κάνει τις λιγότερες? Ρε ο Μεϊμαράκης της Νέας Δημοκρατίας. Σας φέρνω ένα παράδειγμα. Δεν θα σας πω ποιος είναι ο πρώτος. Δεν θα σας πω ποιος είναι ο πρώτος, γιατί είστε μονικοί μαζί μου. Που είναι γεγονός το ποιος είναι πρώτος στις ερωτήσεις. Έτσι. Άστο αυτό όμως. Και δεν το δείχνει και κανένα κανάλι το παιδί. Νέο παιδί αγωνίζεται για την Ελλάδα. Πάει μιλάει για την Τουρκία, πάει μιλάει για τα Σκόπια. Πάει μιλάει για όλους και για όλα. Και δεν τον δείχνει κανένα κανάλι. Αδικημένος. Αδικημένος. Ο Μεϊμαράκης τόσα χρόνια στην Ευρωβουλή πόσες ερωτήσεις έχει κάνει για τον Έλληνα πολίτη, ξέρετε? 9 ερωτήσεις. 9 ερωτήσεις έχει κάνει ο Μεϊμαράκης. Και τον πληρώνουμε να πούμε κάθε μήνα. Τέλος πάντων, ο ελληνικός λαός δεν ασχολείται με την πολιτική. Ο ελληνικός λαός εδώ έστειλε τη μελέτη στο Ευρωκοινοβούλιο και τον Αυτιά. Δηλαδή μας εκπροσωπούν στην Ευρώπη η μελέτη και ο Αυτιάς. Έλα ρε φίλε, σε παρακαλώ τώρα. Με τσιτώνετε το μυαλό. Θέλω να αναλύσω λίγο ποιος ήταν ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Γιατί υπάρχει ιστορία και καταγράφει ιστορία. Εντάξει. Και ξέρει πλέον ο κόσμος τι πάει να πει κράτος, τι πάει να πει εξαγορασμένα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ξέρει πλέον ποιοι φταίνε και ποιοι παρεμβαίνουν και ποιοι διαμορφώνουν και ποιοι αλλοιώνουν και ποιοι χαρίζουν εργολαβίες. Ξέρετε, ο πράκτορας των Εγγλέζων, ο Αλεξάντερ Φίλντιγκ, στην Ινδία το 1918 ζούσε. Σε ένα βιβλίο που έγραψε, ονομάζεται «Το κρυφτό το βιβλίο του», χαρακτηρίζει τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη στυλοβάτη του δικτύου του στα Χανιά. Δεν το λέω εγώ. Ο Αλεξάντερ Φίλντιγκ. Στο βιβλίο του λέει ότι ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης ήταν ο στυλοβάτης του και έχτισε το δίκτυό του στα Χανιά. Πράκτορας των Εγγλέζων αυτός που το λέει αυτό, ωραία. Επίσης, στην κατοχή στην Αθήνα, όταν ο κόσμος πέθαινε από την πείνα, έχει δηλώσει ο ίδιος ο Κωνσταντίνος ο Μητσοτάκης ότι έτρωγε από 3 διαφορετικά συσίτια. Ο ίδιος το έχει πει. Ένας άνθρωπος που όταν ήταν νέος πολιτεύτηκε στην μετακατοχική Κρήτη, συνδέθηκε με τα τάγματα ασφαλείας του Γήπαρη, ενώ τον ίδιο το Γήπαρη τον είχε και αρθρογραφούσε και στην εφημερίδα του Κύρη Κασχανίων. Ο Παύλος ο Γήπαρης παρεμπιπτόντος, λένε ότι ήταν αυτός που έδωσε την εντολή για τη δολοφονία του Ιώνα Δραγούμη στα Ιουλιανά του 20. Για να μαθαίνετε λίγο κάποια πραγματάκια τα οποία δεν σας τα λένε. Θα πάω όμως, θα τα προσπεράσω όλα αυτά, θα πάω στη δεκαετία του 60. Θα πάω στο Σοφοκλή Βενιζέλο, ο οποίος πήρα το χέρι τον Κωνσταντίνο τον Μητσοτάκη, τον πήγε στην Αθήνα, ήταν και συγγενείς, έτσι. Και οι δύο πήγανε στην Ένωση Κέντρου του Γεωργίου Παπανδρέου. Για να δείτε πώς το Πασόκ με τη Νέα Δημοκρατία είναι αδελφοποιημένα σωματεία, ούτε καν κόμματα, σωματεία. Πήγανε λοιπόν στην Ένωση Κέντρου του Γεώργιου Παπανδρέου, ο Σοφοκλής Βενιζέλος και ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Μετά φυσικά τον θάνατο του Βενιζέλου, το πρώτο βιολί έγινε ο Μητσοτάκης. Σε όλη αυτή την βενιζελική τάση που είχε το κόμμα του Γέρου Παπανδρέου. Και φυσικά είναι αυτός που οργάνωσε και την αποστασία του 65. Και αν θυμάστε καλά οι παλαιότεροι, γιατί οι νέοι δεν τα ξέρουν καν αυτά και δεν ασχολούνται με αυτά, στα Ιουλιανά το κεντρικό σύνθημα στους δρόμους ήταν το Μητσοτάκη κάθαρμα. Δεν το λέω εγώ, το γράφει ο στρατής Τσίρκας στο βιβλίο του «Η χαμένη άνοιξη». Εντάξει. Τέλος πάντων, πρέπει να ξέρετε ότι όλα αυτά τα χρόνια στην Ελλάδα η Αμερικανική Πρεσβεία έπαιξε ένα χαρακτηριστικό ρόλο. Όπως φυσικά χαρακτηριστικό ρόλο παίζουν και οι μυστικές υπηρεσίες. Είτε αυτές είναι Ισραηλινές, είτε αυτές είναι Ρώσικες, είτε αυτές είναι Γερμανικές, είτε είναι ό,τι είναι. Βασικά όμως, την μεγαλύτερη επιρροή την ασκεί η CIA. Όπως και να έχει, ολοκληρώθηκε η αποστασία του Στέφανου, η αποστασία του Μητσοτάκη στην κυβέρνηση του Στέφανου Στεφανόπουλου, που είχε και ρόλο ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης από όσο γνωρίζω εκεί πέρα, έτσι συγκεκριμένο. Και μετά ήρθε η Χούντα. Στη Χούντα έφυγε στο Παρίσι. Εξαφανίστηκε, εξαφανιζόλ, πήγε στο Παρίσι. Και κατά τη μεταπολίτευση γύρισε φυσικά και έπαιξε πάλι ένα κεντρικό ρόλο. Πώς παίζουν κεντρικό ρόλο όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι φιλόδοξοι σε τέτοιες περιπτώσεις. Ήρθε όμως και έφερε έτσι ένα προφίλ για τον εαυτό του. Χρησιμοποίησε αυτό που χρησιμοποιούν οι περισσότεροι που θέλουν, ας πούμε, να κερδίσουν όσους είναι έτσι όπως ονομάζεται κατά το κοινό, αν και για μένα δεν υπάρχουν δεξί και αριστεροί. Ήρθε να εκπροσωπήσει τη δεξιά ο Μητσοτάκης στο Παρίσι. Η δεξιά από εκείνη την εποχή δεν είχε στέγη. Κάτι χουντικοί, κάτι βασιλικοί, κάτι φασίστες, κάτι ταγματασφαλίτες, κάτι περίεργοι και κάποιοι άνθρωποι που αγαπούσαν την πατρίδα. Γιατί τα θύματα αυτού του τόπου είναι οι άνθρωποι που αγαπάνε την πατρίδα. Όλοι οι άλλοι συμφεροντολόγοι παίζουν έναν ύπουλο ρόλο. Ένα συστημικό ρόλο. Γιατί άλλο ο γνήσιος πατριώτης που αγαπάει την Ελλάδα και άλλο ο ταγματασφαλίτης. Και άλλο ο βασιλικός. Εντάξει, πάμε παρακάτω τώρα. Ήρθε εδώ και το έπαιζε αντικομουνιστής ο Μητσοτάκης. Η Υπήρχε και ένα βίντεο που κρατούσε ένα τσιγάρο στο χέρι και έλεγε κάποια πράγματα. Τα θυμάστε οι παλιοί, μην τα σχολιάζω τώρα όλα εγώ. Και οι νέοι, αν θέλουν να μάθουν περισσότερα, μπορούν να ψαχτούνε. Και έτσι ξεκίνησε, φίλοι μου, όταν γύρισε ο μετασχηματισμός του κόμματος. Από στελέχη με ένα προσόν. Την τυφλή αφοσίωση στο Μητσοτάκη. Τυχαίο αυτό, δεν νομίζω. Και από το 1998 κατάφερε να στήσει ένα μηχανισμό με υπαλλήλους του ΟΤΕ, γιατί είναι κακό συνήθιο αυτό. Ξέρετε, όλα κληρονομούνται από τους γονείς. Ένα παιδί όταν μεγαλώνει δέχεται κάποια ερεθίσματα, το μυαλό του λειτουργεί σαν σουγκάρι, ό,τι βλέπει κάνει. Και ειδικά αν θαυμάζει τον πατέρα ή τον παππού, ό,τι κι αν είναι, αντιγράφει, υιοθετεί και αντιγράφει. Λοιπόν, το 1998 ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης καταφέρνει και στείλει ένα μηχανισμό με υπαλλήλους του ΟΤΕ. Και τι κάνανε? Παρακολουθούσαν όλα τα τηλέφωνα του Πασόκ. Παρακολουθούσαν ακόμα και το προσωπικό τηλέφωνο του Ανδρέα Παπανδρέου. Και λέγεται το ότι ο μηχανισμός αυτός του χάρισε τη νίκη το 1990. Και όλα αυτά μπορείτε να τα επιβεβαιώσετε που λέω από τις συνεντεύξεις του Χρήστου Μαυρίκη, ο οποίος εξηγεί πως όταν κάποιος έπαιρνε τηλέφωνο τον Παπανδρέου, χτυπούσε και το τηλέφωνο του Μητσοτάκη, του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, ο οποίος, λέει χαρακτηριστικά ο Μαυρίκης, σήκωρε το τηλέφωνο και άκουγε τις συνομιλίες του πολιτικού του αντιπάλου. Δηλαδή από τότε υπήρχαν παρακολουθήσεις. Αυτό το αναφέρω και για το σκάνδαλο των υποκλοπών, το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων. Πατήστε Χρήστος Μαυρίκης συνέντευξη να ακούσετε αυτά που σας λέω εγώ. Έπαιρνε τηλέφωνο τον Παπανδρέου κάποιος και χτυπούσε και το τηλέφωνο του Μητσοτάκη, του Κωνσταντίνου, και το σήκωνε και άκουγε τις συνομιλίες του πολιτικού του αντιπάλου. Καταλαβαίνετε τι λέμε? Μήπως κάτι παρόμοιο συνέβαινε και τώρα με αυτό το σκάνδαλο υποκλοπών? Ρωτάω, μήπως είναι συνήθιο, συνήθεια? Μήπως υιοθέτησε κάποια στοιχεία ο Πρωθυπουργός? Και φυσικά εκλέχθηκε το 90 ως Πρωθυπουργός, σαρώνει τη χώρα με απολύσεις και ιδιωτικοποιήσεις, γιατί ήταν και ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης υπέρ των ιδιωτικοποιήσεων. Κάτω από τη μιλιά τι θα πέσει? Και τι κάνουνε? Μεταξύ όλων των ιδιωτικοποιήσεων πουλάνε και τους πιο υγιείς πυλώνες της ελληνικής βιομηχανίας, όπως την Αγέτη Ηρακλής. Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης το ξεκίνησε αυτό και ήρθε τώρα ο εγγονός, ο γιος και όλη αυτή η οικογένεια να αποτελειώσει την Ελλάδα. Και τότε αργότερα αποκαλύφθηκε κιόλας ότι ο άνθρωπος που έκανε τον deal ήταν άνθρωπος της Κόζα Νόστρα και είχε λαδώσει κάποια πρόσωπα στην Ιταλία. Για την Ελλάδα δεν έγινε έρευνα. Για την Ελλάδα δεν έγινε τίποτα. Εκεί αποκαλύφθηκαν πράγματα όμως στην Ιταλία. Ότι ήταν άνθρωπος της μαφίας αυτός που έκανε ό,τι έκανε. Με τον deal. Εντάξει. Και κανονικά θα έπρεπε να αναρωτιούνται εδώ στην Ελλάδα οι περισσότεροι. Με ποιους έχει πάρε δώσε η Ιταλική μαφία στην Ελλάδα. Επίσης είχε προωθήσει την ιδιωτικοποίηση των αστικών λεωφορείων. ΕΑΣ τότε. Και είχε βγάλει και τα μάτς στους δρόμους για να χτυπούνε τους διαδηλωτές. Και τότε ακουγόταν τα περίφημα συνθήματα ΕΑΣ, ΕΑΣ, να φύγει ο κερατάς. Ή το σύνθημα με ΜΑΤ και βία δεν βγαίνουν λεωφορεία. Ή το άλλο το επικό σύνθημα, στείλτε τα ΜΑΤ να σβήνουν τις φωτιές και όχι να χτυπάνε τους διαδηλωτές. Ο ελληνικός λαός, φίλοι μου, έχει δώσει αγώνα. Ο ελληνικός λαός έχει προσπαθήσει να φέρει την ανατροπή. Κι όμως υπήρχανε πολιτικοί προδότες που σταδιακά διαλύαν την Ελλάδα. Και όλος τυχαίως είναι συγκεκριμένα τα κόμματα τα οποία κάνανε ό,τι κάνανε. Γι' αυτό τρελαίνομαι όταν ακούω να λένε οι δημοσκόποι το ότι το 75% των Ελλήνων θέλει να ψηφίσει Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ. Το 62% συγγνώμη. Που είναι ψέματα αυτό το πράγμα, γιατί ο λαός ξέρει. Φυσικά εκείνη την εποχή ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης ως πρωθυπουργός είχε πει στους αστυνομικούς την περίφημη φράση «Εσείς είστε το κράτος», στους αστυνομικούς. «Εσείς είστε το κράτος». Και εγώ λέω από αυτό το μικρόφωνο συχνά πυκνά ότι η ελληνική αστυνομία είναι αυτή που φυλάει όσους παρανομούν. Γιατί η δουλειά της ελληνικής αστυνομίας είναι να πηγαίνει με βάση τον ποινικό κώδικα και όχι με βάση τις εντολές που τους δίνει ένας βουλευτής ή ένας υπουργός. Δεν έχει καμία σχέση η ελληνική αστυνομία με την πολιτική. Η ελληνική αστυνομία, φίλοι μου, έχει έναν ρόλο. Να παρέχει ασφάλεια στον Έλληνα πολίτη κόντρα σε όλους τους παράνομους. Είναι μια υπηρεσία την οποία τη συντηρούμε εμείς. Το ίδιο και ο στρατός. Το ίδιο και η ΑΔΕ. Το ίδιο και οι ανεξάρτητες γενικά αρχές και οι υπηρεσίες, οι δημόσιες υπηρεσίες. Δεν είναι εργαλεία της κυβέρνησης. Είναι εργαλεία του λαού. Κανονικά θα έπρεπε να ελέγχονται και οι βουλευτές και οι υπουργοί, αλλά ο Βενιζέλος έφερε το άρθρο 86. Και κανένας δεν μας λέει πώς θα ξεφύγουμε από το άρθρο 86. Και αυτό καλό εδώ πέρα πρόσωπα να έρθουν να μας πούνε τι θα κάνετε ρε για να αλλάξετε την Ελλάδα που τα έχουν κάνει όλα ιδιωτικά και έχουν συμβάσει 35 χρόνια. Και θα σας πω και για τους δρόμους, γι' αυτό σήμερα δεν έχω καλεσμένο. Θα σας πω και για την Εγνατία οδό, θα σας πω και για την Αττική οδό, θα σας πω πώς θα βγάζουνε. Θα σας εξηγήσω πώς πάει το πράγμα. Γιατί έρχεται άλλος και λέει εγώ δεν θα έχω διόδια αν είμαι πρωθυπουργός. Ρε, έχουν υπογράψει σύμβαση 35 χρόνια με τη Γεκτέρνα. Πώς θα τα αλλάξουμε αυτό και τι ρήτρα έχουν βάλει στη σύμβαση. Ρε, εδώ πέρα μονιμοποιούν ανθρώπους μέσα στην ΕΥΠ. Θα πούμε και για το Ρεόκαστρο, θα πω και για τα λατομεία. Μην αγχώνεσαι, θα πω και για τα λατομεία, για τους ομίλους. Όλα θα τα πω. Κάτσε, λίγο υπομονή. Δεν μπορούμε να τα πούμε όλα μέσα σε 5 λεπτά. Δεν έχουμε 3 ώρες μπροστά μας.
0: Η ώρα είναι 1:30. Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
2: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα Στρατιώτου του 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
3: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντοσες, τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επισκέψεις στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-343525. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω.
4: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
4: Του Μουντιάλ Dial χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
5: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
4: Στο Δούβρι υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
7: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς. Έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ. Έχουμε. Κάργος ΜΚ3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος ΜΚ3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Lux. Τηλέφωνο 2612 613 791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚ3. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
8: Ονόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο Η Γοργόνα. ΝΟΠΑ, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο Η Γοργόνα. Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611.
9: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακέτο? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
10: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
9: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610 329 643 ή στο 2610 314 248 και σε WhatsApp στο 6970 020 069.
10: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
9: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
11: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

πως αλλάξανε οι εποχές. Βρε πως γυρνάνε τα πράγματα. Βρε ποιος θα το πίστευε. Και επειδή πολλοί λένε για τον Focus FM 103,6 πράγματα, λοιπόν ακούστε να δείτε. Εμείς κατεβαίναμε και υποστηρίζαμε τον ελληνικό λαό και συνεχίζουμε και το κάνουμε πριν από τα Τέμπη. Πριν γίνει αυτό το έγκλημα στα Τέμπη. Εμείς είμαστε ενεργοί χρόνια πριν. Εγώ έχω φωτογραφίες και αναρτημένες στα προσωπικά μου προφίλ και στο Instagram και στο Facebook και όπου θέλετε. Με σηκωμένα πανό. Πατήστε να δείτε στο Instagram συγκεκριμένα φωτογραφία που έχουμε σηκώσει πανό που γράφει πάνω. Καμία ειρήνη χωρίς δικαιοσύνη. Το πανό αυτό το έχουμε σηκώσει στο Λευκό Πυργό που γράφει πάνω, ξαναλέω, πριν τα Τέμπη. Καμία ειρήνη χωρίς δικαιοσύνη. 16 Φεβρουαρίου του 2022. Το 23 γίνανε τα Τέμπη. Εμείς φωνάζαμε καμία ειρήνη χωρίς δικαιοσύνη. Όταν αυτοί όλοι μας λέγανε ότι δεν φταίει για όλα το... Γίνανε τα Τέμπη. Εμείς φωνάζαμε καμία ειρήνη χωρίς δικαιοσύνη. Όταν αυτοί όλοι μας λέγανε ότι δεν

βγάζετε ψήφους, βγείτε να μιλήσετε ρε, για τις απόψεις σας. Εγώ αυτό ζητάω, είμαι Έλληνας πολίτης και βλέπω την πρόεδρο του Συλλόγου των Τεμπών, των θυμάτων των Τεμπών, να έχει ιδρύσει κόμμα, να έχει πάρει μαζί της τον Τολστόη, όχι τον Τολστόη, τον Αυγερινό, και να μην βγαίνει να μιλάει και να λέει ποιες είναι οι απόψεις της για τους ομοφιλόφιλους, για τους παράνομους μετανάστες, για όλα αυτά που συμβαίνουνε. Για ποιο λόγο δεν τοποθετούνται λοιπόν? Δεν μας λένε. Έτσι. Που εδώ πέρα αφήσανε εχμές ότι υπάρχει περίπτωση και να συγκυβερνήσουν. Ακόμα δεν τον είδαμε, Γιάννη τον βαφτίσαμε. Ηρεμήστε λίγο ρε παιδιά. Ακόμα δεν κάνατε κόμμα, μας μιλάτε και για συγκυβέρνηση. Κάτσε ρε αδερφέ, περίμενε. Να βγαίνει ο Κοτάκης και να λέει ότι ο Σαμαράς θα πάει στη συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία μετά τις εκλογές. Σε περίπτωση που τα αποτελέσματα είναι συγκεκριμένα, το καταλαβαίνω. Χρόνια στο κουρμπέτι ο Κοτάκης και ο Σαμαράς. Το να βγαίνει Καριστιανού και Αυγερινός τώρα και να μας λένε ότι θα κάνουν συγκυβέρνηση, περιμένετε ρε. Περιμένετε ρε, πού ήσασταν τόσα χρόνια? Τι έχετε κάνει για τον ελληνικό λαό? Επειδή υπήρξε μία τάση και μία αντίδραση, γιατί δεν υπάρχει δικαιοσύνη και ο κόσμος εκφράστηκε μέσα από το έγκλημα που συνέβη για τις αδικοχαμένες αυτές ψυχές, για την ξεχύλιση σταγόνα από το ποτήρι, και βγήκαμε στους δρόμους όλοι μαζί για να πάμε κόντρα σε αυτό το καθεστώς, εσείς πάτε να το εκμεταλλευτείτε. Εμένα δεν με νοιάζει να με κατακρίνουνε όλοι. Δεν με νοιάζει να με σταυρώσουνε. Εγώ θα λέω την αλήθεια, τη δική μου αλήθεια. Ποτέ πουθενά όλα αυτά τα χρόνια, και να ακούνε και, και οι καρδίτσες και οι ξεκαρδίτσες και όσοι έχουν πάρει πατριωτικά και φανατικά το να υποστηρίζουν συγκεκριμένα πρόσωπα. Εγώ σας λέω ξεκάθαρα, τόσα χρόνια ρε, τόσα προβλήματα, πανδημίες, σύλλο που τρώγαμε μες στους δρόμους, προδοσίες, δημοψηφίσματα τα οποία αλλάζανε, προβλήματα με τις τράπεζες, προβλήματα με την σημαία την ελληνική, προβλήματα με την πίστη μας. Δεν είδα ποτέ πουθενά τον Θανάση Αυγερινό. Ποτέ πουθενά δεν τον είδα για τίποτα. Δεν τον γνώριζα, ούτε καν δεν τον ήξερα. Εμφανίστηκε τώρα στο 90 να μας το παίξει ήρωας. Έχετε δει εσείς πουθενά, είδατε στο Μακεδονικό τον Αυγερινό? Είδατε εσείς πουθενά αλλού τον Αυγερινό? Πήρε θέση με τα εμβόλια, πήγε κόντρα σε κανέναν? Εδώ πέρα η εκπομπή ονομάζεται Κόντρα στο Σύστημα και πάει κόντρα στο σύστημα 12 χρόνια. Όταν η Καριστιανού τότε υποστήριζε τη Νέα Δημοκρατία, που τώρα η Καριστιανού βγαίνει με το στιθοσκόπιο ρε παιδιά στο λαιμό να κάνει δηλώσεις. Και πάνε και τρώνε στο Κολωνάκι, γιατί ιδρύσανε κόμμα μαζί με τη Γρατσία και όλη την παρέα. Πού ήταν όλοι αυτοί ρε? Πού ήτανε, τι έχουνε κάνει πριν από τα Τέμπη? Άστο, πριν από τα Τέμπη. Τίποτα. Δεν ξέρετε τι να πείτε. Δεν ξέρετε τι να πείτε. Δεν ξέρετε τι να απαντήσετε. Εγώ όμως μια χαρά ξέρω. Ξέρετε γιατί δεν ξέρετε τι να απαντήσετε? Γιατί όλα αυτά τα χρόνια και εσείς ανενεργοί ήσασταν. Σχολιαστές ήσασταν. Εμείς όμως δεν είμαστε σχολιαστές. Εμείς παράγουμε κοινωνικό έργο. Εμείς έχουμε στηρίξει κόσμο και κοσμάκι. Εμείς αγωνιζόμαστε σοβαρά για προβλήματα που απασχολούν τον κόσμο και για αδικίες που έχει υποστεί ο Έλληνας πολίτης. Χρόνια αγωνιζόμαστε. Καταλάβατε, αυτή είναι η διαφορά μας. Γι' αυτό μπορώ και μιλάω με αυτόν τον τρόπο. Γιατί εγώ κάνω πράξεις, δεν είμαι στα λόγια και στα στημένα βίντεο όπως είναι όλοι αυτοί. Και τόσα χρόνια δεν κατεβαίνω στην πολιτική, για έναν και μόνο λόγο. Γιατί θέλω να συνεχίσω να αγωνίζομαι για την αφύπνιση. Και σας το λέω μα τόσο καιρό. Πόσοι λέγανε ρε στις εκλογές του 2023 και ανεβάζαν βιντεάκια και με βρίζαν ότι είμαι υποψήφιος? Και ερχόσασταν εσείς εδώ πέρα ζαλισμένοι και μου λέγατε είσαι υποψήφιος και θα γίνεις βουλευτής και το ένα και το άλλο. Και τελικά ψέματα δεν λέγαν όλοι αυτοί? Και τους πιστεύατε όμως, όπως συνεχίζουν να λένε ψέματα. Γιατί? Γιατί είναι μονικοί οι άνθρωποι. Ο Έλληνας πολίτης θέλει να πεθάνει κατσίκα του γείτονα. Δεν κοιτάει να βοηθήσει το γείτονα να αποκτήσουν μαζί κοπάδι, μπας και σωθούν και οι δύο. Γι' αυτό φωνάζω.

0: Όσο πιστεύετε το Χατζηνικολάου, όσο πιστεύετε συγκεκριμένα πρόσωπα τα οποία έχουν παρεδώσει με την κυβέρνηση, έχετε δικό σας πρόβλημα, είναι δικό μου πρόβλημα. Έχετε πρόβλημα όμως, όπως και να έχει. Και όσο βγαίνουμε και φωνάζουμε εδώ πέρα το ότι μελλοντικά η Ελλάδα θα μετατραπεί σε μεγάλο Ισραήλ, εγώ αυτό λέω. Γιατί βλέπω τι γίνεται και στην Αλβανία. Είδατε στην Αλβανία τι γίνεται. Αγοράσαν ένα ολόκληρο κομμάτι της Αλβανίας, συγκεκριμένοι Ισραηλινοί επενδυτές, με την έγκριση του Τραμπ, θέλουν να στήσουν εκεί ξενοδοχεία, θέλουν να κάνουν συγκεκριμένα πραγματάκια. Και αντέδρασαν οι Αλβανοί. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν φυσικά και ένας Έλληνας ομογενής, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά. Ναι, και μια παραλία την πούλησαν στην κόρη του Τραμπ. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί το πράγμα σε 10, 20, 30 χρόνια. Και αν τελικά θα υπάρχει εκεί πέρα Αλβανία ή αν εκεί πέρα τελικά γίνει το νέο Ισραήλ. Και γενικά στα Βαλκάνια βλέπω ότι οι Ισραηλινοί αγοράζουν πάρα πολλά πράγματα. Να σας πω την αλήθεια. Φταίνε οι Ισραηλινοί, πιστεύετε? Για μένα δεν φταίνε οι Ισραηλινοί. Οι Ισραηλινοί βρίσκουν και τα κάνουνε. Για μένα φταίει ο Έλληνας πρωθυπουργός που δεν έχει ξεκαθαρίσει κάποια πράγματα με την Golden Visa, με τους Βούλγαρους, με τους Τούρκους, με τους Σέρβους, με τους Ρουμάνους, που έχουν αγοράσει ανεξέλεγκτα τα πάντα. Για μένα αυτή η κυβέρνηση της Ελλάδας, αυτή είναι υπεύθυνη να προστατεύσει. Αυτή είναι υπεύθυνη να βάλει τους κανόνες. Αυτή είναι υπεύθυνη να υπάρχει ασφάλεια στο να μην χαθεί η εθνική κυριαρχία. Η εθνική περιουσία, η δημόσια περιουσία. Γίνεται εγώ να ζητήσω τα αρέστα από τον Ισραηλινό ή τον Ρουμάνο ή τον Σέρβο ή τον Βούλγαρο ή τον Τούρκο που έρχονται και αγοράζουνε τα πάντα? Αφού έχουν φτωχοποιήσει τον ελληνικό λαό και τους επιτρέπει ο Μητσοτάκης να έρθουν εδώ πέρα και να τα αγοράσουν όλα, ποιος φταίει? Ποιος φταίει? Μπορώ εγώ να πάω να ζητήσω τα αρέστα από τη ΜΚΟ για ποιο λόγο κάνει τη δουλειά που κάνει και φέρνει ό,τι φέρνει παράνομους μετανάστες για παράδειγμα, εφόσον έχει νόμιμη άδεια από το Υπουργείο? Μπορώ εγώ να πάω στα λατομεία στο Ρεόκαστρο και να τους πω σταματήστε τη δουλειά εφόσον έχουν άδεια από το Υπουργείο? Μπορώ? Δεν μπορώ. Ο λαός γιατί δεν αντιδράει για τα λατομεία στο Ρεόκαστρο, ξέρετε? Δεν ξέρετε. Θα τα πούμε κι αυτά. Εδώ δεν αντέδρασαν που ο Ερντογάν προσευχήθηκε μέσα στην Αγιά Σοφιά ανήμερα της άλωσης της Κωνσταντινούπολης. Εδώ πέρα κανένας δεν αντέδρασε που πετάνε λεφτά δεξιά και αριστερά και δίνουν συγκεκριμένες εργολαβίες σε συγκεκριμένα πρόσωπα και έχουν φάει, έχουν καταστρέψει το Ταμείο Ανάκαμψης. Πού πήγαν τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης και μας αναγκάζει και το ΕΣΟΥΡΟΥ εδώ πέρα να παίζουμε συγκεκριμένα σποτάκια? Μας αναγκάζει το ΕΣΟΥΡΟΥ να παίζουμε συγκεκριμένα σποτάκια, το ξέρετε αυτό? Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης μας στέλνει συγκεκριμένα σποτ και είναι υποχρεωμένα τα μέσα να τα παίξουν. Υπάρχει αυτό. Εσείς μπορεί να μην το ξέρετε με το μυαλό σας, αλλά υπάρχει. Και υπάρχει, ξέρετε γιατί? Γιατί σας δείχνουν μέσα σε έναν κάδο και σας δίνουν δύο επιλογές. Δύο επιλογές σας δίνουν. Ένα δίπολο. Πάλι οδηγούν τον κόσμο σε αυτό το δίπολο. Μητσοτάκης ή Τσίπρας. Θέλουν να σας δώσουν δηλαδή δύο συστημικές επιλογές. Και στο καπάκι από κάτω έχουν και το πλάνο Β. Πασόκ ή Καριστιανού. Αυτούς μπουστάρουν. Αυτούς δείχνουν όλη μέρα. Αυτούς προωθούν όλη μέρα. Γιατί? Γιατί δεν θέλουν ο ελληνικός λαός να στραφεί στον πατριωτικό χώρο. Και ο πολίτης είναι υπεύθυνος. Ο ραγιάς είναι ανεύθυνος και δεν θέλει να έχει ευθύνες. Γιατί ο πολίτης ο ενεργός απαιτεί και επιβάλλει και συνειδητοποιεί το τι ακριβώς συμβαίνει και αντιδράει. Ο ραγιάς είναι αυτός που δεν απαιτεί. Ο ραγιάς ζητιανεύει απλά από την εξουσία ένα ρουσφέτη και μερικά φράγκα. Οπότε η αίσθηση της ατομικής ευθύνης και η εκτίμηση για τον εαυτό του που έχει ο καθένας ξεχωρίζουν τον πολίτη από το ραγιά. Εντάξει, εγώ θέλω ενεργούς πολίτες. Αν εσείς είστε ραγιάδες, δεν έχουμε καμία σχέση. Εντάξει, Και πολλοί το παίζουν ενεργοί πολίτες, ενώ στην πραγματικότητα είναι ραγιάδες. Και αυτό είναι το χειρότερο. Αυτοί οι διπρόσωποι είναι το χειρότερο. Οι οποίοι είναι ραγιάδες και υποκρίνονται. Και το παίζουν εθνοσωτήρες και ενεργοί πολίτες. Φυσικά έχουμε ένα σωρό βουλευτές, ένα σωρό υπουργούς οι οποίοι δεν κάνουν τίποτα άλλο από το να στέλνουν καλή επιτυχία για τις πανελλαδικές, από το να λένε συγχαρητήρια στις εθνικές γιορτές, από το να καταθέτουν κάνα στεφάνι και να μην κάνουν τίποτα άλλο για την ελληνική κοινωνία. Τίποτα απολύτως. Και όταν λέμε τίποτα, τίποτα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που ανέφερε ένας καλεσμένος εδώ στον αέρα, ο οποίος είπε ότι η Λάουρα Οικοβέση πήγε να ενεργοποιήσει τον κανονισμό αιρεσιμότητας. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν θα έρχονται πλέον χρήματα από ευρωπαϊκά κονδύλια στην Ελλάδα. Ξέρετε πόσα πράγματα στηρίζονται στα ευρωπαϊκά κονδύλια? Τα σχολεία, η υγεία, όλα αυτά στηρίζονται στα ευρωπαϊκά κονδύλια. Καταλαβαίνετε τι πρόκειται να γίνει σε περίπτωση που σταματήσουν, που παγώσουν αυτά τα κονδύλια? Μπορείτε να καταλάβετε τι εξηγώ? Θα πεινάσουμε αν γίνει κάτι τέτοιο. Θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα με τα νοσοκομεία, με τα σχολεία, με όλα. Γι' αυτό ο Μητσοτάκης και οι δήμαρχοι και οι προέδροι της τοπικής κοινότητας τρέχουνε να μαζέψουνε ό,τι χρήμα διαθέτει ο κάθε δήμος και να το χρησιμοποιήσουνε όσο μπορούν. Γιατί αν γίνει αυτό θα πάμε σε εκλογές. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και τον Αύγουστο τελειώνει και το Ταμείο Ανάκαμψης. Το καταλαβαίνετε? Θα έχουμε πρόβλημα. Σοβαρό πρόβλημα. Δεν σας νοιάζει. Θέλετε να πάτε θάλασσα? Τα κλασικά κάθε χρόνο τα ίδια. Θέλετε να πάτε θάλασσα? Βάλε ρε, να ακούσουμε λίγο το ηχητικό. Βάλε λίγο να ακούσουμε το ηχητικό, βάλε. Γιατί μέσα σε όλα τα άλλα έχουμε και την Κανέλη. Τη θυμάστε την Κανέλη? Ναι, ακόμα είναι πολιτικός η Κανέλη. Ακόμα έχουμε την Κανέλη, η οποία βγαίνει και λέει την άποψή της και υποστηρίζει τη Νέα Δημοκρατία. Εμφανίστηκε η Κανέλη να μας πει ότι η Λάουρα Οικοβέση δεν κάνει καλά τη δουλειά της. Βγήκε η Κανέλη να μας πει ότι πρέπει να έχουμε 5 σαν την Μπακογιάννη μες στο ελληνικό κοινοβούλιο. Βγήκε η Κανέλη και μας είπε ότι δεν υπάρχει σταθερότητα στη χώρα. Και τώρα τι κάνει? Τη βάλανε να επιτεθεί στον Τσίπρα. Θα μας πει την άποψή της για τον Τσίπρα. Βάλε ρε την Κανέλη, βάλε την άρα και αυτήν. Από πού πήγε στο πάνελ? Ή από το σπίτι της βγήκε στη βίλα? Ή από τη βίλα της βγήκε? Κομμουνίστρια που έχει βίλα, ναι. Δεν έχεις ξαναδεί εσύ κομμουνιστή που έχει βίλα? Να η Κανέλη. Ή ο, το, δεν ξέρω, έχουν και θέμα αυτοί. Νομίζω ανήκει στη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα. Το Κανέλη λοιπόν, το Κανέλη. Για να είμαι σίγουρος, γιατί δεν ξέρω πώς θέλει ο καθένας να τον λέμε. Και δεν είναι ρατσιστικό αυτό. Η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα την οποία υποστηρίζει θέλει να αναφέρουμε το στις συγκεκριμένες περιπτώσεις. Γιατί το φύλο με βάση τη δική του σκέψη πάει με τη σεξουαλικότητα. Το Κανέλη λοιπόν, το Λιάννα Κανέλη, βγαίνει και μιλάει για τον Τσίπρα. Ξαφνικά, από το πουθενά. Από τη βίλα, πήγε στο πάνελ, δεν ξέρω, μπορεί να είναι μες στην πισίνα με κάνα μοχίτο. Και να σας λέει, εγώ αγωνίζομαι για τα εργατικά. Ένας Θεός ξέρει. Για δώστε το Κανέλη.
1: Δεν μπορεί να μιλάει για νέο πατριωτισμό κανένας πολιτικός που έχει υποθηκεύσει τη χώρα για 99 χρόνια.
2: Μάλιστα.
1: Έχει ξέρει εσύ κανέναν να πάει να περασπίζεται την υποθήκη του? Την υποθήκη.
2: Όχι, δεν ξέρω.
1: Όταν έχει υποθηκεύσει τον τόπο, ένα τον κρατούμενο. Δεύτερον, όταν έχει γράψει το λαό στα παλαιότερα των υποδημάτων σου, ακόμα και με ένα αστικό υποψήφισμα μισοαγγλικά, μισοελληνικά, παίρνει το ναι, το όχι και το κάνει ναι. Άρα, εγώ δεν μιλάω για τη λέξη κολοτούμπα. Δεν θα παίξω εγώ τώρα με τις λέξεις. Αυτά είναι δουλειά του Αλέξης. Όχι, ναι. Δικιά μου.
2: Ναι.
1: Εγώ που αγαπώ και σέβομαι τη γλώσσα, δεν παίζω.
0: Το ΚΚΕ θα μας πει κανένας τι έχει κάνει όλα αυτά τα χρόνια. Τι έχει κάνει, ρε παιδιά, το ΚΚΕ για την Ελλάδα? Τι ρε, τι πειράζει μωρέ. Το κανέλι, εντάξει, ή κανέλι. Όχι, όχι, δεν το πάω εκεί. Ή κανέλι, εντάξει μωρέ, ή κανέλι. Άμα είναι να παρεξηγηθούμε τώρα για το ή ο, το ή κανέλι. Πρέπει να μας πει κύριε Κανέλη πώς θέλει να την ονομάζουμε, για να μην παρεξηγείτε, γιατί μου έχει τύχει περίπτωση να πηγαίνω να βλέπω, ας πούμε, μια κυρία και να τη λέω καλησπέρα σας, τι κάνετε, γεια σας κυρία, είστε ή, πείτε μου το όνομά σας. Και μου λέει όχι, δεν είμαι ή, είμαι το. Και τη λέγανε και Τζέρι, είμαι το Τζέρι. Δηλαδή να σας λέω το Τζέρι. Ναι, μου το ζήτησε αυτό μια κυρία, θέλω λέει να με λέτε το Τζέρι. Και το σεβάστηκα πολύ τους και την έλεγα από εκεί πέρα τον Τζέρι. Καλησπέρα Τζέρι. Και πάει λέγοντας, τι να κάνω, τι να κάνω. Τζέρι, Τζέρι. Τόμ, Τόμ. Τόμ και Τζέρι μπορεί να είναι δύο μαζί. Τόμ και Τζέρι. Και του ήτη, και του ήτη, θες να σε πω και του ήτη. Λοιπόν, ξεκίνησε όμως η σεζόν και αρχίσανε πάλι να ξεπροβάλλουνε πέρα από την Κανέλη και όλοι αυτοί οι οποίοι τραβάνε φωτογραφίες στα μπιφτέκια που τρώνε. Οι οποίοι τραβάνε φωτογραφίες στο σκάφος που οδηγάνε. Οι οποίοι τραβάνε φωτογραφίες και μας δείχνουν τα οπίστια τους. Υπάρχουν αρκετές γυναίκες οι οποίες έχουν ξεφύγει. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι όμως θεωρώ το ότι θέλουν να δείξουν στους υπόλοιπους ότι περνάνε τέλεια. Παιδιά, ας είμαστε ρεαλιστές. Ωραία είναι να περνάμε όμορφες στιγμές. Ωραία είναι όντως να δείχνει ο καθένας ότι απολαμβάνει κάτι. Αρκεί να το κάνει όντως. Και να μην το κάνετε μόνο για τα μάτια του κόσμου. Και για μένα θα έπρεπε όταν περνάτε όμορφα να μην ασχολείστε με τα τηλέφωνά σας. Έτσι. Για να βάζουμε και λίγο μυαλό, γιατί η ψηφιακή εποχή μας έχει καταστρέψει τα μυαλά. Και βλέπω ότι πολλοί περνάνε κάτι δεκάωρα στα τηλέφωνά τους. Τσίπρα, δεν έδιωξες ρε φίλε την Τρόικα. Δεν έσκησες τα μνημόνια. Δεν κατήργησες τον έμφυα. Δεν έδωσες 13η σύνταξη. Δεν έκανες 750 ευρώ το βασικό μισθό. Μας δουλεύεις. Εσύ δεν επέτρεψες τον πληστηριασμό της πρώτης κατοικίας. Εσύ δεν αύξησες τις ασφαλιστικές εισφορές. Εσύ δεν έβαλες τα capital control. Τι ήρθες να κάνεις τώρα, άρεση. Τι ήρθες να κάνεις. Μη μας τρελαίνεις μεσημεριάτικα. Λοιπόν, πριν κλείσω την πρώτη ώρα, θέλω να στείλω τα συγχαρητήρια στον Σταύρο Φλόρο. Είναι αυτός ο άνθρωπος, ο survivor, ένα παιδί που πήγε σε ένα τηλεπαιχνίδι και τελικά του κόψανε το πόδι μετά από ένα ατύχημα που είχε, ο οποίος εμφανίστηκε πάρα πολύ δυναμικός και πραγματικά μου έκανε φοβερή εντύπωση η απίστευτη ψυχική δύναμη που διαθέτει. Γράφει το παιδί αυτό, έμαθα ότι η δύναμη δεν είναι να πέφτεις αλλά να σηκώνεσαι. Πραγματική δύναμη είναι να βρίσεις τον τρόπο κάθε φορά που κάτι σε γονατίζει να μπορείς να ξανασηκωθείς. Τίποτα δεν είναι εύκολο, λέει το παιδί. Δεν είμαι πλέον ο άνθρωπος που ήμουν πριν. Είμαι όμως πιο δυνατός, πιο όριμος, πιο ευγνώμων. Και έχω κατανοήσει πλέον ότι κάποτε θεωρούσα κάποια πράγματα δεδομένα. Ένα νέο παιδί που έχει χάσει το πόδι του και είναι στο καροτσάκι αυτή τη στιγμή και έχει τέτοια πνευματική δύναμη που όλη η Ελλάδα υποκλίνεται μπροστά του. Όλη η Ελλάδα. Γιατί το χαμόγελο προέρχεται μέσα από την ψυχή. Αναγνωρίζει ότι βγήκε πιο δυνατός από αυτό εδώ πέρα που έπαθε και με την πίστη που διαθέτει κλείνει την ανάρτησή του γράφοντας ότι στην πραγματικότητα η ιστορία του μόλις αρχίζει. Είμαστε δίπλα του. Συγχαρητήρια και στην οικογένειά του που έχει φτιάξει έναν τόσο ισχυρό χαρακτήρα, ένα τόσο ισχυρό μυαλό που δεν μπορεί με τίποτα να τα παρατήσει. Είναι πραγματικό survivor, ναι. Επιβιώνει παντού αυτό το παιδί. Η Παναγία να το προστατεύει. Μπράβο του, ναι, μπράβο. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Ετωλοακαρνανία. Καθημερινά μία με τέσσερις κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Οι Κινέζοι ξέρετε τι λένε, ε? Αν ανάμεσα σε σένα και στον άλλον υπάρχουν 10 βήματα, κάνε εσύ τα 5 και αν δεν συναντήσεις κανέναν γύρνα πίσω. Γιατί ο αλληλοσεβασμός και οι σωστές σχέσεις χτίζονται με ισορροπία. Και δεν μιλάω για ερωτικές σχέσεις, μιλάω για όλες τις σχέσεις. Αν λοιπόν έχετε απόσταση 10 βήματα, κάνεις τα 5. Αν δεν συναντήσεις κανέναν φεύγεις. Μη τυχόν και κάνεις έκτο. Πρέπει όλοι να λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο. Όχι ένας για όλους και όλοι για κανέναν. Δεν με νοιάζει ρε Ζαχαρούλα πάλι, ναι. Δεν με νοιάζει, ναι, το βάλαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Και τι σημαίνει δηλαδή που βάλαμε το ίδιο τραγούδι? Αφού μας έχει κολλήσει αυτό το τραγούδι. Μας έχει κολλήσει αυτό το τραγούδι. Πειράζει και αυτό που μας έχει κολλήσει ένα τραγούδι και θέλουμε να τα ακούμε κάθε μέρα? Θέλω κάθε μέρα να ακούω αυτό το τραγούδι. Τι ζόρι τραβάς ρε φίλε. Δώσ' το και επανέρχομαι δεύτερη ώρα να μιλήσουμε για τα λατομεία, για τις τράπεζες, για τους ομίλους. Να μιλήσουμε για τις δημοσκοπήσεις οι οποίες επηρεάζουν τα κοινά και να κάνουμε μια ανάλυση την οποία έχω προετοιμάσει για να μπορείτε να συνειδητοποιήσετε, να εμπεδώσετε, να κατανοήσετε τι μπαλίτσα σας παίζει το σύστημα. Έλα τσίτωσέ το ρε, δώσ' το. Εδώ είσαι. Στηρίζουμε την παράδοση.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ειδήσεις.
3: Ισχυρή ένδειξη για ανακατανομή των πολιτικών δυνάμεων της χώρας αποτελεί η χθεσινή δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24. Συγκεκριμένα στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη με 25,6% επί των εγκύρων, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα στη δεύτερη θέση με 13%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού στο 10,5%, ενώ το Πασόκ εκτοπίζεται στην τέταρτη θέση με 8,8%. Οι αναποφάσιστοι κινούνται στο 16,1% στην καταλληλότητα. Για πρωθυπουργός προηγείται με 29% ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας με 13,2%, τρίτη Μαρία Καριστιανού με 7,7%, ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης ακολουθεί με 4,8%. Σε μια ιδιότυπη κόντρα και μάλιστα σε προσωπικό τόνο μεταξύ του Πρωθυπουργού της Αλβανίας Έντι Ράμα και του Προέδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξη Τσίπρα, εξελίχθηκε η υπόθεση των επεισοδίων που εκτυλίχθηκαν το Σάββατο στην πόλη Σβέρνιτσα της Αλβανίας κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας κατοίκων για τη μη δημιουργία τουριστικού θερέτρου σε ευαίσθητη οικολογικά ζώνη όπου τραυματίστηκε και ένας Έλληνας. Η Ελλάς είχε εκφράσει ανησυχία για τον τραυματισμό του Έλληνα πολίτη και τόνισε την ανάγκη σεβασμού του κράτους δικαίου για την ευρωπαϊκή πορεία της Αλβανίας. Ο Έντι Ράμα αντέδρασε στα σχόλια του Αλέξη Τσίπρα και έκανε λόγο για εθνικισμό και τον κατηγόρησε ότι μετέτρεψε μεμονωμένο περιστατικό σε πολιτικό ζήτημα, ενώ δεν υπάρχει απόδειξη παραβίασης δικαιωμάτων της ελληνικής μειονότητας. Ο Αλέξη Τσίπρας του απάντησε ότι η υπεράσπιση των δικαιωμάτων της εθνικής μειονότητας δεν πρέπει να συγχαίεται με τον εθνικισμό και εκδήλωσε την ευαρέσκειά του για τη λήψη μέτρων μετά το περιστατικό. Κλείδωσαν οι αποφάσεις για το νέο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Ο κύβος ερήφθη, φέρεται να τονίζει ο πρώην Πρωθυπουργός, και ετοιμάζει πολιτική εξόρμηση στην Κρήτη. Σύμφωνα με την εστία της Κυριακής, ο κύριος Σαμαράς περιγράφει τα πολιτικά του σχέδια για πατριωτικό ταυτωτικό κόμμα τύπου Ντεγκόλ και προσθέτει με νόημα όλα στην ώρα τους. Αξίζει να σημειωθεί πάντως ότι και μόνο τα σενάρια για το κόμμα Σαμαρά προκαλούν δυσφορία και αμηχανία στο Μαξίμου, αλλά και στους κύκλους της κυβέρνησης, καθώς υπουργοί φοβούνται ότι η Νέα Δημοκρατία θα σπάσει στα δύο λόγω συμφώνευσης ακροδεξιών και πασοκογενών. Το Πασόκ έχει αποφασίσει το δρόμο του. Αυτονομία, διεύρυνση, τεκμηριωμένη αντιπολίτευση και αξιόπιστη πρόταση διακυβέρνησης, ήταν η αιχμηρή απάντηση της Άννας Διαμαντοπούλου προς τον Χάρη Δούκα, ξεκαθαρίζοντας ότι το Πασόκ δεν επιδιώκει συνεργασίες, πόσο δε μάλλον με όσους μας προσβάλλουν, μας απορρίπτουν και δεν έχουν καν πολιτικό σύνορο μαζί μας. Υπενθυμίζεται ότι οι αναταράξεις προκάλεσε στο εσωτερικό του Πασόκ το σενάριο που διατύπωσε ο Χάρης Δούκας, ο οποίος ουσιαστικά άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας του Πασόκ με τον Αλέξη Τσίπρα και την ελληνική αριστερή συμπαράταξη μετά τον πρώτο γύρο των εκλογών. Πάντως, λίγο πριν την απάντηση της κυρίας Διαμαντοπούλου, δηλώσεις της εκπροσώπου τύπου της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, Θεόνης Κούφου-Νικολάκου, απέρριψε την πρόταση Δούκα, επαναλαμβάνοντας ότι η Ελλάς εμένει στη θέση της περί μη συνεργασιών με άλλους κομματικούς σχηματισμούς, ούτε πριν ούτε μετά τις εκλογές. Σημειώνεται ωστόσο ότι χθες ο Πέτρος Κόκαλης παρετήθηκε από τη θέση του γραμματέα του κόμματος Κόσμος Πράσινη Συμφωνία, του οποίου είναι και ιδρυτής, οδεύοντας προς την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, έτοιμος, όπως είπε, να συμβάλλει προσωπικά σε προγραμματικές και πολιτικές διεργασίες στον προοδευτικό χώρο. Σοκ και οδύνη επικρατούν στην Πάτρα μετά το τραγικό τροχαίο δυστύχημα που στήχησε τη ζωή σε πατέρα και γιο, βυθίζοντας το πένθος στην τοπική κοινωνία. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της ελληνικής αστυνομίας, η μοτοσικλέτα, στην οποία επέβαιναν ο 52χρονος Διονύσης Γκέκας και ο 17χρονος γιος του Κωνσταντίνος, εξετράπη τις πορείες της και προσέκρουσε σε σήμανση έργων στην περιοχή της περιμετρικής Πατρών, με αποτέλεσμα το θάνατο και των δύο. Για την υπόθεση έχει σχηματιστεί δικογραφία, ενώ η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη για την διακρύβωση των ακριβών αιτίων του δυστυχήματος, καθώς η κάμερα του κράνους του Αττικούς Πατέρα δεν κατέγραψε το συμβάν.
2: Καιρός.
3: Λίγα σύννεφα αλλά και ηλιοφάνεια τα χαρακτηριστικά του καιρού για σήμερα. Θερμοκρασίες από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου και ανέμους μεταβλητούς δυτικούς βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
2: Τον
0: μέλλον της οδήγησης σας περιμένει στις BMW Drive Days. Επισκεφτείτε τη νέα έκθεση της BMW Τζουραμάνης και γνωρίστε τη νέα εποχή της μάρκας μέσα από έναν χώρο που συνδυάζει καινοτομία, τεχνολογία και υψηλή αισθητική. Γνωρίστε τη νέα BMW iX3 και ανακαλύψτε ετοιμοπαράδοτα μοντέλα όπως η BMW σειρά 1, BMW X1, BMW X2 και BMW X3. Κλείστε το Test Drive 2 με 12 Ιουνίου και ζήστε την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης. Το μέλλον αρχίζει εδώ. BMW Τζουραμάνης. Τηλέφωνο 2610-436-825.
4: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
5: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκου.
6: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
7: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
8: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
7: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
8: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
7: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
8: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
7: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
8: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
7: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
9: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
10: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
11: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά, διαφορτικά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
12: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροή 280 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
13: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
14: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
13: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
14: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
13: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο. Μείνετε συντονισμένοι.
14: Ράδιο Γάμα 94.
15: 94FM.
16: Να κάνεις, φοβάσαι τις τράπεζες, τους κλέφτες, την υποτίμηση της δραχμής και ένα σωρό άλλα. Εγώ είμαι της φιλοσοφίας του τα πολλά και τα καθόλου βλάπτουν. Όταν κανείς έχει βρει κάποια ποσά έτσι για να περνάει τη ζωή.
17: Τη μέση οδό.
16: Ακριβώς.
17: Ούτε πολλά ούτε καθόλου.
16: Τα πολλά είναι περιτά και για να τα βγάλεις χρειάζεται κόπος και αν έχεις μεγαλώσει και λίγο και αν έχει περάσει και λίγο η μπογιά σου είναι πάρα πολύ δύσκολο να μαζεύεις λεφτά. Δυστυχώς είναι άρρωστοι αυτοί οι άνθρωποι που σε περασμένης ηλικίας ας πούμε αυτά κάθονται και ασχολούνται ακόμα με το κέρδος. Ακόμα και ο Χριστός άλλα επί στους ανθρώπους και άλλα κάνουν αυτοί. Άμα σου έχει διορίσει το παιδί σου, την ύφη σου, τον γαμπρό σου, τον πεθερό σου, την πεθερά σου, την κουνιάδα σου σε κάποια θέση, ούτε λέγεται, δεν λέγεται, αυτές τις κρατικές υπηρεσίες που ξέρουμε, δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς, θα ψηφίσεις είτε Νέα Δημοκρατία είναι, είτε Πασόκ είναι. Εγώ δεν είμαι τίποτα, δεν είμαι τίποτα, ντρέπομαι, γιατί η πολιτική μας μόνο πολιτική δεν είναι. Οι καιροσκόποι την έχουν στημένη πως θα βγάλουν στο μάτι του αλλού να πάρει 5 ψήφους παραπάνω για να βγει, μη χάσουμε τις καρέκλες μας και τα αυτά μας.
17: Τότε η δημοκρατία στην Ελλάδα δηλαδή...
16: Ποια δημοκρατία?
17: Υπάρχει.
16: Ποια δημοκρατία? Ποια δημοκρατία? Ποια δημοκρατία? Από πού και σου πει δημοκρατία? Είναι ντροπή. Η λέξη δημοκρατία δεν ταιριάζει σε αυτόν τον τόπο. Μας έχουν φάμιλους με τους τσιγκάνους, τους Έλληνες. Έτσι μας βλέπουν οι πολιτικοί μας. Πότε θα σκύψουν οι κυβερνήσεις να δουν τα προβλήματα των πολιτών? Πότε?
17: Δεν έχει ο λαός ευθύνες του. Να μην τα ρίχνουμε όλα.
16: Όχι.
17: Στους πολιτικούς.
16: Εγώ δεν ρίχνω καμία ευθύνη. Ο λαός είναι το κοπάδι με τα πρόβατα. Οι τσοπάνιδες θένε. Το πρόβατο έχει τάση να πάει στο ξένο χωράφι να φάει από το φυτάρι του διπλανού. Εάν ο τσοπάνος δεν το διώξει, το πρόβατο τι καταλαβαίνει? Έτσι είναι οι λαοί, δυστυχώς. Αν όχι όλοι οι λαοί, τουλάχιστον ο ελληνικός λαός τον άφησαν έτσι να μην μάθει τίποτα, να μην ξέρει τίποτα, να μην ξέρει να ξεχωρίσει το καλό από το κακό.
17: Θα ψηφίσετε, κύριε Κατζατζίδη? Δεν ρωτάω τι θα ψηφίσετε, ρωτάω αν θα ψηφίσετε.
16: Α, θα ψηφίσω, αυτή τη φορά θα ψηφίσω. Θα ψηφίσω άνθρωπο, όχι κόμμα.
17: Πολύ φοβάμαι ότι με αυτά που είπατε δυσαρεστήσατε πολλούς.
16: Δεν πειράζει.
17: Και σίγουρα δεν κάνετε για πολιτικό.
16: Δεν πειράζει, μα αυτός είναι και ο λόγος που δεν με πάει κανένας. Δεν είμαι ούτε Πασόκας, ούτε Νεοδημοκράτης, ούτε Κουκουές, ούτε Δίκης, ούτε Μίκης, τίποτα. Είμαι άνθρωπος του δικαίου και της αλήθειας. Αυτός είμαι. Αυτός είναι ο στέλνος, γι' αυτό και με αγαπάει το Πανελλήνιο, ανεξαρτήτου πολιτικής τοποθετήσεως.
18: Δεν ξέρω πώς να το πω. Να βρουν δύναμη να παλέψουν για τα συμφέροντά τους, για τα παιδιά τους, για τα σπίτια τους, για το πιάτο, το φαγητό. Να παλέψουν, να πάψουν, να φυπνιστούν. Τους έχουν ποτίσει αφιόνια κάποιοι κύριοι. Να χτυπήσουν μπουνιές στα τραπέζια να ζητήσουν το δίκιο τους.
19: Τι λέει ο Στέλιος Κασατζίδης στον απλό Έλληνα που τον ακούει αυτή τη στιγμή που μιλάμε, που κοιτάει τηλεόραση? Τι λέει ο Στέλιος Κασατζίδης?
18: Τι να του πω.
19: Στα 67 του.
18: Να βγει να χτυπήσει την μπουνιά του όπου μπορεί, όπου νομίζει. Να ζητήσει το δίκιο του. Και να γίνει μια κυβέρνηση. Κυβέρνηση με ό,τι πιο τίμιο έχει. Γιατί υπάρχουν και καλοί πολιτικοί που δυστυχώς τους τρώει και αυτούς η μαρμάγκα. Να βρεθούν 10 άνθρωποι να πούν να τη σώσουμε αυτή την πατρίδα, γιατί είναι κρίμα. Είμαστε η ωραιότερη χώρα του κόσμου. Και δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο. Δυστυχώς τίποτα όρθιο. Νησάφι πια για το Θεό. Κάποιος να βρεθεί να ενδιαφερθεί γι' αυτό το λαό που τον ψηφίζει. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Ευχαριστώ.

Εδώ μας επιστρέψαμε, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης.

0: Ναι, έχω ένα ηχητικό για να καταλάβετε κάποια πράγματα για τις τράπεζες. Ναι, έχουμε δηλώσεις από παλαιότερες εξειδικευτικές επιτροπές. Να ξεκινήσουμε με το ηχητικό.
1: Ράδιο Γάμα 94 FM.
2: Στο πολιτισμό Ελευθερία Αστεριοπούλου.
3: Κάθε πρωί μαζί 10 έως 11.
0: Ναι, που λέει ότι δίνει αέρα λεφτά. Αυτό, μπράβο. Δώστε το, ναι, πάμε. Ωραία, πάμε. Ξεκινάμε με ηχητικό τη δεύτερη ώρα. Και θέλω να σας κάνω μια ερώτηση πριν ακούσουμε το ηχητικό. Εγώ αν πάω αύριο στην τράπεζα και τους πω ότι θέλω να δανειστώ 15 εκατομμύρια με εγγυητή τον άνεμο, τον αέρα, θα μου δώσουν λεφτά, θα μου δώσουν 15 εκατομμύρια. Εσείς, άντε άσε με εμένα δεν με χωνεύετε. Εσείς εκεί πέρα έξω, γιατί λέω την αλήθεια, δεν με χωνεύετε. Εσείς όμως που ζείτε στο ψέμα και στο ροζ συννεφάκι και γουστάρετε αυτά που σας λένε οι πολιτικοί προδότες, αν αύριο πάτε στην τράπεζα και τους πείτε θέλω 15 εκατομμύρια και θα βάλω εγγυητή τον δυτικό άνεμο, θα σας δώσουνε? Δεν θα σας δώσουν. Εσάς σας αρπάζουν τα σπίτια για 500 ευρώ. Έτσι. Και ας κοστίζει περισσότερο το σπίτι. Για ακούστε εδώ τι έλεγε όμως ο συγκεκριμένος κύριος.
4: Εκεί είσαι, εκεί
5: θα μας βγάλετε χαζούς όλους. Έχουμε πρακτικά. Μου ζητήθηκαν 15 εκατομμύρια εγγύησης και αναγκάστηκαν να τις υπογράψουν.
4: Ναι, υπέγραψα εγγύησης. Δεν σημαίνει ότι έχεις το ΚΑΣ.
5: Με τι?
4: Με αέρα.
5: Με αέρα.
4: Ναι.
5: Είπατε με αέρα. Είπατε στην εξή. Με τι?
4: Με αέρα.
5: Με αέρα. Είπατε
4: εγγύησεις. Δεν σημαίνει ότι έχεις το ΚΑΣ.
5: Με τι?
4: Με αέρα.
5: Και αναγκάστηκαν να τις υπογράψουν.
4: Ναι, υπέγραψα εγγύησης. Δεν σημαίνει ότι έχεις το ΚΑΣ.
5: Με τι?
4: Με αέρα.
5: Με αέρα.
4: Ναι.
5: Είπατε με αέρα. Είπατε στην Εξεταστική Επιτροπή ότι υπογράψατε αέρα.
4: Όχι,
5: 15 εκατομμύρια εγγύησης για τα δάνεια.
4: Με έχει ζητήσει εγγύηση προσωπική ύψους 15 εκατομμυρίων.
5: Ωραία, την υπογράψατε. Ποιο έχει έγκυο, κύριε Ψυχάρη? Αυτό είναι, ποιο έχει έγκυο υπογράψατε?
4: Αυτό είναι το έχει έγκυο.
5: Η υπογραφή σας κοστίζει 15 εκατομμύρια.
4: Δεν ξέρω πόσο.
5: Θέλετε να μου δώσετε και εμένα 15 εκατομμύρια, σας υπογράφω. Θα μου τα δώσετε, κύριε Ψυχάρη?
4: Θα δείξει.
5: Κάνε τις υπογράψεις.
4: Ναι, υπέγραψα εγγύησεις. Δεν σημαίνει ότι έχεις το ΚΑΣ.
5: Με τι?
4: Με αέρα. Εγγύηση.
5: Θα μας βγάλετε χαζούς όλους.
4: Έχουμε τα πρακτικά.
5: Μου ζητήθηκαν 15 εκατομμύρια εγγύησης και αναγκάστηκαν να τις υπογράψουν.
4: Ναι, υπέγραψα εγγύησεις. Δεν σημαίνει ότι έχεις το ΚΑΣ.
5: Με τι?
4: Με αέρα.
5: Με αέρα.
4: Ναι.
5: Είπατε με αέρα. Είπατε στην Εξεταστική Επιτροπή ότι υπογράψατε αέρα.
4: Όχι,
5: 15 εκατομμύρια εγγύησης για τα δάνεια.
4: Με έχει ζητήσει εγγύηση προσωπική ύψους 15 εκατομμυρίων.
5: Ωραία, την υπογράψατε. Ποιο έχει έγκυο, κύριε Ψυχάρη?
4: Αυτό
5: ποιο έχει έγκυο υπογράψατε?
4: Αυτό είναι το έχει έγκυο.
5: Η υπογραφή σας κοστίζει 15 εκατομμύρια.
4: Δεν ξέρω πόσο.
5: Θέλετε να μου δώσετε και εμένα 15 εκατομμύρια, σας υπογράφω. Θα μου τα δώσετε, κύριε Ψυχάρη?
4: Θα δείξει.
0: Πέρανε δάνεια με αέρα. Δεν σας φαίνεται περίεργο? Πώς μπορούνε και το κάνουν αυτό το πράγμα? Θέλω και εγώ να πάρω 15 εκατομμύρια δάνειο με αέρα. Θα σας εξηγήσω εγώ πώς το κάνουν, φίλοι μου. Αλληλοστηρίζονται. Όλα είναι μία αλυσίδα. Οι τράπεζες, τα συστημικά κόμματα, οι χορηγοί, οι ολιγάρχες, οι όμιλοι που παράλληλα είναι εργολάβοι. Όλοι αυτοί είναι ένα περίεργο κύκλωμα. Αλλά το μόνο σίγουρο είναι το ότι αλληλοϋποστηρίζονται. Ξανά δώσω άλλη μία, θέλω άλλη μία. Για να πηγαίνει κόσμος στις τράπεζες και να βάζει αυτό το ηχητικό και να λέει ότι θέλουμε και εμείς να πάρουμε δάνειο 15 εκατομμύρια με εγγυητή τον αέρα.
4: Εγγύηση.
5: Θα μας βγάλετε χαζούς όλους. Έχουμε πρακτικά. Μου ζητήθηκαν 15 εκατομμύρια εγγύησης και αναγκάστηκαν να τις υπογράψουν.
4: Ναι, υπέγραψα εγγύησης. Δεν σημαίνει ότι έχεις το ΚΑΣ.
5: Με τι?
4: Με αέρα.
5: Με αέρα.
4: Ναι.
5: Είπατε με αέρα. Μου είπατε στην Εξεταστική Επιτροπή ότι υπογράψατε αέρα.
4: Όχι,
5: 15 εκατομμύρια εγγύησης για τα δάνεια.
4: Με έχει ζητήσει εγγύηση προσωπική ύψους 15 εκατομμυρίων.
5: Ωραία, την υπογράψατε. Ποιο έχει έγκυο, κύριε Ψυχάρη? Αυτό ποιο έχει έγκυο υπογράψατε?
4: Αυτό είναι το έχει έγκυο.
5: Η υπογραφή σας κοστίζει 15 εκατομμύρια.
4: Δεν ξέρω πόσο.
5: Θέλετε να μου δώσετε και εμένα 15 εκατομμύρια, σας υπογράφω. Θα μου τα δώσετε, κύριε Ψυχάρη?
4: Θα δείξει.
0: Φυσικά. Ο Φάμελος, από τη στιγμή που έγινε πρόεδρος στο κόμμα ΣΥΡΙΖΑ, ο κομπάρσος της πολιτικής, συγγνώμη στο Φάμελο που τον αναφέρω έτσι, αλλά Κύριε Φάμελε, είστε κομπάρσος της πολιτικής. Είστε κομπάρσος. Τίποτα. Σας έχουμε δει να βγαίνετε κάτι φωτογραφίες με κάτι συγκεκριμένους εφοπλιστές. Μέχρι εκεί. Ούτε ζεστός, ούτε κρύος. Τίποτα. Χλιαρός. Σε θερμοκρασία ιδίας. Τίποτα. Ένα πολιτικό τίποτα για εμένα είναι ο Φάμελος. Σας το λέω. Δεν υπάρχει πιο ανούσιος. Πιο κομπάρσος δεν υπάρχει. Δηλαδή, υπήρχε, δεν υπήρχε μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο. Τίποτα. Ήταν, δεν ήταν, δεν το καταλαβαίνεις. Δεν έχω ακούσει μια δήλωση σοβαρή, δεν έχω ακούσει κάτι λίγο κριτική. Τίποτα. Τώρα θα μου πεις τι περίμενες, κάτι καλύτερο. Δεν περιμένω τίποτα καλύτερο. Εδώ πέρα κόντεψε με το που άκουσε ότι θα ξανάρθει ο Τσίπρας, κόντεψε να τα διαλύσει όλα όπως η Αξιόγλου. Παρετήθηκε, πιάνε, είναι αριστερά, πάει. Πάει, παιδιά, είναι αριστερά. Είναι αριστερά, άλλη κομπάρση αυτή. Κάτι χαρίτσιδες, κάτι Αχτσιόγλου, κάτι τέτοιο. Τίποτα, με το που είδαν ότι ο Τσίπρας κάνει κόμμα, παραιτήθηκαν από βουλευτές να πάνε στο κόμμα. Τόσο πολύ τρέχουν από πίσω του. Τόσο πολύ. Δηλαδή, ούτε λίγο ρε παιδί, την αξιοπρέπειά σας να κρατήσετε. Λίγο ρε την αξιοπρέπειά σας. Θα μας τρελάνετε, θα μας πείτε τώρα ότι ο Τσίπρας είναι και αριστερός. Άλλο κι αυτό. Ο Τσίπρας, ο οποίος μας είπε ότι παρακολουθεί με έντονη ανησυχία όσα συμβαίνουν στην Αλβανία για το Ισραήλ, αναφέρεται για τους Ισραηλινούς οι οποίοι αγόρασαν ό,τι αγόρασαν, και έγραψε ρε παιδιά και επιστολή στον Έντι Ράμα. Και τι γράφει ο Τσίπρας στην επιστολή του στον Έντι Ράμα? Γράφει Dear Eddy. Πάκου πως ξεκινάει. Dear Eddy. Καλά, στο να γράφει αγγλικά μπορεί να είναι καλός, αν το έγραψε αυτός. Στο να μιλάει, άστο. Το ξεκινάει Dear Eddy. Λες και ζούμε μια ερωτική εξομολόγηση. Λες και είναι ζευγάρι και έχουν χωρίσει πολλά χρόνια και στέλνει γράμμα από την Αμερική ο Τσίπρας. Dear Eddy. Ανησυχώ πάρα πολύ για την Αλβανία. Ρε, 2 ώρες είναι η Αλβανία. Πάρε ρε άργε το αμάξι και τράβα εκεί στον Dear Eddy, στο φίλο σου, τον Αλβανό, και πες του ότι έχεις να του πεις. 2 ώρες είναι ρε. Τώρα δεν έχεις όμως πρωθυπουργικό σκάφος, το χρησιμοποιεί ο Μητσοτάκης. Για να μπεις μέσα να σε πάει βόλτα. My old friend. Ναι, έτσι συνεχίζει. Dear Eddy, my old friend. Σαν τραγούδια ακούγεται. Έρχονται διάφορες καταγγελίες στο ότι τα κοτόπουλα νησιάκος τα έχουν αγοράσει οι Ουκρανοί. Κάποιοι λένε ότι από πίσω είναι Ισραηλινοί και έχουν τρελαθεί και για ποιο λόγο τα πούλησε και τι έγινε και γιατί και ποιος ξέρει τώρα τι κοτόπουλα θα τρώμε και κάτι τέτοιες τρέλες γράφουν οι άνθρωποι. Επίσης, επειδή πολλοί πιστεύετε, μιας και ανέβαινα την Ουκρανία, ότι δεν υπάρχει ποτέ περίπτωση να πάμε σε πόλεμο εμείς οι Έλληνες, ίσως να πρέπει να κάνουμε και δεύτερες σκέψεις, έτσι. Υπάρχει περίπτωση κάποια στιγμή να ξαναπολεμήσουν οι Έλληνες. Δεν έχει πει κανένας ότι δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Και όποιος το πει είναι ψεύτης. Υπάρχει περίπτωση να ξαναπολεμήσουν κάποια στιγμή οι Έλληνες, έτσι. Γιατί το έχετε στο μυαλό σας ότι δεν υπάρχει αυτή η πιθανότητα. Στην Ουκρανία έχετε παρακολουθήσει τι ακριβώς κάνουνε με όσους δεν θέλουν να πολεμήσουνε. Γιατί όποιον και να ρωτήσουν σε αυτή τη χώρα, φίλε μου, εσύ θα πολεμήσεις άμα γίνει πόλεμος? Ξέρετε τι μου απαντάνε όλοι? Εγώ, όχι, δεν πρόκειται να πολεμήσω. Γιατί δεν πρόκειται να πολεμήσω? Γιατί να πολεμήσω, λέει, για την ιδιωτική Ελλάδα του Μητσοτάκη? Κοίτα, από τη μία πλευρά τους καταλαβαίνω γιατί είναι αγανακτισμένοι. Απ' την άλλη όμως δεν έχουν και όλη ιδεολογία. Γιατί στην ουσία δεν πολεμάς για την ιδιωτική Ελλάδα του Μητσοτάκη. Πολεμάς για τις οικογένειες των Ελλήνων. Πολεμάς για την πατρίδα σου. Πολεμάς για την ιστορία σου. Πολεμάς για ένα καλύτερο αύριο. Ρωτάω όμως εσάς. Τι πιστεύετε όλοι εσείς που δηλώνετε ότι δεν θα πάτε να πολεμήσετε? Ότι δεν θα σας πάρουν σηκωτούς. Έχετε δει, ξαναλέω, τι γίνεται στην Ουκρανία. Πηγαίνει ο στρατός σε αυτούς που δεν θέλουν να πολεμήσουν. Τους παίρνει, τους βάζει μέσα ένα βανάκι. 4-5 άτομα τους αρπάζουν, τους βάζουν μέσα ένα βανάκι και τους πηγαίνουν στα στρατόπεδα. Τους δίνουν φαντάρους και τους πάνε στην πρώτη γραμμή. Απλά πράγματα. Τι πάει να πει δεν θέλω? Είσαι υποχρεωμένος, έχεις ορκιστεί. Άρπαγμα μέσα στο βανάκι και πόλεμο. Έτσι είναι στην Ουκρανία τα πράγματα. Δεν πιστεύω ότι θα είναι διαφορετικά στην Ελλάδα. Δεν πιστεύω ότι θα πούνε «Α, εντάξει ρε, Χρήστο, Γιάννη, Κώστα, Μανώλη και όποιος είσαι, δεν θες να πολεμήσεις, εντάξει ρε φίλε, άραξε στο καφενείο, δεν πειράζει». Δεν νομίζω να λειτουργήσει έτσι το καθεστώς. Θα σου πούνε «Εντάξει, έλα ρε, εντάξει, αφού δεν θες, εντάξει ρε, εμείς απλά μια ερώτηση κάναμε». Άμα θες ή δεν θες να πολεμήσεις, όλα καλά. Αφού δεν θέλεις, άστο ρε, θα πάμε 5 άτομα. Ανοίξτε τα μάτια σας, ξυπνήστε. Ζείτε στον 7ο ουρανό. Φωτογραφίζετε τα μπιφτέκια σας, να πούμε. Μπράβο να πούμε και σε αυτό το παιδί, ο οποίος βγήκε, έγραψε πανελλαδικές και βγήκε στην τηλεόραση και είπε ότι μας κυβερνάνε βιαστές και δολοφόνοι και κατευθείαν στην ΕΡΤ τον κόψανε. Είπε επίσης ότι ευχαριστεί τους γονείς του που δεν τον κάνανε μαριονέτα και δήλωσε ότι σε αυτή την Ελλάδα δεν μπορεί να παραμείνει γιατί δεν το συμφέρει και θα φύγει στο εξωτερικό. Ρεαλιστής μου φάνηκε και μου αρέσουν οι ρεαλιστές και οι ρεαλίστριες. Γενικά μου αρέσουν οι άνθρωποι που δεν πάνε με βάση όσα ακούνε, αλλά πάνε με βάση με όσα βλέπουν και συνειδητοποιούν και ζουν με την εμπειρία τους, με την αλήθεια τους και όχι με τα ψέματα. Όπως για παράδειγμα όλοι αυτοί οι καθηγητές, οι φιλόδοξοι, οι καριερίστες. Βγήκε ο Καλεντερίδης για παράδειγμα και κράζει τον Ελιαμέπ. Και το ρωτάω εγώ τον Καλεντερίδη. Από αυτά τα 91 πρόσωπα που όλοι μαζί λέτε ότι ο Σαμαράς θα σώσει την Ελλάδα, έχετε δει ποτέ ποιοι ήταν στον Ελιαμέπ? Κράζεις εσύ τον Ελιαμέπ και έχεις μαζί σου ανθρώπους που ήταν στον Ελιαμέπ, που είχαν σχέση με τον Ελιαμέπ. Δηλαδή θέλετε να μας τρελάνετε? Άμα κάτσω κάτω και τα βγάλω αυτά στη φορέ, σαν μαλώνετε μεταξύ σας. Δεν συμφωνείτε καν μεταξύ σας. Ο Σαμαράς είναι το μεταξύ, ο οποίος μας λένε τώρα ότι ο Σαμαράς θα ξεκινήσει και θα κάνει κόμμα και θα καταστρέψει τη Νέα Δημοκρατία. Καλά, από τον πατριωτικό χώρο. Λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Από τον πατριωτικό χώρο, όποιος μου πει ότι πάει να ψηφίσει Σαμαρά, είναι για γέλια. Αν κάποιος έχει κάνει το μεγαλύτερο κακό στον ελληνισμό, από αυτούς εδώ πέρα τους πολιτικούς, είναι σίγουρα ο Σαμαράς με τον αντιρατσιστικό νόμο. Ο αντιρατσιστικός νόμος που τον φέρανε για να μπορέσουν να φυλακίσουν τη Χρυσή Αυγή, χτύπησε τον Έλληνα πατριώτη. Μας βάφτισε ο Σαμαράς όλους φασίστες. Μας βάφτισε όλους φασίστες. Με τον αντιρατσιστικό νόμο μας βάφτισαν όλους Ναζί. Ο Μιχαλολιάκος μπορεί να ήταν Ναζί. Εγώ που είμαι πατριώτης δεν είμαι όμως Ναζί. Τους απεχθάνω με τους Ναζί. Με τον αντιρατσιστικό νόμο, αν σηκώσω ελληνική σημαία εγώ και πω ότι αγαπάω την Ελλάδα, είμαι και εγώ Ναζί. Ο Σαμαράς το έκανε αυτό, έτσι. Οπότε μην ακούσω ότι ο πατριωτικός χώρος θα χάσει από το Σαμαρά. Είμαστε για γέλια, αν πιστεύετε αυτά τα πράγματα. Ο πατριωτικός χώρος ξέρει πολύ καλά ποιος είναι ο Σαμαράς. Ξεκινάνε από την Κρήτη, λέει. Για το πρώτο μπανάκι τους. Πρώτο μπανάκι στην Κρήτη θα κάνετε. Είναι το πρώτο μπανάκι και το πρώτο στα τέτοια μας. Έτσι πάνε αυτά μαζί. Είχε πει μια σοφή κουβέντα ο Αλέξης Τσίπρας. Ο Αλέξης Τσίπρας είχε πει κάτι πάρα πολύ σοφό. Ξέρετε τι είχε πει? Αν θέλεις κάτι πολύ, θα συνωμοτήσουν οι μυστικές υπηρεσίες και οι ολιγάρχες για να γίνει. Αρκεί να το πιστέψεις. Και όντως αρκετοί ολιγάρχες από ό,τι βλέπω στηρίζουν Τσίπρα. Γιατί σε στηρίζουν, ρε Τσιπράκο? Είσαι το πλάν B και εσύ μαζί με το Πασόκ, την Καριστιανού και τους υπόλοιπους, για να μπορέσει να παραμείνει ο Μητσοτάκης στην εξουσία. 38% τον δίνουν, ρε, με τις βλακίες σας. Και το 94 αυτό στάνησε τα σύνορα. Ο Σαμαράς, για να μαθαίνουν οι νεότεροι. Πες τα, ρε Δανδίκα. Πες τα, ρε Δανδίκα, να πούμε, με έχουν τρελάνει. Τους έχουμε φάει με το κουτάλι όλους αυτούς τους πολιτικούς προδότες, Σαμαράδες, Τσίπρες και τον έναν και τον άλλον, και πάλι μου τους παρουσιάζουν σαν εθνοσωτήρες. Πες τα, ρε Δανδίκα. Έτσι θα μαγειρέψουν όμως τα πράγματα και θα αιτιολογήσουν ότι ο Σαμαράς, η Καριστιανού, ο Τσίπρας και όλοι αυτοί είναι αυτοί που χτυπάνε τον πατριωτικό χώρο. Ακούστε να δείτε, ο πατριωτικός χώρος δεν χτυπιέται. Ο πατριωτικός χώρος είναι ακέραιος. Γιατί? Γιατί αυτή τη στιγμή, με αυτό που βλέπουμε να γίνεται στη Γαλλία και σε όλη την Ευρώπη, με τους παράνομους μετανάστες, με τους Ισλαμιστές, με τους Μουσουλμάνους, το πώς φέρονται απέναντι στους Χριστιανούς, και να μην ξεχνάμε και τι είχε γίνει στη γενοκτονία των Ποντίων και των Αρμενίων. Γι' αυτό το λόγο ξεκίνησαν όλα, γιατί δεν θέλαν Χριστιανούς. Έχει ανέβει σε όλη την Ευρώπη το πατριωτικό στοιχείο. Όλοι οι Έλληνες, οι Ιταλοί, οι Γάλλοι, οι Γερμανοί και πάει λέγοντας, ο λαός, για το λαό μιλάω, θέλουν να λυθεί το πρόβλημα των παράνομων μεταναστών. Δεν πάνε να έρθει ο Σαμαράς, δεν πάνε να έρθει ο Τσίπρας, δεν πάνε να έρθει όποιος είναι να έρθει, δεν πάνε να ρίξουν στο παιχνίδι.
6: Η ώρα είναι 2:30.
7: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες το χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
8: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
9: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
10: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
11: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
10: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
11: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
10: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
11: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
10: Τηλέφωνο 2610-313-388.
11: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
9: Μπε, τι έγινε. Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνιμα.
12: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
9: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
12: Στο Δούβρι υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
13: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρις.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.
14: Στην ενημέρωση Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρο.
15: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα, είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

0: Βάλε, βάλε λίγο για την ψηφιακή εποχή αυτό το ηχητικό. Ναι, αυτόν τον κύριο Παπαδημητρίου. Τον κύριο Παπαδημητρίου, τον καθηγητή επιστήμης και υπολογιστών, που λέει κάποια πράγματα για την ψηφιακή εποχή. Πάμε.
1: Το βασικό πρόβλημα υπάρχει ένα βασικό ηθικό πρόβλημα με την ψηφιακή νομοσύνη που νομίζω κανείς δεν το έχει αναφέρει. Δεν συζητιέται. Είναι το ηθικό ζήτημα της ιδιοκτησίας. Τι είναι ως ιδιοκτησία είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Mm. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν ήρθε ξαφνικά. Είναι το παιδί τριών γενιών, δηλαδή είναι ο καρπός του ιδρώτα και της ιδιοφύειας τριών γενιών ερευνητών στην τεχνητή νοημοσύνη. Τριών ερευνητών. Η έρευνα αυτή την πλήρωσαν οι φορολογούμενοι των τεχνολογικά προηγμένων κρατών. Mm-hmm. Εντάξει. Αυτό που έγινε είναι ότι τρεις τυχάρπαστες βιομηχανίες οικειοποιήθηκαν όλο αυτό το μόχλο. Και όχι μόνο αυτό, αλλά χρησιμοποίησαν για την εκπαίδευση των μηχανημάτων τεχνητής νοημοσύνης όλα τα βιβλία που έχουν γραφεί και όλες τις ομιλίες που έχουν γίνει. Δηλαδή ότι το σύνολο της ανθρώπινης δραστηριότητας
2: μάλιστα
1: και κληρονομιάς. Εντάξει, κάτι που ανοίξει όλους μας.
2: Ότι κυριοποιούνται δηλαδή αυτές οι τρεις εταιρείες. Λέτε την παραγωγή γνώσης της ανθρωπότητας.
1: Τα πάντα για την ανθρωπότητα και επίσης την τεχνογνωσία της τεχνητής νοημοσύνης. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό ξέρετε, θυμίζει, δεν ξέρω αν το θυμάστε, αν ξέρετε αυτή την ιστορία. Ότι γύρω στο 1800 στην Αγγλία έγινε αυτό που λένε η περίφραξη των κοινών χωραφιών. Δηλαδή ότι το κοινοβούλιο πέρασε.
0: Πρέπει λίγο να αρχίσετε να επεξεργάζεστε και το ποιοι κρύβονται πίσω από όλα αυτά τα εργαλεία τα οποία παρέχουν στην ανθρωπότητα. Έτσι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέει. Αυτοί με την τεχνητή νοημοσύνη διαχειρίζονται τον τρόπο σκέψης των Ελλήνων. Και όχι μόνο των Ελλήνων. Όλων των ανθρώπων πάνω σε αυτήν την μπάλα που ονομάζεται πλανήτης. Δώσε ρε τον αλέφαντο θέλω τώρα. Δώσε και έναν αλέφαντο μετά τον καθηγητή. Δώσε τον αλέφαντο.
3: Κάτε να την πέει. Έχεις προσωπικότητα. Την πέει ρε αύριο το πρωί ρε. Φέρτε με ένα το Μουρίνιο, 10 προπονητές να κάνω την πέει να ανταλλάξουμε απόψεις. Θα φουλάρω. Ποιον θες, όποιον γουστάρεις, θα πουλάω. Δεν κολώνω. Αυτά έχω, αυτά θα πω. Θα πει κι ο άλλος, θα αποφασίσει ο κόσμος. Τι κολώνεις ρε Σαμαρά Ντιμπέι. Τι κολώνεις ρε Ντιμπέι ρε. Φοβάσαι ε. Θα βγεις Ντιμπέι. Με το ζόρι θα βγεις. Δεν μπορεί να κάνεις εκλογές χωρίς Ντιμπέι.
0: Ντιμπέι. Στο Σαμαρά και όλα στο Ντιμπέι ρε. Ντιμπέι. Κι εγώ έτσι καλό την Καρισιανού και τον Αυγερινό και δεν έρχονται. Την Μπέι και όλους τους άλλους. Και τον Κασιδιάρη και την Κωνσταντοπούλου, Μητσοτάκηδες, Ξεμητσοτάκηδες, όλους. Ελάτε εδώ πέρα να ανταλλάξουμε απόψεις. Να σας κάνω ερωτήσεις, να δω τι έχετε να πείτε. Και τους έχω καλέσει τους πιο πολλούς. Τους έχω καλέσει να έρθουν και δεν έρχονται. Την Μπέι, δώστε να πάλι.
3: Κάτε να την Μπέι. Έχεις προσωπικότητα. Την Μπέι, ρε, αύριο το πρωί, ρε. Φέρτε με ένα το Μουρίνιο, 10 προπονητές να κάνω την Μπέι να ανταλλάξουμε απόψεις. Θα φουλάρω. Ποιον θες, όποιον γουστάρεις, θα πουλάρω. Δεν κολώνω. Αυτά έχω, αυτά θα πω. Θα πει κι ο άλλος, θα αποφασίσει ο κόσμος. Τι κολώνεις ρε Σαμαρά Ντιμπέι. Τι κολώνεις ρε Ντιμπέι ρε. Φοβάσαι ε.
0: Η αλήθεια είναι ότι παλαιότερα υπήρχαν και τα Ντιμπέι. Δεν ξέρω αν τα θυμάστε. Ο Μητσοτάκης τα κατήργησε και τα Ντιμπέι. Φοβάται ρε παιδιά να βγει να μιλήσει. Είναι φοβερό. Δηλαδή προεκλογικά οι πιο νέοι δεν ξέρω αν τα έχουν δει ποτέ. Προεκλογικά βγαίναν οι πολιτικοί αρχηγοί που υποτίθεται θέλουν να πάρουν μια καρέκλα στο ελληνικό κοινοβούλιο και τους κάνανε κάποιοι δημοσιογράφοι ερωτήσεις. Πω, πεθαίνω να πάω σε ένα τέτοιο debate. Πω, φίλε, και να τους ρωτήσω όλους. Πω, ό,τι καλύτερο μπορεί να έχει υπάρξει θα ήταν αυτό. Να πάω σε ένα τέτοιο debate και να έχω απέναντί μου Μητσοτάκη, πρώτο Μητσοτάκη. Έλα εδώ ρε κούλι. Λέγε! Πω. Θα έφευγε. Εγώ πιστεύω θα έφευγε. Σκονόταν θα έφευγε. Δεν κάθομαι εγώ με αυτόν, θα έλεγε. Είναι τραμπούκος. Ανδρουλάκη! Πω. Θα έφευγε. Εγώ πιστεύω θα έφευγε. Σκονόταν θα έφευγε. Δεν κάθομαι εγώ με αυτόν, θα έλεγε. Είναι τραμπούκος.

πολιτικούς αρχηγούς. Ό,τι ώρα θέλετε, όπου θέλετε, χωρίς στημένες ερωτήσεις, χωρίς τίποτα. Εγώ, εσείς και μία κάμερα. Όπως κάνουν στα debate που μαζεύω την πολιτική αρχηγή και τους κάνουν ερωτήσεις. Θέλω σε όλους να ρωτήσω συγκεκριμένα πράγματα. Τι θα κάνετε με τους εφοπλιστές, τι θα κάνετε με τους ολιγάρχες, τι θα κάνετε με τη φορολογία, τι θα κάνετε με τους παράνομους μετανάστες, πώς θα αλλάξετε το πρόβλημα της υπογενετικότητας, τι θα κάνετε με αυτούς τους ομίλους, τους ισχυρούς, ποιους θα φορολογήσετε, ποιους δεν θα φορολογήσετε, τι θα κάνετε με το άρθρο 86, πώς θα σταματήσετε τις πολιτικές παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη, για ποιο λόγο δεν κάνει τη δουλειά της η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, τι ρόλο βαράει ο Πιτσιλής. Εδώ είμαι, σας περιμένω όλους. Να σας κάνω ερωτήσεις, να μην ξέρετε πού να πάτε, να μην ξέρετε από πού να φύγετε.

Λοιπόν, επειδή θέλω να ασχοληθώ λίγο με τα λατομεία στο Ρεόκαστρο. Λοιπόν, έχουν δώσει άδεια σε 3 λατομεία στο Ρεόκαστρο. Απ' τη μία είναι το Υπουργείο Πολιτισμού, το οποίο έχει πει ότι το βουνό του Ρεοκάστρου είναι ένα ιστορικό μέρος, διότι έχει πυροβολία από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Διότι και παλαιότερα εκεί πέρα ο βασιλιάς είχε στήσει, να πούμε, σε όλη την Οροσειρά άλογα και είχαν πολεμήσει τους Βούλγαρους. Έχει χυθεί πολύ αίμα. Πολύ αίμα έχει χυθεί στα βουνά του Ρεοκάστρου. Και είναι εκεί πέρα και το Δερβαίνι, είναι η αρχαία Λυτή, όπου πιο παλιά αν πας ερχόντουσαν με τα κάρα και συναντιόντουσαν πάνω στο συγκεκριμένο βουνό για να ανταλλάξουν τα εμπορεύματα, για να μην έχει ούτε ένας να ανέβει και να κατέβει το βουνό ούτε άλλος. Ήταν εκεί το σημείο που συναντιόντουσαν. Και φυσικά είναι αυτή η οροσειρά που προστατεύει κατά κύριο λόγο τα παλαιότερα χρόνια ιστορικά την Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, σε αυτό το ιστορικό σημείο τώρα ξαφνικά εμφανίζονται 4 λατομεία. Το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος δεν τους ενδιαφέρει τίποτα. Έχουν δώσει, να πούμε, σε μια συγκεκριμένη εταιρεία, ΜΕΤΚΑ, ΜΕΤΛΕΝ, δεν ξέρω πώς λέγεται. Τιτάν. Και έρχονται εκεί πέρα στην περιοχή και σπάνε δέντρα, γκρεμίζουν βουνά, παίρνουν πέτρες. Θέλουν να φτιάξουν, λένε, μια προβλήτα στο λιμάνι εκεί πέρα, εδώ στη Θεσσαλονίκη, προβλήτα 6, και να βάλουν μέσα κάποια συγκεκριμένα συστατικά, όπως είναι η πέτρα, η άμμος και πάει λέγοντας, και βρήκαν εδώ κοντά τα βουνά αυτά και ξεκίνησαν και σπάνε. Το δασαρχείο δεν έχει δώσει άδεια, λέει. Ο Δήμος θα κάνει μήνυση, λέει. Δεν βλέπω κανένας να κινείται, δεν βλέπω κανένας να έχει κάνει κάτι, και αυτοί σπάνε. Αυτοί σπάνε κανονικότατα, δεν τους ενδιαφέρει. Τα έχουν διαλύσει. Αν πάει κάποιος πάνω, εμένα μου στέλνουν φωτογραφίες και βίντεο και κάτοικοι, αλλά όποιος και να πάει πάνω θα συναντήσει ένα πράγμα τρελό. Δεν σέβονται τίποτα οι τύποι. Σπάνε ανελέητα. Και ρωτάω εγώ, πώς επιτρέπει το Υπουργείο Πολιτισμού να σπάνε στο συγκεκριμένο σημείο? Γιατί δεν αντιδράει κανένας? Πού είναι, ρε παιδιά, τα περιβαλλοντικά σωματεία? Πού είναι οι φιλοζωικές οργανώσεις, πού είναι το δασαρχείο, πού είναι οι επιθεωρητές περιβάλλοντος, πού είναι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, πού είναι ο Δήμος Ρεοκάστρου, πού είναι οι δημοτικοί σύμβουλοι, οι αντιδήμαρχοι, οι δήμαρχοι, η αντιπολίτευση, οι πρόεδροι των κοινοτήτων? Πού είναι, ρε, καταστρέφουνε το περιβάλλον. Καταστρέφουν ό,τι πολυτιμότερο διαθέτει η περιοχή, το βουνό, την πανίδα, τη χλωρίδα, την ποιότητα του αέρα. Τη φύση, ρε, καταστρέφουνε. Και πώς κάνω αυτή την έρευνα για να δω τι ακριβώς συμβαίνει με αυτά τα λατομεία? Ακούστε τι ανακαλύπτω. Πέρα το ότι είναι δειλοί όλοι και δεν μπορούν να πάνε κόντρα στα συμφέροντα των λατομείων, γιατί από πίσω κρύβονται τεράστιοι όμιλοι που έχουν αναλάβει όλες τις δουλειές. Θα τα πούμε και ποιες δουλειές έχουν αναλάβει συγκεκριμένοι όμιλοι, για να ξέρετε. Μαθαίνω το ότι σήμερα το πρωί έφερε προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο ο Δήμαρχος, που λέει ότι θα τους κάνει μήνυση, μία αποδοχή δωρεάς από την εταιρεία που έχει αναλάβει τα λατομεία. Ο όμιλος, βασικά, όχι η εταιρεία. Ο όμιλος, που η εταιρεία, από όσο γνωρίζω, αν κάνω λάθος διορθώστε με, ανήκει στον όμιλο. Η εταιρεία που ανέλαβε τα λατομεία ανήκει στον όμιλο, ο οποίος κάνει τη δωρεά. Λοιπόν, ξαφνικά αυτός ο όμιλος τι κάνει? Θέλει να δωρίζει στο κοντινότερο χωριό 80.000 ευρώ για να ανακαινήσουν, λέει, ένα γήπεδο μπάσκετ. Και ρωτάω εγώ, πώς εμφανίστηκε από το πουθενά ένας όμιλος, ο οποίος έχει αναλάβει τα λατομεία και ξαφνικά θέλει, λέει, να ρίξει 80.000 ευρώ.

80.000 ευρώ σε ένα γήπεδο μπάσκετ στο συγκεκριμένο χωριό που είναι εκεί κοντά. Τι τον έπιασε, ρε φίλε, τον όμιλο και θέλει ξαφνικά να ανακαινήσει ένα ολόκληρο γήπεδο μπάσκετ? Θέλει με κάποιο τρόπο μήπως να εξαγοράσει την τοπική κοινωνία? Είναι μπασκεμπολίστες όσοι δουλεύουν στα λατομεία και θέλουν να έχουν κοντά ένα μπασκετάκι να πηγαίνουν να παίζουν. Γιατί αν πάρω σαν παράδειγμα τον ελληνικό χρυσό στην Ολυμπιάδα, συγκεκριμένα στη Χαλκιδική, πώς λειτουργήσε, που ακόμα και τα αμάξια του Δήμου Αριστοτέλη γράφουν πάνω ελληνικός χρυσός, που τους έφτιαξε γήπεδα ποδοσφαίρου, που προσέλαβε πάρα πολλά πρόσωπα από το χωριό να δουλεύουν μέσα στα ορυχεία εκεί για το χρυσό. Εγώ θα αναρωτιόμουν τώρα στο Ρεόκαστρο τι συμβαίνει για τους πολίτες στο Ρεόκαστρο, το λέω. Μήπως ξεκίνησαν οι χορηγίες για να δημιουργήσουν θετικό κλίμα? Μήπως θέλουν να εξαγοράσουν με έμεσο τρόπο συνειδήσεις και να μην υπάρχουν αντιδράσεις? Μήπως όλοι αυτοί οι αρμόδιοι που σας το παίζουν μαγιά και επαναστάτες δεν κάνουν τυχαία τουμπεκί και δεν κάνουν τυχαία μηνύσεις ακόμα? Γιατί ξεκίνησαν και ετοιμάζουν κι άλλο λατομείο. Η μπουλντόζα τα έχει καταστρέψει τα δέντρα, τα πουρνάρια όλα. Εγώ ρε, αν πάω μέσα σε ένα δάσος εκεί πέρα στο Ρεόκαστρο, στο βουνό, και κόψω ένα δέντρο, το δασαρχείο ξέρετε θα με κάνει, θα με πάει φυλακή, θα μου ρίξει πρόστιμο. Και εδώ πέρα αυτές οι μπουλντόζες των ολιγαρχών και των ομήλων τα γκρεμίζουν 20-20 τα δέντρα στην περιοχή και δεν αντιδράει καθόλου το δασαρχείο. Τι έγινε ξαφνικά? Δεν μας πειράζει που καταστρέφουν το δάσος? Ή και στο δασαρχείο θα κάνουν καμία ανακαίνιση? Ή θα τους πάρουν ένα καινούριο αγροτικό από τον όμιλο? Ή θα τους πάρουν καινούριους υπολογιστές? Είναι πολλά τα λεφτά, Άρη, έλεγε ο Καλογύρου στην ταινία Λόλα. Δεν κάνουν τυχαία τουμπεκί, τι λέτε εσείς? Επίσης, πήγα στην περιοχή, πέρασα από εκεί πέρα για να δω τι ακριβώς συμβαίνει από δημόσιο δρόμο. Και με σταμάτησε ένα άσπρο ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο, για να τα λέμε όλα, και μέσα ήταν ένας παππούς. Λοιπόν, παππού, πρώτα απ' όλα, αν ακούς την εκπομπή, ξέρω ποιος είσαι. Αυτός ο παππούς, λοιπόν, στην αρχή έκανε πως δεν με γνώριζε, μετά μου είπε ότι έχει δει τα άρθρα που έχω ανεβάσει και τις δημοσιεύσεις. Και άρχισε να με βρίζει. Και άρχισε να μου λέει φύγε από εδώ και κάτι τέτοια κόλπα και θα σε κάνω και θα σε ράνω. Λοιπόν, μεταλλιολόγος ήταν αυτός ο παππούς. Έχει χάρη που ήταν παππούς. Παππού, άκου λίγο να σου πω κάτι. Εγώ δεν είμαι άνθρωπος που θα κάτσει να παίξει σφαλιάρες με έναν άνθρωπο 70 χρονών, 65-70 χρονών. Δεν κάθομαι να παίξω σφαλιάρες με έναν άνθρωπο 65-70 χρονών γιατί τον λυπάμαι. Αλλά, όπως σου είπα και από κοντά, όταν ανοίγεις το στόμα σου και μιλάς άσχημα και είσαι αγενής, να ξέρεις ότι κάπου και κάπως θα τη βρεις. Μπορεί ο Γρηγόρης να έχει καλή καρδιά και καλή ψυχή και να έχει μεγαλώσει με σωστό τρόπο και να σέβεται τους παππούδες. Άλλοι δεν τους σέβονται τους παππούδες. Εγώ θα σου δώσω μια συμβουλή σαν μικρότερος, γιατί είσαι παντελώς ανώριμος και παντελώς γελίος. Εντάξει, πρόσεχε το στόμα σου για να μην μαζεύεις τα δόντια σου, λένε στον δρόμο. Και όχι από εμένα, από κανέναν άλλο φιλαράκι. Όπως και να έχει, εγώ το θέμα θα το αναδείξω κι άλλο, γιατί πίστεψες ότι με αυτόν τον τρόπο εγώ δεν θα ξανασχοληθώ. Λοιπόν, έχουμε γνωριστεί από την καλή με μερικούς, μην γνωριστούμε και από την ανάποδη. Και αυτό πάει προς όλους. Δασαρχεία, δήμους, ομίλους, περιφέρειες, περιβαλλοντικούς επιθεωρητές. Έτσι, όμορφα, όμορφα, όμορφα, για να τελειώνουμε. Λοιπόν, έχουν υπάρξει τώρα κάποιες εταιρείες οι οποίες έχουν αναλάβει μεγάλα δημόσια έργα. Όταν βλέπεις μια εταιρεία, ότι μια εταιρεία συγκεκριμένη αναλαμβάνει οδικά έργα, σιδηροδρομικά έργα, κτηριακά δημόσια έργα, υδραυλικά και έργα ίδρυυσης, περιβαλλοντικά έργα, βιομηχανικά και ειδικά δημόσια έργα. Όταν βλέπεις για παράδειγμα ότι μια εταιρεία έχει αναλάβει να κάνει το Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, το ΆΚΑ το 2002, τα Ολυμπιακά Έργα Υποδομής το 2004, 2000 με 2004, ναι, τα ενεργειακά έργα της ΔΕΗ, τα υδραυλικά και τεχνικά δημόσια έργα και τις υποδομές σε ΔΕΙΑ και στα νησιά. Από το 2010 μέχρι το 2015 βλέπεις ότι έχει υπάρξει μια διεθνοποίηση και ότι έχουν αναλάβει συμβατικούς σταθμούς στην Τουρκία που έχει ελληνική συμμετοχή του έργου. Γιατί δίνουμε και λεφτά για έργα στην Τουρκία, δεν ξέρω αν το ξέρετε αυτό. Έχει υπάρξει και αυτό. Ναι, εδώ πέρα δίνουμε λεφτά για να φτιάξουμε τζαμιά.
Αυτά πρέπει να τα γνωρίζετε. Βλέπεις όμως γενικά ότι υπάρχουν συγκεκριμένες εταιρείες που αναλαμβάνουν εργολαβίες κρατικές και παίρνουν πάρα πολλά λεφτά. Φτιάχνουν για παράδειγμα το flyover Θεσσαλονίκης. Το flyover Θεσσαλονίκης. Και βλέπεις ότι ιδρύονται εταιρείες, ότι παίρνουν επιχορηγήσεις από το κράτος για να κάνουν συγκεκριμένες δουλειές. Και ρωτάω εγώ. Ξέρει κανένας από εσάς εκεί πέρα έξω πώς χτίστηκαν αυτοί οι όμιλοι? Ξέρει κανένας πώς ξεκίνησαν και πώς φτάσαν εδώ που φτάσανε? Ρωτάω. Και ξέρει κανένας γιατί παίρνουν όλες αυτές τις δουλειές? Ξέρει κανένας αν ελέγχουν, αν υπάρχει υπερκοστολόγηση? Ξέρει κανένας αν κάνουν ό,τι γουστάρουνε? Γιατί από ό,τι φαίνεται, όταν σου λέει ο Δήμος το ότι θα κάνει μηνύσεις, ότι δεν έχει δώσει άδειες, όταν σου λέει το δασαρχείο ότι δεν έχει δώσει άδειες αλλά κάνουν μούχτη και δεν έχουν κάνει μέχρι στιγμής μηνύσεις, έτσι. Απλά για τα μάτια του κόσμου, εγώ πιστεύω, τα λένε αυτά. Δεν αναρωτιέσαι πώς γίνεται να καταστρέφει το βουνό μια τέτοια εταιρεία, ένας τέτοιος όμιλος? Επειδή το Υπουργείο πήρε μια απόφαση και έδωσε άδεια για τα λατομεία. Αν πάτε στο σημείο, και κλείνω με αυτό, θα κλάψετε για το πώς έχει δημιουργηθεί η ατμόσφαιρα σε ένα τόσο υπέροχο βουνό. Τα σπάνε όλα με εκρηκτικά. Παίρνουν τις πέτρες και το χώμα και ένας θεός ξέρει πού τα πάνε και τι τα κάνουν. Και η τοπική κοινωνία χαρταετό. Η τοπική κοινωνία κάθεται μαλώνει γιατί θα τελειώσει η εκπομπή Real View. Με αυτές τις τέσσερις τις τσούπρες που μιλούσανε για Botox σε pay. Στεναχωριέται ο Έλληνας πολίτης που θα τελειώσει η εκπομπή που μιλούσε για Botox σε pay μεσημεριάτικα. Συγγνώμη κιόλας. Και μαλώνουνε γι' αυτό. Γιατί να σταματήσει η εκπομπή? Αφού σε αυτή την εκπομπή πήγαινε και ο Ρούτσι. Με τον Καρβέλα. Μόνο που δεν κλάψατε. Ρε, εδώ σας αναφέρω συγκεκριμένα προβλήματα. Σας μιλάω για τον πληθωρισμό. Το καταλαβαίνετε? Εδώ λέμε το ότι αν παίρνεις 1000 ευρώ το μήνα, πλέον είσαι οριακά φτωχός στην Ελλάδα και δεν το έχεις συνειδητοποιήσει. Γιατί τα 1000 ευρώ του 2026 δεν έχουν καμία σχέση με τα 1000 ευρώ του 2016. Γιατί δεν ξέρετε και τι είναι ο πληθωρισμός οι περισσότεροι εκεί πέρα έξω. Κάποιοι γνωρίζουν. Το 2016 με 1000 ευρώ κάποιος ζούσε άνετα. Σήμερα με τα βίας βγάζει το μήνα. Και θα σου εξηγήσω για ποιο λόγο. Το πιο γνωστό λόγο. Πόσο πληρώνατε ρε το πιτόγυρο το 2016, θυμάστε? 2 ευρώ. 2 ευρώ έκανε το πιτόγυρο. Σαχλαμάρες. Και σε 5-6 χρόνια κοστίζει 5 ευρώ. Άρα υπάρχει διαφορά στην αγοραστική δύναμη. Αγοραστική δύναμη, ναι, ήρθε ο πληθωρισμός και θα ανέβει κι άλλο. Αυτό λέγεται πληθωρισμός, που σας εξηγώ. Για να μην μιλήσουμε για τις τιμές στο σούπερ μάρκετ. Όταν ένα προϊόν μέσα σε 10 χρόνια κοστίζει πολύ περισσότερο, σχεδόν διπλάσιο είναι το ποσό. 2-5, σχεδόν σχεδόν τριπλάσιο φτάνει. Αυτό λέγεται πληθωρισμός και είναι ο πιο σιωπηλός εχθρός των χρημάτων σας. Και το χειρότερο ξέρετε ποιο είναι? Ότι όταν δεν κάνετε τίποτα γι' αυτό και απλά αφήνετε τα λεφτά σας να κάθονται σε μια τράπεζα, τα χάνετε στην ουσία, γιατί χάνουν την αξία τους αυτά τα λεφτά. Όπως με εξήγησε ένας φίλος, ο οποίος έχει τεχνική υπηρεσία, σε αυτή τη στιγμή κάποιοι πρέπει να επενδύσουν χρήματα για να βάλεις τα χρήματά σου να δουλέψουν για εσένα. Δηλαδή μου έλεγε αυτός ο άνθρωπος ότι πιο πολλοί φοβούνται να επενδύσουν και το καταλαβαίνει. Αλλά το πιο σοφό είναι, για παράδειγμα, αν κάποιος διαθέτει λεφτά αυτή τη στιγμή, να πάρει ένα ακίνητο και να το νοικιάζει σε μια τιμή που θα του προσφέρει ένα εξτραδάκι. Είναι καλύτερο από το να τα έχει παρκαρισμένα σε μια τράπεζα. Αυτό μου εξηγούσε. Γιατί κάθε φορά που παίρνει ένα ενίκιο από αυτό το ακίνητο, προστίθονται λεφτά στο αρχικό του κεφάλαιο. Τώρα τι να σας πω.
Αυτά μου είπε, αυτά σας λέω. Εγώ προσπαθώ να βοηθήσω τους Έλληνες πολίτες να χτίσουν το μέλλον τους. Γιατί έτσι όπως πάνε τα πράγματα θα φύγουμε στην τελική όλοι από την Ελλάδα, δεν θα μας μείνει τίποτα και θα έρθουν εδώ πέρα και θα μένουν άλλοι. Και θα έχουμε να λέμε πάλι για χαμένες πατρίδες. Που δεν υπάρχουν χαμένες πατρίδες όπως έλεγε και ο Χάρη Κλίν. Υπάρχουν μόνο πατρίδες τις οποίες τις έχουν κλέψει από εμάς.

Επίσης, τι να πει κάποιος για τη Μύκονο. Πακιστανοί βίασαν μία, τρεις Πακιστανοί βίασαν μία τουρίστρια στη Μύκονο. Την πήρανε και τη βίασαν. Τρεις Πακιστανοί στη Μύκονο. Και η κυβέρνηση Μητσοτάκη, βασικά ο εισαγγελέας, η δικαιοσύνη στην Ελλάδα, τους άφησε ελεύθερους. Πώς σας ακούγεται σας αυτό? Φυσιολογικό? Φυσιολογικό να ανέχονται ό,τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι? Επίσης, έχουμε υφυπουργό εξωτερικών το Λοβέρδο, ο οποίος βγαίνει και δηλώνει ότι δεν επεκτηνόμαστε στα 12 ναυτικά μίλια γιατί θα μπούμε στην ξηρά της Τουρκίας. Άκου δήλωση που κάνει. Και κάποιοι το ψηφίζουν αυτόν τον άνθρωπο. Και κάποιοι δεν κατανοούν το ότι πάρα πολλά πρόσωπα εκεί πέρα έξω δέχονται να παίρνουν μίζα. Δεν μπορείτε να συνειδητοποιήσετε πώς λειτουργεί το σύστημα. Πέφτει χρήμα. Έχουν εξαγοράσει τους πάντες. Και αυτό, όπως λέει και ένας φίλος, οι πρώτοι άνθρωποι είχαν ερωτήσεις και ήταν ελεύθεροι, ενώ οι επόμενοι είχαν απαντήσεις και γίνανε σκλάβοι. Γιατί αν δεν πάθεις, δεν θα μάθεις. Εσείς παθαίνετε και δεν μαθαίνετε, και οι επιστήμονες σηκώνουν τα χέρια ψηλά. Ναι, είναι φοβερό. Σε αυτό είμαστε πρώτοι. Η επιστημονική κοινότητα σηκώνει τα χέρια ψηλά με τους Έλληνες πολίτες. Για ποιο λόγο? Διότι λέει, οι περισσότεροι που παθαίνουν, μαθαίνουν. Οι νεοέλληνες είναι οι μόνοι που παθαίνουν και δεν μαθαίνουν. 100 χρόνια τώρα. Παθαίνουν και δεν μαθαίνουν. Είναι φοβερό αυτό. Δεν ξέρουν πώς να το εξηγήσουν.

Επίσης κάτι ακόμα πριν πάμε στην τρίτη ώρα. Ο Ταλ Ντίλιαν στέλνει νέα καρφιά κατά της κυβέρνησης του Μητσοτάκη. Εμείς λέει πουλούσαμε το Predator σε κρατικές υπηρεσίες. Αυτοί μετά το διαχειριζόντουσαν. Τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια? Και ποιος τα λέει αυτά? Ένας καταδικασμένος πρωτόδικα, μαζί με άλλους τρεις ιδιώτες που εμπλέκονται στο σκάνδαλο των υποκλοπών και δείχνουνε τον Πρωθυπουργό. Συγκεκριμένα είπε που εμείς πολλούμε σε κρατικές υπηρεσίες σύμφωνα με όλους τους απαιτούμενους κανονισμούς αυτό το σύστημα, το Predator, το λογισμικό, συγγνώμη. Αλλά εμείς δεν τα λειτουργούμε αυτά τα συστήματα. Αυτοί τα λειτουργούν για λογαριασμό τους. Δεν έχω δει κάποια απάντηση από το Μητσοτάκη. Focus FM 103,6. Επανέρχομαι τρίτη ώρα με ανάλυση για τις δημοσκοπήσεις. Το κράτησα για τρίτη ώρα για να μην μου φύγετε. Γιατί ξέρω ότι μετά τη δεύτερη ώρα αρχίζει η κουτσά στραβά. Τρίτη ώρα εδώ ρε. Μαζί μου. Ανάλυση για τις δημοσκοπήσεις. Για την παραπλάνηση των πολιτών. Για τον επηρεασμό της εκλογικής συμπεριφοράς. Για την υπονόμευση της δημοκρατίας. Για την άδικη ενίσχυση και υποβάθμιση των πολιτικών δυνάμεων και για τις λανθασμένες αποφάσεις από πολιτικά κόμματα και οργανισμούς που αποδέχονται όλους αυτούς τους δημοσκόπους να υπάρχουν. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Αιτωλό Ακαρνανία, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης.

Έχουμε έτοιμη την Πάολα. Πάολα, Πάολα θέλω. Το άσπρο μου πουκάμισο. Και όταν μιλάω για το άσπρο μου πουκάμισο, εννοώ αυτό που θα δέσουμε τα χέρια, έτσι. Ανάποδα πουκάμισα είναι μόνο τα άσπρα πουκάμισα. Και δεν θα με δείτε συχνά να φοράω άσπρο πουκάμισο. Μια φορά έχω έτσι σε εκδήλωση, όχι μία, δύο, τρεις φορές έχω φορέσει άσπρο πουκάμισο. Δεν το φοράω για να μην με περνάνε για παλαβό, ξέρεις. Δεν θέλω να έχουν τέτοια εικόνα. Εντάξει. Καλός ή κακός, δεν πρέπει να με συνδυάσουν με άσπρο πουκάμισο. Επανέρχομαι, δεν φεύγει κανένας, δώσε, δώσε Πάολα. Τσιτώστε το. Καλά τραγουδάρα. Τραγουδάρα, φέρ το άσπρο πουκάμισο να το φορέσω, να τελειώνουμε. Μαξιλάρια έχει το δωμάτιο, εντάξει είμαστε, δεν θα χτυπήσουμε.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ειδήσεις.
3: Ισχυρή ένδειξη για ανακατανομή των πολιτικών δυνάμεων της χώρας αποτελεί η χθεσινή δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24. Συγκεκριμένα στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη με 25,6% επί των εγκύρων, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα στη δεύτερη θέση με 13%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού στο 10,5%, ενώ το Πασόκ εκτοπίζεται στην τέταρτη θέση με 8,8%. Οι αναποφάσεις κινούνται στο 16,1%. Στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός προηγείται με 29% ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας με 13,2%, τρίτη Μαρία Καριστιανού με 7,7%, ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης ακολουθεί με 4,8%. Σε μια ιδιότυπη κόντρα και μάλιστα σε προσωπικό τόνο μεταξύ του Πρωθυπουργού της Αλβανίας Έντι Ράμα και του Προέδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξη Τσίπρα, εξελίχθηκε η υπόθεση των επεισοδίων που εκτυλίχθηκαν το Σάββατο στην πόλη Σβέρνιτσα της Αλβανίας κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας κατοίκων για τη μη δημιουργία τουριστικού θερέτρου σε ευαίσθητη οικολογικά ζώνη όπου τραυματίστηκε και ένας Έλληνας. Η Ελλάς είχε εκφράσει ανησυχία για τον τραυματισμό του Έλληνα πολίτη και τόνισε την ανάγκη σεβασμού του κράτους δικαίου για την ευρωπαϊκή πορεία της Αλβανίας. Ο Έντι Ράμα αντέδρασε στα σχόλια του Αλέξη Τσίπρα και έκανε λόγο για εθνικισμό και τον κατηγόρησε ότι μετέτρεψε μεμονωμένο περιστατικό σε πολιτικό ζήτημα, ενώ δεν υπάρχει απόδειξη παραβίασης δικαιωμάτων της ελληνικής μειονότητας. Ο Αλέξη Τσίπρας του απάντησε ότι η υπεράσπιση των δικαιωμάτων της εθνικής μειονότητας δεν πρέπει να συγχέεται με τον εθνικισμό και εκδήλωσε την ευαρέσκειά του για τη λήψη μέτρων μετά το περιστατικό. Κλείδωσαν οι αποφάσεις για το νέο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Ο κύβος ερήφθη, φέρεται να τονίζει ο πρώην Πρωθυπουργός, και ετοιμάζει πολιτική εξόρμηση στην Κρήτη. Σύμφωνα με την εστία της Κυριακής, ο κύριος Σαμαράς περιγράφει τα πολιτικά του σχέδια για πατριωτικό ταυτωτικό κόμμα τύπου Ντεγκόλ και προσθέτει με νόημα όλα στην ώρα τους. Αξίζει να σημειωθεί πάντως ότι και μόνο τα σενάρια για το κόμμα Σαμαρά προκαλούν δυσφορία και αμηχανία στο Μαξίμου, αλλά και στους κύκλους της κυβέρνησης, καθώς υπουργοί φοβούνται ότι η Νέα Δημοκρατία θα σπάσει στα δύο λόγω συμφώνευσης ακροδεξιών και πασοκογενών. Το Πασόκ έχει αποφασίσει το δρόμο του. Αυτονομία, διεύρυνση, τεκμηριωμένη αντιπολίτευση και αξιόπιστη πρόταση διακυβέρνησης, ήταν η αιχμηρή απάντηση της Άννας Διαμαντοπούλου προς τον Χάρη Δούκα, ξεκαθαρίζοντας ότι το Πασόκ δεν επιδιώκει συνεργασίες, πόσο δε μάλλον με όσους μας προσβάλλουν, μας απορρίπτουν και δεν έχουν καν πολιτικό σύνορο μαζί μας. Υπενθυμίζεται ότι οι αναταράξεις προκάλεσε στο εσωτερικό του Πασόκ το σενάριο που διατύπωσε ο Χάρης Δούκας, ο οποίος ουσιαστικά άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας του Πασόκ με τον Αλέξη Τσίπρα και την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη μετά τον πρώτο γύρο των εκλογών. Πάντως, λίγο πριν την απάντηση της κυρίας Διαμαντοπούλου, δηλώσεις της εκπροσώπου τύπου της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, Θεόνης Κούφο-Νικολάκου, απέρριψε την πρόταση Δούκα, επαναλαμβάνοντας ότι η Ελλάς εμένει στη θέση της περί μη συνεργασιών με άλλους κομματικούς σχηματισμούς, ούτε πριν ούτε μετά τις εκλογές. Σημειώνεται ωστόσο ότι χθες ο Πέτρος Κόκαλης παρετήθηκε από τη θέση του γραμματέα του κόμματος Κόσμος Πράσινη Συμφωνία, του οποίου είναι και ιδρυτής, οδεύοντας προς την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, έτοιμος, όπως είπε, να συμβάλλει προσωπικά σε προγραμματικές και πολιτικές διεργασίες στον προοδευτικό χώρο. Σοκ και οδύνη επικρατούν στην Πάτρα μετά το τραγικό τροχαίο δυστύχημα που στήχησε τη ζωή σε πατέρα και γιο, βυθίζοντας το πένθος στην τοπική κοινωνία. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της ελληνικής αστυνομίας, η μοτοσικλέτα, στην οποία επέβαιναν ο 52χρονος Διονύσης Γκέκας και ο 17χρονος γιος του Κωνσταντίνος, εξετράπη τις πορείες της και προσέκρουσε σε σήμανση έργων στην περιοχή της περιμετρικής Πατρών, με αποτέλεσμα το θάνατο και των δύο. Για την υπόθεση έχει σχηματιστεί δικογραφία, ενώ η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη για την διακρύβωση των ακριβών αιτίων του δυστυχήματος, καθώς η κάμερα του κράνους του Αττικούς Πατέρα δεν κατέγραψε το συμβάν.
2: Καιρός.
3: Λίγα σύννεφα αλλά και ηλιοφάνεια τα χαρακτηριστικά του καιρού για σήμερα, θερμοκρασίες από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου και ανέμους μεταβλητούς δυτικούς βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
0: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
4: Το μέλλον της οδήγησης σας περιμένει στις BMW Drive Days. Επισκεφτείτε τη νέα έκθεση της BMW Τζουραμάνης και γνωρίστε τη νέα εποχή της μάρκας μέσα από έναν χώρο που συνδυάζει καινοτομία, τεχνολογία και υψηλή αισθητική. Γνωρίστε τη νέα BMW iX3 και ανακαλύψτε ετοιμοπαράδοτα μοντέλα όπως η BMW σειρά 1, BMW X1, BMW X2 και BMW X3. Κλείστε το Test Drive 2 με 12 Ιουνίου και ζήστε την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης. Το μέλλον αρχίζει εδώ. BMW Τζουραμάνης. Τηλέφωνο 2610-436-825.
5: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
6: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
5: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολίου στις καλύτερες τιμές.
6: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
5: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτιδημαίων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
6: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
2: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
7: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
2: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
7: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
2: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
7: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
2: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
7: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
2: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
8: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
1: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
0: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
1: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151 154 και 117.
0: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
2: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
3: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
2: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
3: Και?
2: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
3: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
2: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
4: Happy Go 30. Το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
5: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
6: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
7: Πηγαίνεις στο γιατρό, κάνεις κάποιες εξετάσεις και σου λέει έχεις καρκίνο. Φοβερό. Έχεις μια πιθανότητα να πεθάνεις τόσο στα 5 χρόνια, δεν ξέρω, στα 2 χρόνια. Εξίσου μεγάλο πρόβλημα είναι ότι έχεις πάρα πολύ μεγάλη πιθανότητα πλέον να χρεοκοπήσεις πολύ πιο γρήγορα. Και αν χρεοκοπήσεις μετά, όλη σου η ζωή θα κατασταθεί, και η δικιά σου και της οικογένειάς σου και των παιδιών σου, θα πεθάνετε όλοι. Από ποιους? Από τους γιατρούς, από το σύστημα υγείας, από τις ασφαλιστικές εταιρείες, από τις μεγάλες τεχνολογικές υποδομές που υποστηρίζουν το σύστημα υγείας, που μας έχει δώσει αυτή την πρόοδο. Πού θα σε χρεοκοπήσει? Θα σε σκοτώσει πολλαπλώς πριν πεθάνεις.
8: Εμείς οι άνθρωποι βάναμε τον Χριστό στην άκρη. Το λόγο του Κυρίου εμείς τον βάναμε στην άκρη. Εμείς του είπαμε μείνε εκεί και μην κουνιέσαι. Εμείς θα κάνουμε αυτό που θέλουμε. Και μερικές φορές λέμε πού είναι ο Θεός? Πού είναι ο Θεός? Εκεί και μας περιμένει. Εμείς τον βγάλαμε από την καρδιά μας. Εμείς τον βγάλαμε από τη ζωή μας. Και εμείς καλούμεθα και περιμένει. Ο Κύριος για μας σταυρώθηκε. Εμάς περιμένει. Να του πούμε ναι Κύριε ήρθαμε. Έλα κοντά μας και θα έρθει αμέσως. Γιατί λέει δεν έρχεται? Πού είναι ο Θεός? Μα εμείς τον διώξαμε. Με τις πράξεις μας, με τους λόγους μας, με τον τρόπο ζωής μας. Τον απομακρύναμε, τον διώξαμε. Του απαγορεύσαμε και να μπει μες στη ζωή μας. Εμείς οι άθλοι. Αυτός που σταυρώθηκε για μας, εμείς τον διώξαμε. Ξέρεις πότε τον θυμούμεθα? Μόνο το Πάσχα και πού και πού. Μόνο τα Χριστούγεννα και αυτό για τις γιορτές.
9: Πολύ εύκολα ασχολούμαστε με τη διπλανή την πόρτα παρά με τη δική μας. Πόσες φορές δεν έχουμε ακούσει εφηβεία είναι θα περάσει? Πόσες φορές δεν έχουμε ακούσει έλα μάρα δεν είναι τίποτα αυτά σε όλο τον κόσμο συμβαίνει? Πόσες φορές δεν έχουμε ακούσει έλα κάτσε καλά τώρα ηρέμησε μεγάλωσες? Πόσες φορές δεν έχουμε ακούσει ότι όλα αυτά τώρα κάποια στιγμή δεν θα τα θυμόμαστε και θα γελάμε? Ξορκίζουμε το κακό. Δεν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Το μότο με το οποίο θέλω να μείνω για όσους θα με ξέρουν όταν πεθάνω είναι ένα. Πίσω από κάθε παιδί σαν ξεβολιό.
10: Είναι μια ομάδα ανδρών γυναικών οι οποίοι λένε στον Πρωθυπουργό τι θα πει ή τι να προσέξει να μην πει. Δηλαδή, του ανοίγουν το κουτί, του βάζουν την κασέτα, το κλείνουν, το κλειδώνουν και αρχίζει αυτό. Τι έχει κασέτα μέσα. Αυτό.
11: Σήμερα ζούμε στην Ελλάδα μια κρίσιμη περίοδο. και παγκοσμίως βέβαια, αλλά ιδιαίτερα εμείς εδώ στην Ελλάδα. Και τώρα πληροφορούμεθα, μαθαίνουμε ότι ό,τι κάναμε και ό,τι λέγαμε και ό,τι ακούαμε ήταν ψέματα και ότι η πραγματική αλήθεια βρισκόταν πίσω από αυτά. Και τώρα με πολύ φόβο και με φρίκη θα έλεγα, δεν τολμούμε καν να αντιμετωπίσουμε την αλήθεια, γιατί πραγματικά είναι πικρή, είναι αλήθεια η οποία βγήκε μέσα από την άβυσσο της αγνίας μας, από την άβυσσο της ζωώδους θα έλεγα ζωή μας, γιατί είχαμε καταντήσει να είμαστε καταναλωτικά και παραγωγικά προϊόντα και τίποτε περισσότερο. Και τώρα βλέπουμε την κενότητα που υπάρχει μέσα μας, βλέπουμε ότι δεν υπάρχει αυτό το πράγμα το οποίο χαρακτηρίζει τον άνθρωπο, το πνεύμα δηλαδή, το οποίο και έπαυσε να υπάρχει από καιρό και σήμερα στην εποχή μας έφτασε να προχώρει.
12: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αίτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης.

0: Μιλάμε, είναι παρανοϊκό το πώς οι άνθρωποι πέφτουν σε κάποιες παγίδες. Έβλεπα τώρα κάποια μηνύματα αντίδρασης που με βρίζανε γιατί τα έχωνα στον Τσίπρα. Ρε παιδιά, αλήθεια τώρα να σας ρωτήσω τώρα. Αντικειμενικά δηλαδή να κάνουμε μια συζήτηση όρημα και ωραία. Γιατί με βρίζετε, γιατί λέω την αλήθεια για τον Τσίπρα.
1: Ράδιο Γάμα 94FM. Ο ιστορικός σταθμός από το 1983.
2: Και συνεχίζουμε μαζί.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω πώς λειτουργεί ο Έλληνας.

0: Δηλαδή τι θεωρείτε, ότι ο Τσίπρας θα σώσει την Ελλάδα? Θα σώσει ο Τσίπρας την Ελλάδα, ρε παιδιά, το πιστεύετε? Σοβαρά τώρα δηλαδή. Θέλετε να αρχίσω να λέω τα ονόματά σας εδώ πέρα, τι μου έχετε στείλει? Να ακούσει ο ελληνικός λαός τι γράφετε. Θέλετε να δούμε τι έχετε να πείτε? Μου λέει ο άλλος, τόσο καιρό λέει σε ακούω και βλέπω, λέει, ότι έχεις μια αιμονή με τον Τσίπρα. Για ποιο λόγο, λέει, έχεις αιμονή με τον Τσίπρα? Γιατί, ρε φίλε, μήπως, λέω εγώ τώρα, μήπως γιατί πούλησε τη Μακεδονία, μήπως γιατί άλλα ψήφισε ο ελληνικός λαός στο δημοψήφισμα και άλλα έβγαλε. Λέω εγώ, μήπως γιατί δεν έκανε αυτά που έλεγε, μήπως γιατί φώναζε και τσίριζε στα μικρόφωνα Go back, κυρία Μέρκελ, και μετά έλεγε, αγαπημένη μου Μέρκελ. Αυτό που, αν δεν συμφωνώ μαζί σας, κατευθείαν με ονομάζετε αιμονικό ή λέτε ότι τα κάνω όλα αυτά και λέω ότι λέω για τον Τσίπρα γιατί έχω στόχο, γιατί θέλω το κακό της Ελλάδας ή κάτι τέτοιες τρέλες. Δηλαδή, μετά το σωστό αυτό που λέει ο Στέφαν, μετά λέει από τη λέξη ψεκασμένος, μετά από τη λέξη συνωμοσιολόγος, μετά από τη λέξη ομοφοβικός, μετά από τη λέξη φασίστας, έρχεται η νέα λέξη αιμονικός. Δηλαδή τι θέλετε, να μην λέμε την αλήθεια? Να μην λέω δηλαδή ότι ο Τσίπρας πούλησε την Ελλάδα? Να μην λέω ότι ο Τσίπρας δεν έκανε αυτά που έπρεπε? Τα ίδια λέω για το Μητσοτάκη. Ο άλλος μου στέλνει, γιατί δεν λες κάτι για το Μητσοτάκη? Καλά, θα με τρελάνετε. Εγώ δεν λέω για το Μητσοτάκη. Άμα δεν ακούτε την εκπομπή, να μην μιλάτε. Αλλά όταν είναι εισάξια είδηση το ότι ανοίγει σουβλατζίδικος Θεσσαλονίκη ο Πανταζής με το ότι ο Τσίπρας τα πέρασε όλα στο υπερταμείο, λογικό είναι να σκέφτεστε με αυτόν τον τρόπο. Πολύ λογικό μου φαίνεται. Αν δεν μπορεί ο μέσος ελληνικός νους να κατανοήσει το τι ρόλο βαράει ο Τσίπρας, είστε άξιοι της μοίρας σας. Μπορείτε να με βρίζετε όσο θέλετε. Δεν θα κάτσω να ασχοληθώ εγώ με εσάς που βρίζετε, ενώ δεν έχετε κατανοήσει. Και τι ταλγκάνα έχω εγώ δηλαδή με τον Τσίπρα, αφού σας λέω ότι δεν πολιτεύομαι? Μου είναι αδιάφορο. Αλλά είναι η αλήθεια. Τι να κάνω δηλαδή, να σας χαϊδέψω τα αυτιά? Τι θέλετε να σας πω δηλαδή? Ο Τσίπρας θα σώσει την Ελλάδα για να είστε ευχαριστημένοι? Τι θέλετε δηλαδή να σας πω? Ότι η Καριστιανού θα σώσει την Ελλάδα ενώ δεν μας έχει πει πως θα σώσει την Ελλάδα? Ή ότι η Κωνσταντοπούλου, η Κασιδιά ή οποιοδήποτε? Εγώ εδώ σας λέω ότι τα πολιτικά κόμματα και το ελληνικό κοινοβούλιο δεν μπορούν να αλλάξουν την κατάσταση. Εγώ εδώ είμαι ο ίδιος άνθρωπος που σας έλεγα και σας λέω ότι στις εκλογές υπάρχει νοθεία. Το καταλαβαίνετε? Ακούτε καθόλου εκπομπή? Όχι. Δεν έχετε ιδέα τι συμβαίνει, φίλοι μου. Δεν έχετε ιδέα, δυστυχώς. Και πολύ φοβάμαι ότι σε αυτή τη χώρα, το έχω πει και παλαιότερα, έχουμε φτάσει εδώ που έχουμε φτάσει γιατί οι περισσότεροι μιλάνε και δεν γνωρίζουν. Απλά λένε για να πούνε. Άκου τώρα, δεν το περίμενα αυτό, να με βρίζετε για τον Τσίπρα. Άντε να με βρίζετε γιατί σας γκρεμίζω τα όνειρα κάθε φορά που χτίζονται κάποια κόμματα τα οποία συνεργάζονται με το σύστημα. Να πω, ναι ρε φίλε, κάτι καινούριο, άρχισαν να ελπίζουν και εγώ τους το χαλάω, τους σκάω το συνεφάκι και με βρίζουν για αυτό το λόγο, όπως γινόταν, ας πούμε, με τους Σπαρτιάτες που τη φορέσατε τις περικεφαλές και νομίζατε θα ζώσετε την Ελλάδα και με βρίζατε για τους Σπαρτιάτες και εσύ τους Σπαρτιάτες το ένα το άλλο. Και μετά όταν έγινε ό,τι έγινε, είχε δίκιο ο Γρηγόρης. Εντάξει, εκεί το καταλαβαίνω. Αλλά για τον Τσίπρα δεν το δέχομαι. Δεν το δέχομαι, όχι. Δεν το δέχομαι. Πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με τις δημοσκοπήσεις. Πάμε. Λοιπόν, είναι ξεκάθαρο το πώς λειτουργούν οι σημαίνες δημοσκοπήσεις. Και σας είπα ότι δεσμεύομαι ότι από εβδομάδα, τις επόμενες μέρες ή και την άλλη εβδομάδα, σίγουρα όμως κάποιες από αυτές τις μέρες που έρχονται, θα φέρω ένα πρόσωπο, ένα νέο άνθρωπο που ασχολείται με τις δημοσκοπήσεις, να μας εξηγήσει πώς ακριβώς διεξάγεται η έρευνα και τι ακριβώς κάνουν. Για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε και λίγο καλύτερα τι ακριβώς συμβαίνει. Γιατί πάρα πολλοί αναρωτιούνται πώς η Νέα Δημοκρατία έχει 38%. Και με βρίζουν και γι' αυτό, γιατί λέω ότι δεν έχει 38% η Νέα Δημοκρατία. Αλλά είναι κολλημένη. Είναι κολλημένη. Λοιπόν, πάμε στις δημοσκοπήσεις. Έλα, βαρέθηκα να βλέπω τα μηνύματα αυτά. Είναι για πλάκα. Ναι, πού είναι οι Σπαρτιάτες? Πού είναι οι Σπαρτιάτες? Εγώ δεν σας έλεγα, μέσα σε δύο εβδομάδες χτίστηκε ένα κόμμα. Το υποστήριξε ο Ηλίας Κασιδιάρης. Που ο Ηλίας Κασιδιάρης δεν ήταν καν μέλος των Σπαρτιατών. Και σας ρωτούσα εδώ πέρα ποιος είναι ο Στίγκας. Έλα, τα ίδια και τα ίδια θα λέμε. Τα ίδια και τα ίδια θα λέμε. Που πήγατε ψηφίσατε να πούμε το Στίγκα και δεν ξέρατε ποιος είναι ο Στίγκας. Και το βάλατε μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο. Πήγατε ψηφίσατε το Κατσιβαρδά και το Φλόρο που υποστηρίζουν φανατικά τη Νέα Δημοκρατία. Και θα μου βγάλετε εσείς γλώσσα. Σε ό,τι έχω πει έχω πέσει μέσα. Άρα από εδώ και πέρα θα ακούτε τι θα σας λέω. Γιατί σε ό,τι έχω πει έχω πέσει μέσα. Και πήγανε, διαλύθηκαν μετά, μαλώσαν μεταξύ τους. Δεν θυμάστε που μαλώσαν μεταξύ τους? Και λέγανε οι μισοί Σπαρτιάτες στους άλλους μισούς, εσείς και κάνετε συμφωνίες με το σύστημα. Και διαλυθήκανε και μετά τα ξαναβρήκανε για να πάρουν την επιχορήγηση. Έλα τώρα, σε παρακαλώ, επειδή είστε χρυσόψαρα εσείς και με βρίζετε. Έλα τώρα, σε παρακαλώ. Για να μην θυμηθώ όταν ήταν οι εκλογές για την Ευρωβουλή που στηρίζαν τον Εφιετζόγλου. Φίλε, σε παρακαλώ τώρα. Σε παρακαλώ, άσε με ίση. Λοιπόν, μην εμπιστεύεστε τις δημοσκοπήσεις. Οι στημένες και χειραγωγημένες δημοσκοπήσεις αποτελούν ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Γιατί δεν καταγράφουν την πραγματική γνώμη των πολιτών. Παρουσιάζουν μια εικόνα που εξυπηρετεί συγκεκριμένα συμφέροντα. Το καταλαβαίνετε αυτό? Και με αυτόν τον τρόπο επηρεάζουν τους πολίτες και τον τρόπο σκέψης. Είναι κατά της λειτουργίας της δημοκρατίας αυτές οι δημοσκοπήσεις. Γιατί υπάρχει παραπλάνηση των πολιτών. Και για μένα ο βασικός σκοπός των δημοσκοπήσεων είναι να αποτυπώσουν με ένα συγκεκριμένο τρόπο το ότι κάποια κόμματα έχουν συγκεκριμένα ποσοστά, ενώ δεν έχουν αυτά τα ποσοστά. Οπότε ξαναλέω, οι στημένες, βασικά, να το πάρουμε από την αρχή, πώς βγάζουν λεφτά οι δημοσκοπήσεις. Θα το πάρω από τη ρίζα του προβλήματος για να καταλάβετε ακριβώς γιατί θα μπερδευτείτε αλλιώς. Μην εμπιστεύεστε τις δημοσκοπήσεις. Γιατί? Γιατί κάπως βγάζουν λεφτά οι δημοσκοπήσεις. Κάποιοι τους πληρώνουν για να κάνουν αυτό το πράγμα. Αρχικά πρέπει να βρούμε από ποιους παίρνουν λεφτά. Και στη συνέχεια να κατανοήσουμε τι ρόλο βαράνε. Διότι εξυπηρετούν συγκεκριμένα συμφέροντα. Και όπως σας είπα, επηρεάζουν τον τρόπο σκέψης του Έλληνα πολίτη. Δηλαδή μιλάμε για παραπλάνηση των πολιτών. Όταν μια δημοσκόπηση χειραγωγείται και είναι στημένη, τα αποτελέσματα της δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Και παρουσιάζουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ή εξαπάτησης στοιχεία που δεν είναι αξιόπιστα. Είναι παραποιημένα στοιχεία και έτσι δημιουργείται μια λανθασμένη αντίληψη. Και έτσι η κοινωνία συζητάει για ποσοστά τα οποία δεν είναι πραγματικά. Δηλαδή σήμερα παρουσιάζουν ότι η Νέα Δημοκρατία έχει 38%. Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει 38%. Και με αυτόν τον τρόπο επηρεάζεται και η εκλογική συμπεριφορά. Διότι υπάρχει ένα φαινόμενο που ονομάζεται η συσπήρωση προς τον νικητή. Είναι αυτό το bandwagon effect, που οι πολίτες βλέπουν ποιο κόμμα εμφανίζει τα μεγαλύτερα ποσοστά και πάνε να το στηρίξουν. Ποιο κόμμα προηγείται, εκεί θα πάμε λένε. Ενώ αυτό το κόμμα μπορεί να μην προηγείται και έτσι επηρεάζονται από τις δημοσκοπήσεις. Φυσικά οι δημοσκοπήσεις πολεμάνε και κάποια άλλα κόμματα τα οποία ίσως να είναι αντισυστημικά. Και δεν τους δίνουν ποσοστό για να πιστεύει ο Έλληνας πολίτης ότι δεν έχουν δύναμη. Και ότι δεν πρέπει να τους υποστηρίξουν. Επεμβαίνουν στην εκλογική διαδικασία με παράνομο τρόπο. Μιλάμε για υπονόμευση της δημοκρατίας. Γιατί η δημοκρατία προϋποθέτει ότι οι πολίτες έχουν πρόσβαση σε αληθινή και αξιόπιστη πληροφόρηση. Και κυκλοφορούν, σας λέω, στημένες δημοσκοπήσεις και αλλοιώνεται έτσι η δημόσια συζήτηση. Επηρεάζεται η πολιτική αντιπαράθεση και περιορίζεται η δυνατότητα των πολιτών να αξιολογήσουν αντικειμενικά την πραγματικότητα. Είναι άδικο αυτό που κάνουν. Πάρα πολύ άδικο. Επηρεάζουν την εικόνα κάποιου για συγκεκριμένους λόγους και εξαφανίζουν με το δικό τους τρόπο αυτούς που δεν θέλουν να έχουν δύναμη. Σκεφτείτε ότι παρουσιάζουν έναν πολιτικό ως ιδιαίτερα δημοφιλή, π.χ. το Μητσοτάκη ή τον Ανδρουλάκη, ενώ ξέρουμε όλοι ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των Ελλήνων δεν το θέλει το Μητσοτάκη. Κι όμως η δημοσκόπηση τον παρουσιάζει ως έναν δημοφιλή πολιτικό. Και αναρωτιέσαι και λες τι γίνεται. Να μας απαντήσουν οι δημοσκόποι από πού παίρνουν λεφτά. Και να μας απαντήσουν για ποιο λόγο διαμορφώνουν με συγκεκριμένο τρόπο τα αποτελέσματα της δίθεν έρευνας. Που αυτή η έρευνα δεν έχει καμία βάση. Όταν παίρνεις τηλέφωνα, πρέπει να λες ποιους παίρνεις τηλέφωνα και αν έχεις αποθηκευμένα τηλέφωνα. Και αν ρωτάς συγκεκριμένα πράγματα για να σου απαντήσουν συγκεκριμένα πράγματα. Άλλοι μας λένε ότι κάνουν έρευνα στο διαδίκτυο και στέλνουν email. Έχετε στείλει εσείς ποτέ email να πείτε την άποψή σας για το ποιον θα ψηφίσετε? Πόσοι στέλνουν email και ποιος μου λέει εμένα ότι κάποιοι δεν δημιουργούν σχεμένα περισσότερα email για να μπορούν να ψηφίσουν περισσότερες φορές σε αυτή τη δημοσκόπηση? Ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Και προειδοποιώ και λέω, μην εμπιστεύεστε τις δημοσκοπήσεις. Είναι εργαλείο του συστήματος. Γκέγκε. Για να μην αρχίσω να λέω για τις λανθασμένες αποφάσεις που παίρνουν μετά οι Έλληνες ψηφοφόροι. Για να μην αρχίσω να λέω για το ποιοι κρύβονται πίσω από τις offshore. Γιατί μαθαίνω ότι κάποιες δημοσκοπικές εταιρείες δεν υπάρχουν καν. Και ότι πήγανε άνθρωποι στην Κύπρο που υποτίθεται είναι η έδρα τους και δεν βρήκανε τίποτα. Τι παιχνίδι παίζεται με το μυαλό των Ελλήνων, ρε. Και γιατί εμφανίζεται τον πατριωτικό χώρο συνολικά να έχει 10%. Ο πατριωτικός χώρος στην Ελλάδα έχει 30%. Και περισσότερο μη σου πω, γιατί με έχετε τρελάνει τώρα. Ο πατριωτικός χώρος στην Ελλάδα συνολικά έχει 10%. Ποιος το πιστεύει αυτό το πράγμα, δηλαδή? Δεν μπορώ, ρε φίλε. Δεν μπορώ, πραγματικά δεν μπορώ. Δεν το αποδέχομαι, όχι. Και δεν ανήκουν στον πατριωτικό χώρο κόμματα τα οποία υποστηρίζουν τον προσωπικό αριθμό, τα οποία υποστηρίζουν τους παράνομους μετανάστες και τους ομοφυλόφιλους. Όχι, δεν ανήκουν στον πατριωτικό χώρο. Όσο και να θέλουν τα καναλάκια να παρουσιάσουν ότι ανήκουν στον πατριωτικό χώρο, όχι, δεν ανήκουν. Γιατί μου στέλνετε εδώ πέρα ότι ανήκει Καριστιανού στον πατριωτικό χώρο? Όχι, φυσικά. Δεν ανήκει στον πατριωτικό χώρο. Έχει ξεκαθαρίσει ότι είναι υπέρ της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, όπως και η Κωνσταντοπούλου. Είναι υπέρ του προσωπικού αριθμού. Δεν αναφέρεται ποτέ στα εμβόλια. Και δεν μας έχει πει την άποψή της για τους παράνομους μετανάστες. Ο πατριωτικός χώρος έχει κόμματα τα οποία υποστηρίζουν την πατρίδα, την οικογένεια και την πίστη.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα Ατάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Τα πιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
3: Ο Μάρκος δεν αστείευεται.

0: Ψαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
1: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυοπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυοπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυοπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστερη, πιο ανθεκτική, πιο λεπτή, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Έρμου.
2: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα Στρατιώτου του 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
3: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
4: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος.
3: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
4: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος. Τηλέφωνα 2610-62-42-22 και 6977-28-43-76.
3: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
5: Μινά, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
6: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
7: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
8: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
7: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
8: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
7: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
8: Μεζόνος 80 στην Πάτρα και Ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
7: Τηλέφωνο 2610-313-388.
8: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
6: Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
9: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακέτο? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
10: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
9: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610-329-643 ή στο 2610-314-248 και σε WhatsApp στο 6970-020-069.
10: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
9: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
11: Ράδιο Γάμα
12: 94FM.
11: Αχαΐα.
12: Ηλία.
11: Ετωλοακαρνανία.
12: Και www.radiogamma.gr.
5: Η άποψή σας κι ας είναι διαφορετική, πείτε την αλήθεια!

Θυμάμαι που πάρα πολλοί με βρίζανε και ανεβάζανε και τα ελληνικά Hoaxes και πάρα πολλοί άλλοι όταν μιλούσα για τη Singular Logic, όταν έλεγα για τα διαφορετικά DNA, όταν έλεγα για τα Tembi, κάποια πράγματα που δεν ήθελα να περάσουν στον κόσμο. Και με το που έλεγα κάποιες αλήθειες που τους πονούσανε, μου την πέφτανε κατευθείαν. Μου την πέφτανε συγκεκριμένοι άνθρωποι, συγκεκριμένα κρατικά γρανάζια, συγκεκριμένες υπηρεσίες, συγκεκριμένα πρόσωπα και με βρίζανε. Και προσπαθούσαν να με βγάλουν τρελό, ψεκασμένο, ψεύτη, λογοτομημένο, αιμονικό, ομοφοβικό, φασίστα, χίλια δυο. Χίλια δυο! Το ίδιο θα κάνουν και με εσάς. Πρέπει να είστε προετοιμασμένοι. Και πρέπει να ξέρετε ότι στην Ελλάδα υπάρχουν πάρα πολλοί. Υπάρχει μια ελληνική ελίτ. Εφοπλιστική ελληνική ελίτ. Υπάρχουν κάποιοι που κάνουν κουμάντο. Άμα κανείς ψάξει και βρει τη λίστα Forbes που ανακοινώθηκε, θα δείτε κάποια πρόσωπα που έχουν δισεκατομμύρια και είναι Έλληνες και παίζουν παιχνιδάκι στην Ελλάδα. Δεν είναι τίποτα για αυτούς τα εκατομμύρια. Δεν είναι τίποτα για αυτούς να εξαγοράσουν πρόσωπα. Αν κάτσετε και ψάξετε τη λίστα Forbes, θα βρείτε ότι υπάρχει μια εφοπλιστική ελληνική ελίτ. Υπάρχουν Έλληνες δισεκατομμυριούχοι οι οποίοι ρίχνουν εκατομμύρια στην Ελλάδα σε πολιτικά πρόσωπα για να μπορούν να χειραγωγούν, για να μπορούν να κάνουν αυτά που γουστάρουν. Ένας από αυτούς είναι ο Ευάγγελος Μαρινάκης. 7 δισεκατομμύρια ευρώ έχει. Μετά είναι ο Γιώργος Οικονόμου. 5 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο Γιώργος Προκοπίου. 4,7 δισεκατομμύρια. Ο Ανδρέας Μαρτίνος. Και αυτός 4,4 δισεκατομμύρια. Ο Αριστοτέλης Μιστακίδης. 4,2 δισεκατομμύρια. Ο Σπύρος Λάτσης. 3,9 δισεκατομμύρια. Ο Παναγιώτης Τσάκας. 3,6 δισεκατομμύρια. Ο Φίλιππος Νιάρχος, 2,8 δισεκατομμύρια. Η Άννα Αγγελικούση, 2,6 δισεκατομμύρια. Η Μαριάννα Λάτσι, 2,4 δισεκατομμύρια. Ο Γιάννης Παπαλέκας, 2,4 δισεκατομμύρια. Ο Κωνσταντίνος Μαρτίνος, 2,2 δισεκατομμύρια. Ο Αθανάσιος Μαρτίνος, 2,1 δισεκατομμύρια. Η Μαργαρίτα Λάτσι, 1,7 δισεκατομμύρια. Ο Γιώργος Περιστέρης, 1,4 δισεκατομμύρια. Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, 1,4 δισεκατομμύρια. Ο Γιάννης Κούστας, 1,3 δισεκατομμύρια. Ο Γιάννης Αλαφούζος, 1,1 δισεκατομμύρια. Ο Διαμαντίδης Διαμαντίδης. Ο Διαμαντής Διαμαντίδης, 1,1 δισεκατομμύρια. Συνολικά 878 δισεκατομμύρια δολάρια. Ο Διαμαντίδης Διαμαντίδης. Ο Διαμαντής Διαμαντίδης, 1,1 δισεκατομμύρια. Συνολικά 878 δισεκατομμύρια δολάρια.

0: Χαμός, ναι, χαμός. Και εσείς πληρώνετε ειδικό φόρο κατανάλωσης, ενώ άλλοι δεν πληρώνουν φόρους. Ρε, γλέντια που σας πατάνε. Λοιπόν, πάμε λάει ένα 20 λεπτό γιατί με στέλνετε μηνύματα να ανοίξω γραμμές. 2-3-10-500-6-76, 2-3-10-500-6-77, αν και θέλω να αναλύσω κάτι ακόμα, αλλά μετά θα με λέτε πάλι ότι δεν θέλω να μιλάτε. Πάμε λίγο γρήγορα για να πας και προλάβω. 2-3-10-500-6-76 ή 2-3-10-500-6-77. Τα τηλέφωνα του αέρα. Πριν ξεκινήσω να λέω για τους φόρους. Πάμε. Ναι. Σας ακούω.
1: Πανελλήνιος.
0: Έλα ρε Πανελλήνιε.
1: Τι είναι.
0: Καλά εσύ.
1: Καλό μήνα ρε φίλε.
0: Τι λέει.
1: Τι να πει ρε αδερφέ, τώρα έρχεται να πούμε μετά Χριστόν προφήτης ο Τσίπρας, είναι απίστευτο αυτό το πράγμα.
0: Α, μη λες για τον Τσίπρα, θα μας βρίζουνε.
1: Ανέβασα κάτι προχθές και μου λέγανε γιατί δεν μιλάς για το Μητσοτάκη, γιατί δεν είναι... Ρε πάτε καλά λέω, από το Μητσοτάκη, από όταν βγήκε να με τον κράζουνε. Του λέω καταρχάς ο Τσίπρας που έρχεται με το δικό του το κόμμα, μόνος του θα είναι. Ποιος δεν είναι δίπλα του, άτομα που είχε και στο ΣΥΡΙΖΑ, που απέτυχαν. Δεν είναι μόνο πρόσωπο κόμμα τους λέω, το πολιτικό κόμμα που έστησε ο Τσίπρας. Τα έχει και στελέχη, αυτά τα στελέχη τα ξέρουμε, κυβέρνησαν. Ήτανε αξιωματούχοι, πολιτικοί αξιωματούχοι. Και τα κάνανε σαν τα μούτρα τους. Να μιλήσουμε για το Φίλι, για τον Τσακαλώτο, για τον Κατρούγκαλο, για τον Αξιόγλου. Αυτή θα είναι, του λέω, σε έναν γνωστό μου. Λέω, αυτή θα είναι, του λέω πάλι στον Τσίπρα. Ποιο θα είναι. Η θιά μου του λέω η χορεύτρια θα πάει.
0: Όχι ρε, θα σώσει την Ελλάδα ο Τσίπρας αφού λένε.
1: Απίστευτο ρε φίλε, δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται ρε εσύ. Σε κασμένους μας έχουν, δεν μπορώ να καταλάβω. Ότι τον παπά αυτό, καταρχάς δεν έχουμε πολυκομματική έτσι, δημοκρατία έτσι. Έχουμε μονοπρόσωπη κομματική δημοκρατία. Ο άλλος πάει και ψηφίζει. Επειδή έχει ωραία μάτια, ξέρω εγώ, ο Τσίπρας θα λέει ωραία. Δεν κάθεται να ψάξει ποιοι είναι μαζί του υποψήφιος, οι υποψήφοι. Ο άλλος λέει εγώ στηρίζω την Κανέλη γιατί τα πει ωραία και κύμα και στα ράτα.
0: Την Κανέλη υποστηρίζουν ακόμα. Ωραία αδερφέ, ακόμα
1: την Κανέλη. Κάνουμε, τι θα κάνουμε, νίτες και γαμπρούς θα τους κάνουμε.
0: Ακόμα την Κανέλη υποστηρίζουν, ε.
1: Ναι. Και λέω τι με τη δίλα στην Εκάλη. Τι έχει κάνει λέω το κουκουέ ρε αδερφέ λέω σε ένα δίπολα. Τι έχει κάνει το κουκουέ εδώ και τα τελευταία 100 χρόνια. Τι έχει κάνει. Οι ίδιοι πάνε και ψηφίζουν. Είναι χούλιγκαν με αφίσες. Έχουν αφισοκολλήσει να πούμε όλη την Αθήνα και όλη τη Θεσσαλονίκη. Έχουν κάνει ζημιά να πούμε ρήπανση με τις αφίσες τους παντού. Οι κουκουέδες.
0: Και σου την πέφτουνε κιόλας οι κουκουέδες. Σου την πέφτουνε και λένε καλά εσύ είσαι φασίστας. Κατευθείαν να πεις κάτι για το κουκουέ είσαι φασίστας να ξέρεις.
1: Δεν πειράζει. Λέω μαγιά μου.
0: Άμα πεις δηλαδή ότι ο Κουτσούμπας είναι καπιταλιστής θα σε πούνε είσαι φασίστας.
1: Μαγιά μου. Και να σου πω και κάτι τελευταίο. Όσο ακραίο και να ακουστεί τώρα λίγο αυτό. Όσο ακραίο και μπορεί να ακουστεί και να μην αρέσει. Σε κάποια θέματα που κάνανε στην πολιτική ζωή της Ιταλίας ή της Γερμανίας όλοι αυτοί οι ηγέτες που ήταν στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο επικεφαλής των κρατών κάνανε πράγματα τα οποία αυτά ψάχνει τώρα ο λαός της Ευρώπης για να μπορέσει να αναπνεύσει σωστά με όλα αυτά που γίνονται. Μιλάω για τη μετανάστευση, μιλάω για πολιτική, για κοινωνική και για οικονομική ανισότητα. Ψάχνει τέτοιους ηγέτες, Γρηγόρη μου. Δυστυχώς, ψάχνει τέτοιους ηγέτες πιστεύω.
0: Κοίτα, να σου πω κάτι. Εγώ επειδή προσπαθώ να έχω καθαρή ματιά και να μην κάθομαι να ασχολούμαι με όλα αυτά που θέλουν να περάσουν οι υπόλοιποι. Εγώ βλέπω τώρα κάποια πρόσωπα τα οποία εμφανίζονται και λένε ότι θέλουν να βοηθήσουν, αλλά δεν λένε πώς να βοηθήσουν. Και εμένα αυτό με πειράζει πιο πολύ από όλα.

0: Δηλαδή, ρε φίλε, κατεβαίνεις στην πολιτική. Ωραία, κάνεις αυτή την επιλογή. Κατεβαίνεις στην πολιτική. Και έρχεται ένας Έλληνας πολίτης και σου λέει: Ρε Πανελλήνιε, ωραία, εσύ κατεβαίνεις στην πολιτική. Πώς θα με σώσεις εσύ, τι θα κάνεις? Έχω πρόβλημα με τη δικαιοσύνη. Έχω πρόβλημα με την κυβέρνηση. Έχω πρόβλημα με τις υπηρεσίες οι οποίες δεν με εξυπηρετούν. Έχω χίλια δύο προβλήματα τέλος πάντων. Παράνομες μετανάστες, υπογεννητικότητα, πληθωρισμό, όλα αυτά. Τι θα κάνεις για να με βοηθήσεις? Και δεν σου απαντάει αυτός ο πολιτικός.
1: Δεν σου δίνει ουσιαστικές απαντήσεις.
0: Δηλαδή δεν σου απαντάει, ρε αδερφέ, δεν σου απαντάει.
1: Εγώ να κάνω και μια άλλη ερώτηση. Θυμάμαι πρόπερση που ήταν οι βουλευτικές εκλογές που έψαχνε όνομα για το κόμμα του Κασιδιάρης για να κατέβει και του βάλανε 15 εμπόδια γιατί λέει αυτή η ονομασία στο κόμμα σας παραπέμπει εκεί, αυτή η ονομασία σας εκεί.
0: Και... πρώτα απ' όλα το κόμμα Σπαρτιάτες για εμένα, να πω κάτι, συγγνώμη σε διακόπτω. Πρώτα απ' όλα δεν θα έπρεπε να επιτρέπεται σε κόμμα να ονομάζονται Σπαρτιάτες. Γιατί οι Σπαρτιάτες ήταν κάτι ιστορικό. Επίσης, τώρα, δεν θα έπρεπε να επιτρέπεται στον Τσίπρα να ονομάζει το κόμμα Ελλάς. Το Ελλάς είναι κάτι άλλο, ρε.
1: Εκεί την πήγαινα τη δουλειά. Λάου λάου, εκεί το πήγαινα. Πώς γίνεται τώρα ο άλλος που είναι καταδικασμένος πρωτοδίκος, νομίζω. Έτσι, πρωτόδικα. Ως τελεσίδικα.
0: Δεν γνωρίζω τα νομικά τόσο καλά. Πάμε παρακάτω.
1: Έχω ούτε άλλα για να μην παρεξηγηθούμε.
0: Δεν ξέρω σίγουρα να σου απαντήσω. Γι' αυτό το λέω, δεν ξέρω σίγουρα να σου απαντήσω. Μπερδεμένη η κατάσταση.
1: Λοιπόν, πώς γίνεται να του βάζουν 1 εκατομμύριο εμπόδια για ονοματολογία και εδώ πέρα στον άλλον, στον Ελασίτη, να τον αφήνουν να κατεβαίνει με το κόμμα Ελλάς?
0: Ναι, ρε φιλέ, αλλά οι Σπαρτιάτες κατέβηκαν κανονικά.
1: Και εκεί έπρεπε να τον ακυρώσουμε.
0: Δηλαδή, άκουσε με λίγο. Θα απαντήσω εγώ στο Google. Σου λέω τώρα ένα παράδειγμα. Θα απαντήσω εγώ στο Google Σπαρτιάτες, γιατί για να μου βγάλει τους άλλους που φιλούσαν Θερμοπύλες, θα μου βγάλει τώρα εδώ πέρα το Στίγκα. Έλα, σε παρακαλώ, ρε αδερφέ. Τώρα.
1: Ρε αδερφέ, να σου πω και κάτι άλλο τελευταίο και να κλείσω, να μην κρατάω άλλο τη γραμμή.
0: Πάμε.
1: Εδώ πέρα είχε βγει ένα γελίο κομματίδιο, το οποίο λεγόταν Ελλάδα και το είχαν βγάλει και η Ράδιο Αρβίλα, με μια ξανθιά κυρία να λέει το τραγούδι του κόμματος αυτού. Ελληνική λαϊκή απελευθερωτική, λέει το κίνημα Ελλάδα, λέει μία ψηφίσμα το κίνημα Ελλάδα.
0: Α, γίνω το αστείο το βίντεο. Που τραγουδάει, μία τύπησα λες.
1: Μπράβο, τι να συζητάμε.
0: Αστείο.
1: Με δύο λάμπα και όλα στο Ελλάδα το ίδιο το κόμμα.
0: Παρελίλη, θα με κάνεις μια χάρη.
1: Έλα.
0: Θέλω να κάνεις μια λίστα και την επόμενη φορά που θα βγούμε στον αέρα να μας πεις πόσοι θα σώσουν την Ελλάδα πλέον. Είναι πάρα πολλοί όλοι αυτοί που θα σώσουν την Ελλάδα.
1: Έγινε, δεσμεύομαι.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Άντε,
0: παρακαλώ στον επόμενο, ναι.
2: Χαίρετε.
0: Γεια σας.
2: Καταρχήν θα ήθελα να επισημάνω 2-3 πράγματα. Το σύστημα, οι τρόποι που έχει το σύστημα να χρησιμοποιεί είναι όπου περνάει ο φόβος, εκεί χρησιμοποιούν τον φόβο. Όπου περνούν οι δημόσιες σχέσεις και η κολακία, εκεί χρησιμοποιούν την κολακία.
0: Τι εννοείται γι' αυτό λίγο, για κάντε λίγο μια ανάλυση για να το καταλάβουμε όλοι.
2: Μιλάω για το σύστημα, για τους συστημικούς, έτσι μιλάω, δεν μιλάω για τα άλλα, τα κόμματα δεν τα γνωρίζω. Μιλάω για κάτι που γνωρίζω. Το γνωρίζω αυτό από... Η πείρα μου είναι... Τι να σας πω... Εξικοντούτης. Δηλαδή 60 χρόνια γνωρίζω αυτά τα πράγματα.
0: Ναι, ποια πράγματα θέλω λίγο να μου εξηγήσετε, γιατί αναφέρατε το φόβο. Αυτό θέλω λίγο να μου εξηγήσετε.
2: Βεβαίως. Όπου δεν μπορεί κανείς να εκφέρει γνώμη, ούτε καν ερώτηση, ούτε καν άποψη, και όπου αισθάνεται κάποιος ότι με το να τον βλέπει και να τον ακούει σημαίνει ότι πρέπει να τον φοβάται, εκεί χρησιμοποιούν τον φόβο. Παραδείγματος χάρη, αυτό το πράγμα το κάνει ο Γεωργιάδης πάρα πολύ. Και φαίνεται ότι μπορεί να πετύχει, αν πετύχει εδώ.
0: Εσείς παίρνετε στα σοβαρά τον Άδωνη Γεωργιάδη, αλήθεια πείτε μου.
2: Και άλλοι είναι που το κάνουν. Αλλά φαίνεται...
0: τον παίρνετε στα σοβαρά.
2: Εγώ προσωπικά όχι.
0: Ούτε εγώ.
2: Διότι πιστεύω ότι αν τον ρωτούσα αρκετά πράγματα, δεν θα μπορούσα να μου απαντήσει. Ξέρετε, ήθελα να ρωτήσω κάτι καταρχήν όμως και σε εσάς, γιατί δεν θέλω να κρατώ πολύ ώρα.
0: Ναι, πείτε μου, δεν υπάρχει πρόβλημα. Πάμε, είναι και ο επόμενος, κάντε την ερώτηση για να πάμε στον επόμενο.
2: Ναι. Βεβαίως, εάν χρειαστεί στην Ελλάδα να πολεμήσουμε, θα πολεμήσουμε και όλα αυτά. Αλλά εγώ έχω ένα ερώτημα. Ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι δημιουργούν τους πολέμους? Γιατί βέβαια κανένας απλός άνθρωπος δεν μπορεί να τους δημιουργήσει. Έτσι, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι τους δημιουργούν, τους δημιουργεί το χρήμα, που το χρήμα που ρέει εκεί είναι που φτιάχνει και το...
0: Άρα, κυρία μου, για να καταλήξουμε κάπου, στην ουσία τα συμφέροντα δημιουργούν τους πολέμους.
2: Μάλιστα.
0: Και οι λαοί την πληρώνουν την ύφη. Εντάξει,
2: μάλιστα.
0: Καλό μεσημέρι.
2: Α, έτσι, καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ. Yeah. Γεια σας, υγεία να έχετε. Παρακαλώ στον επόμενο.
1: Ζει κύριο Σοφιάς των δυνάμεων. Έλα. Έλα.
0: Έλα, έλα. Έλα, έλα, λέγωσε.
1: Λέγω. Να μιλήσω κατευθείαν για το Ευαγγέλιο.
0: Όχι. Θέλω να μου πεις αν η Νέα Δημοκρατία πιστεύεις ότι έχει 38%.
1: Όχι, δεν το πιστεύω. Έχω πολύ δυνατό πολιτικό σχόλιο για τον Τσίπρα και μετά προχωρήσω το Ευαγγέλιο.
0: Πάμε, λέγε.
1: Ναι. Ο Τσίπρας είναι όπως η παραβολή του ασώτου ιού. Επέστρεψε στο σπίτι του πατέρα. Αλλά ο άσωτος ιός μετανόησε όταν επιστρέψε στο σπίτι του
0: πατέρα. Καλά, ρε, μας κοροϊδεύεις. Περίμενε, ρε, φίλε.
1: Κάτι να σου πω. Να σου πω,
0: περίμενε, ρε, αδερφέ. Με είπες να μιλήσεις για τον Τσίπρα και το πας στο Ευαγγέλιο, Ζούλα Κατσίκα.
1: Δεν το πάω στο Ευαγγέλιο. Δεν άφησε, αυτό σου λέω.
0: Άντε, πες. Άντε, πες.
1: Ναι, ο Τσίπρας είναι η επιστροφή του ασώτου στην πολιτική ζωή. Γιατί είναι άσωτος, έκανε τη συμφωνία των Πρεσπών. Και ότι τώρα επιστρέφει και δεν χωρίς μετάνοια, και επιστρέφει αντίθετα από τον άσωτο ιός, χωρίς μετάνοια, επιστρέφει για να κάνει τη συμφωνία της πρέσβης του Αιγαίου μαζί με τον Μητσοτάκη. Θα κάνει τις πρέσβες του Αιγαίου. Οπότε είναι επιστροφές και καταστροφές του τραγούδι να βάλεις. Είναι επιστροφές και καταστροφές ή το γεννήθηκες για την καταστροφή. Ο άνθρωπος είναι αμετανόητος και το χρησιμοποιούν οι Αμερικανοί για αυτό, για να φέρει τις πρέσβες του Αιγαίου μαζί με το Μητσοτάκη. Αυτό θα κάνει.
0: Α, θεωρεί, έλα λέτε, αυτό είναι σημαντικό που λες. Θεωρείς δηλαδή ότι επιστρατεύουν τον Τσίπρα για να αναλάβει και την προδοσία του Αιγαίου?
1: Ναι, ναι.
0: Δίχρονε! Καλό αυτό που είπες, σωστό!
1: Θα το κάνει μαζί με το Μητσοτάκη, γιατί θα το πούν, τι θέλετε, πόλεμο? Με την Τουρκία να σας αφήσουμε να κάνετε πόλεμο? Οπότε υποχωρήστε και βρείτε τα με τους Τούρκους, θα μας πούνε οι Αμερικανοί. Αλλιώς θα πάτε σε πόλεμο.
0: Κάτσε, ρε φίλε, περίμενε λίγο. Εγώ έτσι όπως ακούω τώρα εσένα με πείθεις. Δίχρονα, και θέλω να ψηφίσω κόμμα Ορθόδοξων Ταξιτζίδων. Γνωρίζω ότι το ΚΟΤ λέγεται. Κόμμα Ορθόδοξων Ταξιτζίδων που έχεις δημιουργήσει, είσαι πρόεδρος, σωστά?
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία. Θέλω να μου εξηγήσεις λίγο κάτι. Ποια είναι η άποψή σου για τους παράνομους μετανάστες?
1: Οι παράνομοι μετανάστες, εγώ είμαι της άποψης ότι οι ξένοι, ειδικά οι μουσουλμάνοι, κάνουν που 10 παιδιά, είναι επικίνδυνοι. Άντε πέσει οι Εβραίοι που αγοράζουν σπίτια στην Ελλάδα, δεν είναι επικίνδυνοι, δεν κάνουν πολλά παιδιά, δεν κινδυνεύουμε από τους Εβραίους. Από τους μουσουλμάνους κινδυνεύουμε η Ελλάδα. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει ένα ποσοστό οι ξένοι στην Ελλάδα. Δεν μπορεί στα 10 εκατομμύρια των Ελλήνων να έχει, ας πούμε, 7 εκατομμύρια ξένους και να είναι όλοι μουσουλμάνοι και κάνουν 10 παιδιά.
0: Μην μου πεις ότι το κόμμα Ορθόδοξων Ταξιτζίδων γλύφει τους Εβραίους, μπας και πάρει επιχορήγηση, γιατί θα φύγω κατευθείαν.
1: Όχι, εναντίον των Εβραίων είμαι. Είναι αντισιονιστής είμαι, αλλά είναι θέμα ότι δεν κινδυνεύουμε από τους Εβραίους. Μας αφήνουν τα λεφτά τους, αγοράζουν σπίτια. Μας αφήνουν τα λεφτά τους, δεν κινδυνεύουμε. Έχουμε τουρισμό από το Ισραήλ, δεν κινδυνεύουμε από τους Εβραίους. Από τους μουσουλμάνους κινδυνεύουμε. Πώς το κάνουμε?
0: Εδώ πέρα περίμενε. Άλλα λέμε, άλλα κάνουμε. Εδώ δεν πάει έτσι. Ένα λεπτό. Ποια είναι η άποψή σου για την υπογεννητικότητα σαν πρόεδρος του κόμματος Ορθόδοξων Ταξιτζίδων?
1: Είναι δύσκολο θέμα. Πρέπει να υπάρχουν οι συνθήκες για να κάνει και ο άλλος παιδιά. Τώρα εδώ που τα λέμε με τέτοιους μισθούς, τι παιδιά να κάνεις? Εδώ δεν μπορεί να ζήσει μόνος του άλλος.
0: Άκου, δίχρονε!
1: Τι?
0: Με αυτό που είπες για τους Εβραίους, υπάρχει περίπτωση η αυριανή δημοσκόπηση να σε δώσει 10%.
1: Λες, ε?
0: Ναι, πες κανένα καλό λόγο. Πες για τους Αμερικανούς, πες καμιά καλή κουβέντα. Να σε δώσουν ποσοστά, μπαμπαμ. 20% κόμμα Ορθόδοξων Ταξιτζίδων αύριο.
1: Εγώ δεν γλύπω κανέναν. Απλώς οι Εβραίοι, να λέμε την αλήθεια, που είναι οι παγκόσμιοι τραπεζίτες, αυτοί μας δίνουν λεφτά. Όλα τα πακέτα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από ποιο? Άμα δεν είχαμε τα πακέτα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τι να λέμε ψέματα στο λαό?
0: 30%! Μόλις πήγε στο 30% στις δημοσκοπήσεις. Πάμε, συνέχισε.
1: Ναι, όλα τα πακέτα από την Ευρωπαϊκή Ένωση που τα χρησιμοποιούν οι κυβερνήσεις, άμα δεν μας τα δίνανε, άμα πηγαίναμε κόντρα σε αυτούς, θα μας λένε και κόντρα, πάτε.
0: Κότα, σωστά, κότα λέγεται το κόμμα.
1: Τι κότα,
0: Κόμμα Ορθόδοξων Ταξιτζίδων, τι κότα, κότα.
1: Γιατί δεν θες να λέμε αλήθειες?
0: Όχι, κότα λέγεται, τα αρχικά είναι, ρε, κάπα κόμμα, όμικρον Ορθόδοξων, Ταξιτζίδων είναι το τελευταίο. Κότα, όμικρον, τα κότα. το κόμμα.
3: Καλά, εσύ όταν βγεις κυβέρνηση, τότε μόλις του κάνουν κήρυξη τον πόλεμο οι Αμερικανοί και όλοι οι Αγγλοσάξονες και όλη η νομοκλατούρα της γης.
0: Άκουσε με, εγώ δεν πολιτεύομαι. Εγώ δεν πολιτεύομαι. Άκου λίγο να δεις.
3: Από
0: το κόμμα της Χαριστιανού μόνο εσύ λείπεις, να το ξέρεις.
3: Όταν πήγε κόντρα ο Τσίπρας, του κλείσαν τις τράπεζες.
0: Άκουσε, σου είπα εγώ. Από το κόμμα της Χαριστιανού μόνο εσύ λείπεις.
3: Ξέρετε, τον είπαν τον Τσίπρα οι Εβραίοι. Θα σου κλείσουν τις τράπεζες και δεν θα πάρει κανένας το μισό του και τη σύνταξή του. Τι θα κάνει αυτό,
0: Τσίπρα. Κανόνισε να σε δούμε υποψήφιο με την Χαριστιανού. Μόνο αυτό σου λέει.
3: Εσύ θα έρθει τον λαό να πεινάσει, να μην παίρνει μισθό και σύνταξη, και να κάνουν απαιτητό το χρέος, και να κάνουν απαιτητό το χρέος μετά.
0: Σε έχει καλέσει ποτέ κανένα κανάλι να μιλήσεις για το κόμμα Κότα?
3: Σούπα, εγώ είμαι ρεαλιστής. Εσύ είσαι ονειροπαρμένος.
0: Γιατί είμαι εγώ ονειροπαρμένος, δεν τα βάζεις μαζί μου τώρα?
3: Τι είσαι?
0: Γιατί είμαι ονειροπαρμένος, για πες.
3: Δεν είσαι ρεαλιστής.
0: Εγώ δεν είμαι ρεαλιστής.
3: Όχι, δεν είσαι ρεαλιστής.
0: Πριν ξεκινήσει να ακούς φόκους, να κοιμώσουν όρθιος πάνω στο τιμόνι, τι μου λες τώρα?
3: Ναι, εγώ τώρα τα άμαθα, τώρα τα άμαθα αυτά.
0: Γιατί λες ότι δεν είμαι ρεαλιστής εγώ, για πες τώρα.
3: Γιατί σου λέω ότι τους έχουμε ανάγκη, μεγάλη ανάγκη.
0: Ποια είναι αυτή η μεγάλη ανάγκη?
3: Όλες οι οικονομικές ανεξίσεις που γίνονται, δρόμοι, νοσοκομεία, σχολεία, ό,τι γίνεται όλα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι χρηματοδοτικά, τι νομίζεις, το ταμείο, τα φορολογικά.
0: Ε, άνθρωπε, θες να πάρεις, επειδή θες να πάρεις τώρα εσύ ποσοστά να πούμε στις δημοσκοπήσεις και γλύψεις τους Ευρωπαίους και τους Εβραίους και τους Αμερικανούς και όλους, σε φταίω εγώ.
3: Καλά, δεν θέλω να σου λέω την αλήθεια.
0: Να μου λες την αλήθεια, ναι. Αλλά όχι είπα ότι πρέπει να πάμε με τους Ευρωπαίους και τους Αμερικανούς. Εγώ είμαι μόνο με την Ελλάδα. Ούτε Ρώσοι, ούτε Πορτογάλοι, ούτε κανένας. Μόνο Έλληνες, ρε. Μόνο Ελλάδα. Τελείωσε.
3: Άμα κάνεις τέτοιο κόμμα, δεν θα σου αφήσει να είμαστε στα
0: χώρα. Μα δεν πολιτεύομαι. Εγώ δεν κάνω κόμματα, ρε φίλε. Θεωρώ ότι το Ελληνικό Κοινοβούλιο αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να αλλάξει τα πράγματα. Το καταλαβαίνεις. Μόνο η πνευματική αφύπνιση θα μας σώσει. Να υπάρχουμε για τα επόμενα 1000 χρόνια. Να περάσει στις νέες γενιές το ποιοι είμαστε και από πού προερχόμαστε. Τι είμαι εγώ, Χαριστιανού είμαι να πάω να κάνω κόμμα.
3: Θες να σου πω ρεαλιστικά, λέει πες ότι ένας...
0: Επειδή έκανες κόμμα εσύ τώρα και δεν το γυρνάς, γιατί έκανες εσύ κόμμα, εσύ γιατί έκανες κόμμα, για πες μου λίγο.
3: Σου λέω, εγώ είμαι πατριώτης, αλλά ξέρω, έχω επίγνωση, δεν είμαι ουτοπιστής.
0: Γιατί έκανες κόμμα, πες μου.
3: Ουτοπιστής δεν είμαι.
0: Γιατί έκανες κόμμα, αδερφέ, θα μου πεις.
3: Μπορεί να βγει πολιτικός να κλείσει τις αμερικάνικες βάσεις, μπορεί.
0: Όχι.
3: Γιατί τι θα το κάνουνε?
0: Ε, τότε εσύ τι θα κάνεις με το κόμμα Ορθόδοξο?
3: Θα κλείσει
0: το κόμμα Ορθόδοξων ταξιτζίδων στις αμερικάνικες βάσεις, αυτό μας λες?
3: Εγκλωβισμένοι είμαστε, δεν έχουμε δύναμη. Πρέπει να είσαι ανεξάρτητος οικονομικά, στρατιωτικά.
0: Ρε άνθρωπε, είσαι πρόεδρος του κόμματος Ορθόδοξων ταξιτζίδων. Απάντησέ μου.
3: Ναι.
0: Debate με δίχρονο τώρα. Απάντησέ μου, θα κλείσεις τις αμερικάνικες βάσεις?
3: Εγώ θα ήθελα, αλλά δεν μπορείς. Θα σε αφήσουν, θα σε σκοτώσουν, δεν θα σε αφήσουν.
0: Άρα είσαι από τώρα δηλώς, φοβάσαι.
3: Όχι, εγώ θα είμαι εναντίον τους, αλλά είναι...
0: Θα τις κλείσεις, θα τις κλείσεις τις αμερικάνικες βάσεις.
3: Βρε, θα με τελειώσεις σε μια εβδομάδα, τι νομίζεις?
0: Ρε, σε τελειώσεις, θα θυσιαστείς για την Ελλάδα, ρε διχρονέ.
3: Εδώ θα θυσιαστώ, αλλά η Ελλάδα θα παραμείνει σκλάβα. Δεν πρόκειται να ορθοποδήσει, γιατί μόλις τα χρόνια του Αντιχρίστου.
0: Θα μπουρώσουν μέσα ένα δωμάτιο και παίρνουν αποφάσεις.
3: Βρε, δεν μπορείς να πας κόντρα. Έρχεται το θέλημα του Θεού, είναι να έρθει ο Αντίχριστος. Έρχεται ο παγκόσμιος βασιλιάς των Εβραίων, ο ψευτομεσσίας των Εβραίων έρχεται.
0: Και τι να κάνουμε δηλαδή, να κάτσουμε με τα χέρια σταυρωμένα σε μια γωνία και να περιμένουμε τους μάγους?
3: Όχι, αλλά ποιους μάγους, τους προφήτες μάγους τους λες?
0: Όχι, τους μάγους που θα σώσουν μαγικά την Ελλάδα. Πώς θα σωθεί η Ελλάδα, με ένα μαγικό μόνο σώζεται η Ελλάδα δηλαδή?
3: Η Ελλάδα δεν σώζεται. Όπως την κυβερνάνε οι πολιτικοί, είναι ο καλύτερος τρόπος που μπορούσαν να την κυβερνήσουν. Παραπάνω δεν μπορούν.
0: Άρα δεν σωζόμαστε, αυτό μας λες.
3: Δεν σωζόμαστε.
0: Ε, τότε τι κατεβαίνει στην πολιτική αφού δεν σωζόμαστε, ρε φίλε?
3: Δεν σωζόμαστε. Τι, εγώ τι λέω την αλήθεια. Με ψέματα δεν λέω. Δεν σωζόμαστε.
0: Άρα είμαστε καταδικασμένοι.
3: Ναι, είμαστε καταδικασμένοι να πάμε σύμφωνα με τους κανόνες της
0: παγκοσμιοποίησης. Ξέρεις τι λες τώρα στον Έλληνα πολίτη, σιδηρώνε, να πάει για μπάνιο. Αυτό του λες. Όταν έρθει εκλογή, θα πάει για μπάνιο.
3: Περικυκλώσανε, ρε, η Ρωσία την περικυκλώσανε τον ΝΑΤΟ, ρε. Και το πιάνει, τι μακριά να κάνει Μητσοτάκης, ρε. Θα το πιάνει σε μια εβδομάδα.
0: Δεν σε
3: ρωτήσω. Τι είναι αυτά, επειδή να πούμε, παίρνει λιγμένα να πούμε και δεν μπορεί να καταλάβει τι γίνεται.
0: Εγώ παίρνω λιγμένα, ρε, πυροβολημένα τώρα με τρελαίνει.
3: Τι, αφού δεν ξέρεις τι γίνεται γύρω
0: μου. Εγώ δεν ξέρω τι γίνεται γύρω μου. Με έκανες κόμμα Ορθόδοξων ταξιτζίδων να πούμε και θες να κλείσεις αμερικάνικες βάσεις και φοβάσαι.
3: Εγώ δεν φοβάμαι, εγώ είμαι ρεαλιστής σου λέω.
0: Ρεαλιστής πώς είσαι να πούμε, πώς είσαι ρεαλιστής, δεν είσαι ρεαλιστής.
3: Τι δυνάμεις έχει η Ελλάδα και τι
0: Κότα είσαι, γι' αυτό λέγεται το κόμμα σου Κότα, γιατί είσαι Κότα.
3: Βρε, ολόκληρα έθνη τα διαλύουν όσοι πάνε κόντρα στην παγκοσμιοποίηση. Ολόκληρα έθνη, ρε. Απειλούν ολόκληρη Κούβα, απειλούν. Δεν βλέπει ότι απειλούν. Την Κίνα την απείλησαν. Έτσι χτυπήσουν τα υπάντη.
0: Έχω κρατήσει μία δήλωσή σου. Να τη βάλω μια παλαιότερη δήλωσή σου. Τι έλεγε, να την ακούσει.
3: Ρε φίλε, δεν σημαίνει ότι είμαι μαζί του.
0: Θέλει να σου βάλω μια παλαιότερη δήλωσή σου για να την ακούσει. Λέγε, θέλει ναι ή όχι, ρε αδερφέ.
3: Όχι να μιλήσει για το Ευαγγέλιο.
0: Όχι, περίμενε να βάλω την παλαιότερη δήλωσή σου να την ακούσει. Ένα λεπτό δώσε μου. Να ακούσει τι έλεγε. Ναι. Ακούς, άκου εδώ τι έλεγες.

0: το ραδιοφωνικό σταθμό και θα σε κλείσω φυλακή, τότε θα με θυμηθείς. Τότε θα με θυμηθείς. Τώρα είσαι ελεύθερος και κάνεις το μάγκα. Έχεις βγάλει γλώσσα.
1: Γιατί βγάζω γλώσσα, αδερφέ, αφού κάποιες κλήσεις δεν τις αμερικάνικες βάσεις. Ναι ή όχι, είπες όχι, γιατί φοβάσαι ότι θα σε καθαρίσουνε.
0: Βρε, όταν εμφανιστεί ο αντίκτυπο θα σε κλείσουν την ψηρού εσένα και τώρα δεν φωνητέ θα το κλείσουνε.
1: Ε, ας τα κλείσουνε και ας με βάλουνε μέσα. Καλό μεσημέρι, διχρόνε. Εκεί θα καταλήξουμε στο τέλος. Εκεί θα φτάσουμε.
0: Άντε, μην μιλήσουμε για το Ευαγγέλιο.
1: Άντε, λέγε και για το Ευαγγέλιο. Γρήγορα, έχουμε 30 δευτερόλεπτα. Πάμε.
0: Όχι, 30 δευτερόλεπτα, 2 λεπτά.
1: 30, τι, 59 είναι, δεν μα καθυστερήσει όλο το πρόγραμμα τώρα επειδή δεν θε να μιλήσει 2 λεπτά. 30 δευτερόλεπτα, πάμε.
0: Ο Ιησούς Χριστός έλεγε.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
4: Ειδήσεις.
5: Ισχυρή ένδειξη για ανακατανομή των πολιτικών δυνάμεων της χώρας αποτελεί η χθεσινή δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24. Συγκεκριμένα στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη με 25,6% επί των εγκύρων, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα στη δεύτερη θέση με 13%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού στο 10,5%, ενώ το Πασόκ εκτοπίζεται στην τέταρτη θέση με 8,8%. Οι αναποφάσιστοι κινούνται στο 16,1% στην καταλληλότητα. Για πρωθυπουργός προηγείται με 29% ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας με 13,2%, τρίτη Μαρία Καριστιανού με 7,7%, ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης ακολουθεί με 4,8%. Σε μια ιδιότυπη κόντρα και μάλιστα σε προσωπικό τόνο μεταξύ του Πρωθυπουργού της Αλβανίας Έντι Ράμα και του Προέδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξη Τσίπρα, εξελίχθηκε η υπόθεση των επεισοδίων που εκτυλίχθηκαν το Σάββατο στην πόλη Σβέρνιτσα της Αλβανίας κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας κατοίκων για τη μη δημιουργία τουριστικού θερέτρου σε ευαίσθητη οικολογικά ζώνη όπου τραυματίστηκε και ένας Έλληνας. Η Ελλάς είχε εκφράσει ανησυχία για τον τραυματισμό του Έλληνα πολίτη και τόνισε την ανάγκη σεβασμού του κράτους δικαίου για την ευρωπαϊκή πορεία της Αλβανίας. Ο Έντι Ράμα αντέδρασε στα σχόλια του Αλέξη Τσίπρα και έκανε λόγο για εθνικισμό και τον κατηγόρησε ότι μετέτρεψε μεμονωμένο περιστατικό σε πολιτικό ζήτημα, ενώ δεν υπάρχει απόδειξη παραβίασης δικαιωμάτων της ελληνικής μειονότητας. Ο Αλέξη Τσίπρας του απάντησε ότι η υπεράσπιση των δικαιωμάτων της εθνικής μειονότητας δεν πρέπει να συγχαίεται με τον εθνικισμό και εκδήλωσε την ευαρέσκειά του για τη λήψη μέτρων μετά το περιστατικό. Κλείδωσαν οι αποφάσεις για το νέο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Ο κύβος ερήφθη, φέρεται να τονίζει ο πρώην Πρωθυπουργός, και ετοιμάζει πολιτική εξόρμηση στην Κρήτη. Σύμφωνα με την εστία της Κυριακής, ο κύριος Σαμαράς περιγράφει τα πολιτικά του σχέδια για πατριωτικό ταυτωτικό κόμμα τύπου Ντεγκόλ και προσθέτει με νόημα όλα στην ώρα τους. Αξίζει να σημειωθεί πάντως ότι και μόνο τα σενάρια για το κόμμα Σαμαρά προκαλούν δυσφορία και αμηχανία στο Μαξίμου, αλλά και στους κύκλους της κυβέρνησης, καθώς υπουργοί φοβούνται ότι η Νέα Δημοκρατία θα σπάσει στα δύο λόγω συμφώνευσης ακροδεξιών και πασοκογενών. Το Πασόκ έχει αποφασίσει το δρόμο του. Αυτονομία, διεύρυνση, τεκμηριωμένη αντιπολίτευση και αξιόπιστη πρόταση διακυβέρνησης ήταν η αιχμηρή απάντηση της Άννας Διαμαντοπούλου προς τον Χάρη Δούκα, ξεκαθαρίζοντας ότι το Πασόκ δεν επιδιώκει συνεργασίες, πόσο δε μάλλον με όσους μας προσβάλλουν, μας απορρίπτουν και δεν έχουν καν πολιτικό σύνορο μαζί μας. Υπενθυμίζεται ότι οι αναταράξεις προκάλεσε στο εσωτερικό του Πασόκ το σενάριο που διατύπωσε ο Χάρης Δούκας, ο οποίος ουσιαστικά άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας του Πασόκ με τον Αλέξη Τσίπρα και την ελληνική αριστερή συμπαράταξη μετά τον πρώτο γύρο των εκλογών. Πάντως, λίγο πριν την απάντηση της κυρίας Διαμαντοπούλου, δηλώσεις της εκπροσώπου τύπου της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, Θεόνης Κούφο-Νικολάκου, απέρριψε την πρόταση Δούκα, επαναλαμβάνοντας ότι η Ελλάς εμένει στη θέση της περί μη συνεργασιών με άλλους κομματικούς σχηματισμούς, ούτε πριν ούτε μετά τις εκλογές. Σημειώνεται ωστόσο ότι χθες ο Πέτρος Κόκαλης παρετήθηκε από τη θέση του γραμματέα του κόμματος Κόσμος Πράσινη Συμφωνία, του οποίου είναι και ιδρυτής, οδεύοντας προς την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, έτοιμος, όπως είπε, να συμβάλλει προσωπικά σε προγραμματικές και πολιτικές διεργασίες στον προοδευτικό χώρο. Σοκ και οδύνη επικρατούν στην Πάτρα μετά το τραγικό τροχαίο δυστύχημα που στήχησε τη ζωή σε πατέρα και γιο, βυθίζοντας το πένθος στην τοπική κοινωνία. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της ελληνικής αστυνομίας, η μοτοσικλέτα, στην οποία επέβαιναν ο 52χρονος Διονύσης Γκέκας και ο 17χρονος γιος του Κωνσταντίνος, εξετράπει τις πορείες της και προσέκρουσε σε σήμανση έργων στην περιοχή της περιμετρικής Πατρών, με αποτέλεσμα το θάνατο και των δύο. Για την υπόθεση έχει σχηματιστεί δικογραφία, ενώ η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη για την διακρύβωση των ακριβών αιτίων του δυστυχήματος, καθώς η κάμερα του κράνους του Αττικούς Πατέρα δεν κατέγραψε το συμβάν.
4: Καιρός.
5: Λίγα σύννεφα αλλά και ηλιοφάνεια τα χαρακτηριστικά του καιρού για σήμερα. Θερμοκρασίες από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου και ανέμους μεταβλητούς δυτικούς βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
2: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
4: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και ταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο. Ολόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο Η Γοργόνα. Νοπά, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο Η Γοργόνα. Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610-311-870 και 6955-248-611.
6: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς, έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ? Έχουμε. Κάργος ΜΚ3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος ΜΚ3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612-613-791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚ3. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
7: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
8: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
7: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
8: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
7: Πατρών Κλάους 102 απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
8: Ράδιο Γάμα 94 FM.
7: Στην ψυχαγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.
9: Είμαστε στον αέρα του Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: ώρα είναι 4:30.
1: Το μέλλον της οδήγησης σας περιμένει στις BMW Drive Days. Επισκεφτείτε τη νέα έκθεση της BMW Τζουραμάνης και γνωρίστε τη νέα εποχή της μάρκας μέσα από έναν χώρο που συνδυάζει καινοτομία, τεχνολογία και υψηλή αισθητική. Γνωρίστε τη νέα BMW iX3 και ανακαλύψτε ετοιμοπαράδοτα μοντέλα όπως η BMW σειρά 1, BMW X1, BMW X2 και BMW X3. Κλείστε το Test Drive 2 με 12 Ιουνίου και ζήστε την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης. Το μέλλον αρχίζει εδώ. BMW Τζουραμάνης. Τηλέφωνο 2610-436-825.
2: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
3: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Ένα δίπλα σας. Τζιλιάνου 1. Παραλία Πατρών.
4: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
5: calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις. Γεγονότα. Πολιτισμός. calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
6: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακέτο? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
7: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
6: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610-329-643 ή στο 2610-314-248 και σε WhatsApp στο 6970-020-069.
7: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
6: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
8: Τι μένει όταν οι αναμνήσεις ξεθοριάζουν?
9: Λύθη versus θύμηση, δοκιμή ΠΟΕ. Μία θεατρική performance βασισμένη στο σκοτεινό σύμπαν του Edgar Allan Poe. Σκηνοθεσία Κατερίνα Χάσκα. Ερμηνεύουν Μίκα Στεφανάκη, Κατερίνα Χάσκα, Ραφαέλα Καβαζαράκη. Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9 και 4 στο Θέατρο Επίκεντρο στην Πάτρα. Προπόληση εισιτηρίων Ticket Services και στο Ταμείο του Θεάτρου.
8: Μην αφήσεις την μνήμη.
10: Κάθε φορά.
11: Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα.
10: Κάθε φορά που
11: Τετάρτη 3 Ιουνίου Royal Theater, Αύλιος Χώρος.
10: Θέλω να μου γελάσεις.
11: Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορεία στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Ελάτε φέτος να γιορτάσουμε αυτά τα 30 χρόνια τραγουδιών. Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια στα Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records.
12: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας.
13: Γεια σας. Ακούτε Ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Νέο app από το ραδιοταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
3: Ισχυρή ένδειξη για ανακατανομή των πολιτικών δυνάμεων της χώρας αποτελεί χθεσινή δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24. Συγκεκριμένα στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη με 25,6% επί των εγκύρων, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα στη δεύτερη θέση με 13%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού στο 10,5%, ενώ το Πασόκ εκτοπίζεται στην τέταρτη θέση με 8,8%. Οι αναποφάσιστοι κινούνται στο 16,1%. Στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός προηγείται με 29% ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας με 13,2%, τρίτη Μαρία Καριστιανού με 7,7%, ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης ακολουθεί με 4,8%. Σε μια ιδιότυπη κόντρα και μάλιστα σε προσωπικό τόνο μεταξύ του Πρωθυπουργού της Αλβανίας Έντι Ράμα και του Προέδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξη Τσίπρα, εξελίχθηκε η υπόθεση των επεισοδίων που εκτυλίχθηκαν το Σάββατο στην πόλη Σβέρνιτσα της Αλβανίας κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας κατοίκων για τη μη δημιουργία τουριστικού θερέτρου σε ευαίσθητη οικολογικά ζώνη όπου τραυματίστηκε και ένας Έλληνας. Η Ελλάς είχε εκφράσει ανησυχία για τον τραυματισμό του Έλληνα πολίτη και τόνισε την ανάγκη σεβασμού του κράτους δικαίου για την ευρωπαϊκή πορεία της Αλβανίας. Ο Έντι Ράμα αντέδρασε στα σχόλια του Αλέξη Τσίπρα και έκανε λόγο για εθνικισμό και τον κατηγόρησε ότι μετέτρεψε μεμονωμένο περιστατικό σε πολιτικό ζήτημα, ενώ δεν υπάρχει απόδειξη παραβίασης δικαιωμάτων της ελληνικής μειονότητας. Ο Αλέξης Τσίπρας του απάντησε ότι η υπεράσπιση των δικαιωμάτων της εθνικής μειονότητας δεν πρέπει να συγχέεται με τον εθνικισμό και εκδήλωσε την ευαρέσκειά του για τη λήψη μέτρων μετά το περιστατικό. Κλείδωσαν οι αποφάσεις για το νέο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Ο κύβος ερήφθη, φέρεται να τονίζει ο πρώην Πρωθυπουργός, και ετοιμάζει πολιτική εξόρμηση στην Κρήτη. Σύμφωνα με την εστία της Κυριακής, ο κύριος Σαμαράς περιγράφει τα πολιτικά του σχέδια για πατριωτικό ταυτωτικό κόμμα τύπου Ντεγκόλ και προσθέτει με νόημα όλα στην ώρα τους. Αξίζει να σημειωθεί πάντως ότι και μόνο τα σενάρια για το κόμμα Σαμαρά προκαλούν δυσφορία και αμηχανία στο Μαξίμου, αλλά και στους κύκλους της κυβέρνησης, καθώς υπουργοί φοβούνται ότι η Νέα Δημοκρατία θα σπάσει στα δύο λόγω συμφώνευσης ακροδεξιών και πασοκογενών. Το Πασόκ έχει αποφασίσει το δρόμο του. Αυτονομία, διεύρυνση, τεκμηριωμένη αντιπολίτευση και αξιόπιστη πρόταση διακυβέρνησης ήταν η αιχμηρή απάντηση της Άννας Διαμαντοπούλου προς τον Χάρη Δούκα, ξεκαθαρίζοντας ότι το Πασόκ δεν επιδιώκει συνεργασίες, πόσο δε μάλλον με όσους μας προσβάλλουν, μας απορρίπτουν και δεν έχουν καν πολιτικό σύνορο μαζί μας. Υπενθυμίζεται ότι οι αναταράξεις προκάλεσε στο εσωτερικό του Πασόκ το σενάριο που διατύπωσε ο Χάρης Δούκας, ο οποίος ουσιαστικά άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας του Πασόκ με τον Αλέξη Τσίπρα και την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη μετά τον πρώτο γύρο των εκλογών. Πάντως, λίγο πριν την απάντηση της κυρίας Διαμαντοπούλου, δηλώσεις της εκπροσώπου τύπου της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, Θεόνης Κούφου-Νικολάκου, απέρριψε την πρόταση Δούκα, επαναλαμβάνοντας ότι η Ελλάς εμένει στη θέση της περί μη συνεργασιών με άλλους κομματικούς σχηματισμούς, ούτε πριν ούτε μετά τις εκλογές. Σημειώνεται ωστόσο ότι χθες ο Πέτρος Κόκα παρετήθηκε από τη θέση του γραμματέα του κόμματος Κόσμος Πράσινη Συμφωνία, του οποίου είναι και ιδρυτής, οδεύοντας προς την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, έτοιμος, όπως είπε, να συμβάλλει προσωπικά σε προγραμματικές και πολιτικές διεργασίες στον προοδευτικό χώρο. Σοκ και οδύνη επικρατούν στην Πάτρα μετά το τραγικό τροχαίο δυστύχημα που στήχησε τη ζωή σε πατέρα και γιο, βυθίζοντας το πένθος στην τοπική κοινωνία. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της ελληνικής αστυνομίας, η μοτοσικλέτα, στην οποία επέβαιναν ο 52χρονος Διονύσης Γκέκας και ο 17χρονος γιος του Κωνσταντίνος, εξετράπη τις πορείες της και προσέκρουσε σε σήμανση έργων στην περιοχή της περιμετρικής Πατρών, με αποτέλεσμα το θάνατο και των δύο. Για την υπόθεση έχει σχηματιστεί δικογραφία, ενώ η άκρηση βρίσκεται σε εξέλιξη για την διακρύβωση των ακριβών αιτίων του δυστυχήματος, καθώς η κάμερα του κράνους του Αττικού Πατέρα δεν κατέγραψε το συμβάν.
2: Καιρός.
3: Λίγα σύννεφα αλλά και ηλιοφάνεια, τα χαρακτηριστικά του καιρού για σήμερα. Θερμοκρασίες από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου και ανέμους μεταβλητούς δυτικούς βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
0: Ο Μάρκος δεν αστείευεται.

0: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα Ατάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ατάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
1: Ουνόφεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο η Γοργόνα. ΝΟΠΑ, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο η Γοργόνα. Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611.
2: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
3: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
4: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς, έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ? Έχουμε. Κάργος Μίκα Πατρία. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά? Κάργος Μίκα Πατρία. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλαύκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612 613 791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος Μίκα Πατρία. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
5: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροή 280 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610 429 105.
6: Ράδιο Γάμα 94 FM.
7: Στον αθλητισμό, Νίκος Σπυρόπουλος.
8: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιότου και ακούτε ράδιο ΕΑΜΑ 94 FM.
9: Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι.

0: ώρα είναι 5:30.
1: Το μέλλον της οδήγησης σας περιμένει στις BMW Drive Days. Επισκεφτείτε τη νέα έκθεση της BMW Τζουραμάνης και γνωρίστε τη νέα εποχή της μάρκας μέσα από έναν χώρο που συνδυάζει καινοτομία, τεχνολογία και υψηλή αισθητική. Γνωρίστε τη νέα BMW iX3 και ανακαλύψτε ετοιμοπαράδοτα μοντέλα όπως η BMW σειρά 1, BMW X1, BMW X2 και BMW X3. Κλείστε το Test Drive 2 με 12 Ιουνίου και ζήστε την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης. Το μέλλον αρχίζει εδώ. BMW Τζουραμάνης. Τηλέφωνο 2610-436-825.
2: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
3: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Ένα δίπλα σας. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
4: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέρειος 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
5: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
6: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
7: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
6: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
9: Calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων, ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calabritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calabritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
10: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Άνιμα.
11: Τι μένει όταν οι αναμνήσεις ξεθοριάζουν?
12: Λύθη versus θύμηση, δοκιμή Πόε. Μία θεατρική performance βασισμένη στο σκοτεινό σύμπαν του Edgar Allan Poe. Σκηνοθεσία Κατερίνα Χάσκα. Ερμηνεύουν Μίκα Στεφανάκη, Κατερίνα Χάσκα, Ραφαέλα Καβαζαράκη. Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9 και 4 στο Θέατρο Επίκεντρο στην Πάτρα. Προπόληση εισιτηρίων Ticket Services και στο Ταμείο του Θεάτρου.
13: Μην αφήσεις τη μνήμη να χαθεί.
14: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
15: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
14: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
15: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
14: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
16: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνος στρατιώτου 50.
0: Κλειδαράς Λαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Λαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα Στρατιώτου του 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
17: Κάθε φορά
18: Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα.
17: Κάθε φορά
18: Τετάρτη 3 Ιουνίου Royal Theater, Αύλιος Χώρος.
17: Θέλω να μου γελάς.
18: Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορεία στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Ελάτε φέτος να γιορτάσουμε αυτά τα 30 χρόνια τραγουδιών. Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια στα Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records.
19: Ράδιο Γάμα 94 FM. Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
20: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
2: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300.
3: Ισχυρή ένδειξη για ανακατανομή των πολιτικών δυνάμεων της χώρας αποτελεί η χθεσινή δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24. Συγκεκριμένα στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη με 25,6% επί των εγκύρων, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα στη δεύτερη θέση με 13%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού στο 10,5%, ενώ το Πασόκο εκτοπίζεται στην τέταρτη θέση με 8,8%. Οι αναποφάσεις κινούνται στο 16,1% στην καταλληλότητα. Για πρωθυπουργός προηγείται με 29% ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας με 13,2%, τρίτη Μαρία Καριστιανού με 7,7%, ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης ακολουθεί με 4,8%. Σε μια ιδιότυπη κόντρα και μάλιστα σε προσωπικό τόνο μεταξύ του Πρωθυπουργού της Αλβανίας Έντι Ράμα και του Προέδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξη Τσίπρα, εξελίχθηκε η υπόθεση των επεισοδίων που εκτυλίχθηκαν το Σάββατο στην πόλη Σβέρνιτσα της Αλβανίας κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας κατοίκων για τη μη δημιουργία τουριστικού θερέτρου σε ευαίσθητη οικολογικά ζώνη όπου τραυματίστηκε και ένας Έλληνας. Η Ελλάς είχε εκφράσει ανησυχία για τον τραυματισμό του Έλληνα πολίτη και τόνισε την ανάγκη σεβασμού του κράτους δικαίου για την ευρωπαϊκή πορεία της Αλβανίας. Ο Έντι Ράμα αντέδρασε στα σχόλια του Αλέξη Τσίπρα και έκανε λόγο για εθνικισμό και τον κατηγόρησε ότι μετέτρεψε μεμονωμένο περιστατικό σε πολιτικό ζήτημα, ενώ δεν υπάρχει απόδειξη παραβίασης δικαιωμάτων της ελληνικής μειονότητας. Ο Αλέξης Τσίπρας του απάντησε ότι η υπεράσπιση των δικαιωμάτων της εθνικής μειονότητας δεν πρέπει να συγχέεται με τον εθνικισμό και εκδήλωσε την ευαρέσκειά του για τη λήψη μέτρων μετά το περιστατικό. Κλείδωσαν οι αποφάσεις για το νέο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Ο κύβος ερήφθη, φέρεται να τονίζει ο πρώην Πρωθυπουργός, και ετοιμάζει πολιτική εξόρμηση στην Κρήτη. Σύμφωνα με την εστία της Κυριακής, ο κύριος Σαμαράς περιγράφει τα πολιτικά του σχέδια για πατριωτικό ταυτωτικό κόμμα τύπου Ντεγκόλ και προσθέτει με νόημα όλα στην ώρα τους. Αξίζει να σημειωθεί πάντως ότι και μόνο τα σενάρια για το κόμμα Σαμαρά προκαλούν δυσφορία και αμηχανία στο Μαξίμου, αλλά και στους κύκλους της κυβέρνησης, καθώς υπουργοί φοβούνται ότι η Νέα Δημοκρατία θα σπάσει στα δύο λόγω συγχώνευσης ακροδεξιών και πασοκογενών. Το Πασόκ έχει αποφασίσει το δρόμο του. Αυτονομία, διεύρυνση, τεκμηριωμένη αντιπολίτευση και αξιόπιστη πρόταση διακυβέρνησης ήταν η αιχμηρή απάντηση της Άννας Διαμαντοπούλου προς τον Χάρη Δούκα, ξεκαθαρίζοντας ότι το Πασόκ δεν επιδιώκει συνεργασίες, πόσο δε μάλλον με όσους μας προσβάλλουν, μας απορρίπτουν και δεν έχουν καν πολιτικό σύνορο μαζί μας. Υπενθυμίζεται ότι οι αναταράξεις προκάλεσε στο εσωτερικό του Πασόκ το σενάριο που διατύπωσε ο Χάρης Δούκας, ο οποίος ουσιαστικά άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας του Πασόκ με τον Αλέξη Τσίπρα και την ελληνική αριστερή συμπαράταξη μετά τον πρώτο γύρο των εκλογών. Πάντως, λίγο πριν την απάντηση της κυρίας Διαμαντοπούλου, δηλώσεις της εκπροσώπου τύπου της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, Θεόνης Κούφων-Νικολάκου, απέρριψε την πρόταση Δούκα, επαναλαμβάνοντας ότι η Ελλάς εμένει στη θέση της περί μη συνεργασιών με άλλους κομματικούς σχηματισμούς ούτε πριν ούτε μετά τις εκλογές. Σημειώνεται ωστόσο ότι χθες ο Πέτρος Κόκαλης παρετήθηκε από τη θέση του γραμματέα του κόμματος Κόσμος Πράσινη Συμφωνία, του οποίου είναι και ιδρυτής, οδεύοντας προς την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, έτοιμος, όπως είπε, να συμβάλλει προσωπικά σε προγραμματικές και πολιτικές διεργασίες στον προοδευτικό χώρο. Σοκ και οδύνη επικρατούν στην Πάτρα μετά το τραγικό τροχαίο δυστύχημα που στήχησε τη ζωή σε πατέρα και γιο, βυθίζοντας το πένθος στην τοπική κοινωνία. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της ελληνικής αστυνομίας, η μοτοσικλέτα, στην οποία επέβαιναν ο 52χρονος Διονύσης Γκέκας και ο 17χρονος γιος του Κωνσταντίνος, εξετράπη τις πορείες της και προσέκρουσε σε σήμανση έργων στην περιοχή της περιμετρικής Πατρών, με αποτέλεσμα το θάνατο και των δύο. Για την υπόθεση έχει σχηματιστεί δικογραφία, ενώ η προανάκριση συζήτηση βρίσκεται σε εξέλιξη για την διακρύβωση των ακριβών αιτίων του δυστυχήματος, καθώς η κάμερα του κράνους του Αττικούς Πατέρα δεν κατέγραψε το συμβάν.
1: Καιρός.
3: Λίγα σύννεφα αλλά και ηλιοφάνεια τα χαρακτηριστικά του καιρού για σήμερα, θερμοκρασίες από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου και ανέμους μεταβλητούς δυτικούς βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
1: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπατα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες το χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088. Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
0: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
1: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
0: Συναγερμοί, ρολάκι, γκαραζόπορτες.
1: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
0: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το 6 προ σπίτι.
1: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
0: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
1: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927. Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας. Τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και...
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
1: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
5: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
1: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
6: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες, τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων.gr.
7: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φέρειος 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610 271 555.
8: Ράδιο Γάμα 94FM.
1: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης.
9: Ράδιο Γάμα 94FM. Όλη μέρα η καλύτερη παρέα.

0: είναι 6:30.
1: Ψαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
2: calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
3: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, στα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισα.
4: Κάθε φορά.
5: Γιάννης Κότσιρας, live στην Πάτρα.
4: Κάθε φορά που
5: Τετάρτη, 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος.
4: Θέλω να μου γελάσει.
5: Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορεία στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Ελάτε φέτος να γιορτάσουμε αυτά τα 30 χρόνια τραγουδιών. Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια στα Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records.
1: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
1: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
6: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
1: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
7: Τι μένει όταν οι αναμνήσεις ξεθοριάζουν?
8: Λύθη versus θύμηση, δοκιμή Poe. Μία θεατρική performance βασισμένη στο σκοτεινό σύμπαν του Edgar Allan Poe. Σκηνοθεσία, Κατερίνα Χάσκα. Ερμηνεύουν, Μίκα Στεφανάκη, Κατερίνα Χάσκα, Ραφαέλα Καβαζαράκη. Σάββατο, 6 Ιουνίου, στις 9 και 4, στο Θέατρο Επίκεντρο στην Πάτρα. Προπόληση εισιτηρίων Ticket Services και στο Ταμείο του Θεάτρου.
7: Μην αφήσεις τη μνήμη να χαθεί.
6: Ράδιο Γάμα 94FM.
9: Στην ενημέρωση Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρο.
6: Ράδιο Γάμα 94FM.

0: Josh Groban, ladies and gentlemen. Thank you so much for coming.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
3: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
4: Ειδήσεις.
5: Ισχυρή ένδειξη για ανακατανομή των πολιτικών δυνάμεων της χώρας αποτελεί η χθεσινή δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24. Συγκεκριμένα στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη με 25,6% επί των εγκύρων, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα στη δεύτερη θέση με 13%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού στο 10,5%, ενώ το Πασόκ εκτοπίζεται στην τέταρτη θέση με 8,8%. Οι αναποφάσιστοι κινούνται στο 16,1%. Στην καταλήλωση για πρωθυπουργός προηγείται με 29% ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας με 13,2%, τρίτη Μαρία Καριστιανού με 7,7%, ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης ακολουθεί με 4,8%. Σε μια ιδιότυπη κόντρα και μάλιστα σε προσωπικό τόνο μεταξύ του Πρωθυπουργού της Αλβανίας Έντι Ράμα και του Προέδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξη Τσίπρα, εξελίχθηκε η υπόθεση των επεισοδίων που εκτυλίχθηκαν το Σάββατο στην πόλη Σβέρνιτσα της Αλβανίας κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας κατοίκων για τη μη δημιουργία τουριστικού θερέτρου σε ευαίσθητη οικολογικά ζώνη όπου τραυματίστηκε και ένας Έλληνας. Η Ελλάς είχε εκφράσει ανησυχία για τον τραυματισμό του Έλληνα πολίτη και τόνισε την ανάγκη σεβασμού του κράτους δικαίου για την ευρωπαϊκή πορεία της Αλβανίας. Ο Έντι Ράμα αντέδρασε στα σχόλια του Αλέξη Τσίπρα και έκανε λόγο για εθνικισμό και τον κατηγόρησε ότι μετέτρεψε μεμονωμένο περιστατικό σε πολιτικό ζήτημα, ενώ δεν υπάρχει απόδειξη παραβίασης δικαιωμάτων της ελληνικής μειονότητας. Ο Αλέξης Τσίπρας του απάντησε ότι η υπεράσπιση των δικαιωμάτων της εθνικής μειονότητας δεν πρέπει να συγχέεται με τον εθνικισμό και εκδήλωσε την ευαρέσκειά του για τη λήψη μέτρων μετά το περιστατικό. Κλείδωσαν οι αποφάσεις για το νέο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Ο κύβος ερήφθη, φέρεται να τονίζει ο πρώην Πρωθυπουργός, και ετοιμάζει πολιτική εξόρμηση στην Κρήτη. Σύμφωνα με την εστία της Κυριακής, ο κύριος Σαμαράς περιγράφει τα πολιτικά του σχέδια για πατριωτικό ταυτωτικό κόμμα τύπου Ντεγκόλ και προσθέτει με νόημα όλα στην ώρα τους. Αξίζει να σημειωθεί πάντως ότι και μόνο τα σενάρια για το κόμμα Σαμαρά προκαλούν δυσφορία και αμηχανία στο Μαξίμου, αλλά και στους κύκλους της κυβέρνησης, καθώς υπουργοί φοβούνται ότι η Νέα Δημοκρατία θα σπάσει στα δύο λόγω συμφώνευσης ακροδεξιών και πασοκογενών. Το Πασόκ έχει αποφασίσει το δρόμο του. Αυτονομία, διεύρυνση, τεκμηριωμένη αντιπολίτευση και αξιόπιστη πρόταση διακυβέρνησης ήταν η αιχμηρή απάντηση της Άννας Διαμαντοπούλου προς τον Χάρη Δούκα, ξεκαθαρίζοντας ότι το Πασόκ δεν επιδιώκει συνεργασίες, πόσο δε μάλλον με όσους μας προσβάλλουν, μας απορρίπτουν και δεν έχουν καν πολιτικό σύνορο μαζί μας. Υπενθυμίζεται ότι οι αναταράξεις προκάλεσε στο εσωτερικό του Πασόκ το σενάριο που διατύπωσε ο Χάρης Δούκας, ο οποίος ουσιαστικά άφησε ανοιχτό το συνεργασίας του Πασόκ με τον Αλέξη Τσίπρα και την ελληνική αριστερή συμπαράταξη μετά τον πρώτο γύρο των εκλογών. Πάντως, λίγο πριν την απάντηση της κυρίας Διαμαντοπούλου, δηλώσεις της εκπροσώπου τύπου της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, Θεόνης Κούφου-Νικολάκου, απέρριψε την πρόταση Δούκα, επαναλαμβάνοντας ότι η Ελλάς εμένει στη θέση της περί μη συνεργασιών με άλλους κομματικούς σχηματισμούς, ούτε πριν ούτε μετά τις εκλογές. Σημειώνεται ωστόσο ότι χθες ο Πέτρος Κόκα παρετήθηκε από τη θέση του γραμματέα του κόμματος Κόσμος Πράσινη Συμφωνία, του οποίου είναι και ιδρυτής, οδεύοντας προς την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, έτοιμος, όπως είπε, να συμβάλλει προσωπικά σε προγραμματικές και πολιτικές διεργασίες στον προοδευτικό χώρο. Σοκ και οδύνη επικρατούν στην Πάτρα μετά το τραγικό τροχαίο δυστύχημα που στήχησε τη ζωή σε πατέρα και γιο, βυθίζοντας το πένθος στην τοπική κοινωνία. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της ελληνικής αστυνομίας, η μοτοσικλέτα, στην οποία επέβαιναν ο 52χρονος Διονύσης Γκέκας και ο 17χρονος γιος του Κωνσταντίνος, εξετράπη τις πορείες της και προσέκρουσε σε σήμανση έργων στην περιοχή της περιμετρικής Πατρών, με αποτέλεσμα το θάνατο και των δύο. Για την υπόθεση έχει σχηματιστεί δικογραφία, ενώ η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη για την διακρύβωση των ακριβών αιτίων του δυστυχήματος, καθώς η κάμερα του κράνους του Αττικούς Πατέρα δεν κατέγραψε το συμβάν.
4: Καιρός.
5: Λίγα σύννεφα αλλά και ηλιοφάνεια τα χαρακτηριστικά του καιρού για σήμερα. Θερμοκρασίες από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου και ανέμους μεταβλητούς δυτικούς βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
2: Το μέλλον της οδήγησης σας περιμένει στις BMW Drive Days. Επισκεφτείτε τη νέα έκθεση της BMW Τζουραμάνης και γνωρίστε τη νέα εποχή της μάρκας μέσα από έναν χώρο που συνδυάζει καινοτομία, τεχνολογία και υψηλή αισθητική. Γνωρίστε τη νέα BMW iX3 και ανακαλύψτε ετοιμοπαράδοτα μοντέλα όπως η BMW σειρά 1, BMW X1, BMW X2 και BMW X3. Κλείστε το Test Drive 2 με 12 Ιουνίου και ζήστε την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης. Το μέλλον αρχίζει εδώ. BMW Τζουραμάνης. Τηλέφωνο 2610-436-825.
6: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
7: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος. Η ιστορία της απόλαυσης.
8: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος. Στην περιοχή Γλαύκος.
2: Ονόφεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». ΝΟΠΑ, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610-311-870 και 6955-248-611.
9: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610-640-515 και 553.
10: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
11: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
10: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
11: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
10: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
11: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
10: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
11: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
10: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
12: Ο Μάρκος δεν αστείευεται.

0: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Μιλίχου και Αλιάρτου 20 Σιχενά.
2: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακέτο? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
3: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
2: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610 329 643 ή στο 2610 314 248 και σε WhatsApp στο 6970 020 069.
3: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
2: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
4: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνώ 2610 429 105.
5: Ράδιο Γάμα 94FM.
6: Στην συγχαγωγία, Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.
7: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιότου και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM.
8: Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι.

0: Η ώρα είναι 7.30.
1: Calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. Calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
4: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
5: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
6: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος.
5: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
6: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος. Τηλέφωνα 2610 62 42 22 και 6977 28 43 76.
5: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
7: Τι μένει όταν οι αναμνήσεις ξεθοριάζουν?
8: Λύθη versus θύμηση, δοκιμή ΠΟΕ. Μία θεατρική performance βασισμένη στο σκοτεινό σύμπαν του Edgar Allan Poe. Σκηνοθεσία Κατερίνα Χάσκα. Ερμηνεύουν Μίκα Στεφανάκη, Κατερίνα Χάσκα, Ραφαέλα Καβαζαράκη. Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9 και 4 στο Θέατρο Επίκεντρο στην Πάτρα. Προπόληση εισιτηρίων Ticket Services και στο Ταμείο του Θεάτρου.
7: Μην αφήσεις την μνήμη.
9: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισα.
10: Γιάννης Κότσιρας, live στην

0: Τετάρτη 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορείας στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Ελάτε φέτος να γιορτάσουμε αυτά τα 30 χρόνια τραγουδιών. Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια στα Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records.
1: Ράδιο Γάμα 94 FM. Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
2: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

0: 2%, τρίτη Μαρία Καριστιανού με 7,7, ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης ακολουθεί με 4,8%. Σε μια ιδιότυπη κόντρα και μάλιστα σε προσωπικό τόνο μεταξύ του Πρωθυπουργού της Αλβανίας Έντι Ράμα και του Προέδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξη Τσίπρα, εξελίχθηκε η υπόθεση των επεισοδίων που εκτυλίχθηκαν το Σάββατο στην πόλη Σβέρνιτσα της Αλβανίας κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας κατοίκων για τη μη δημιουργία τουριστικού θερέτρου σε ευαίσθητη οικολογικά ζώνη όπου τραυματίστηκε και ένας Έλληνας. Η Ελλάς είχε εκφράσει ανησυχία για τον τραυματισμό του Έλληνα πολίτη και τόνισε την ανάγκη σεβασμού του τους δικαίου για την ευρωπαϊκή πορεία της Αλβανίας. Ο Έντι Ράμα αντέδρασε στα σχόλια του Αλέξη Τσίπρα και έκανε λόγο για εθνικισμό και τον κατηγόρησε ότι μετέτρεψε μεμονωμένο περιστατικό σε πολιτικό ζήτημα, ενώ δεν υπάρχει απόδειξη παραβίασης δικαιωμάτων της ελληνικής μειονότητας. Ο Αλέξη Τσίπρας του απάντησε ότι η υπεράσπιση των δικαιωμάτων της εθνικής μειονότητας δεν πρέπει να συγχαίεται με τον εθνικισμό και εκδήλωσε την ευαρέσκειά του για τη λήψη μέτρων μετά το περιστατικό. Κλείδωσαν οι αποφάσεις για το νέο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Ο κύβος ερήφθη, φέρεται να τονίζει ο πρώην Πρωθυπουργός, και ετοιμάζει πολιτική εξόρμηση στην Κρήτη. Σύμφωνα με την εστία της Κυριακής, ο κύριος Σαμαράς περιγράφει τα πολιτικά του σχέδια για πατριωτικό ταυτωτικό κόμμα τύπου Ντεγκόλ και προσθέτει με νόημα όλα στην ώρα τους. Αξίζει να σημειωθεί πάντως ότι και μόνο τα σενάρια για το κόμμα Σαμαρά προκαλούν δυσφορία και αμηχανία στο Μαξίμου, αλλά και στους κύκλους της κυβέρνησης, καθώς υπουργοί φοβούνται ότι η Νέα Δημοκρατία θα σπάσει στα δύο λόγω συμφώνευσης ακροδεξιών και πασοκογενών. Το Πασόκ έχει αποφασίσει το δρόμο του. Αυτονομία, διεύρυνση, τεκμηριωμένη αντιπολίτευση και αξιόπιστη πρόταση διακυβέρνησης ήταν η αιχμηρή απάντηση της Άννας Διαμαντοπούλου προς τον Χάρη Δούκα, ξεκαθαρίζοντας ότι το Πασόκ δεν επιδιώκει συνεργασίες, πόσο δε μάλλον με όσους μας προσβάλλουν, μας απορρίπτουν και δεν έχουν καν πολιτικό σύνορο μαζί μας. Υπενθυμίζεται ότι οι αναταράξεις προκάλεσε στο εσωτερικό του Πασόκ το σενάριο που διατύπωσε ο Χάρης Δούκας, ο οποίος ουσιαστικά άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας του Πασόκ με τον Αλέξη Τσίπρα και την ελληνική αριστερή συμπαράταξη μετά τον πρώτο γύρο των εκλογών. Πάντως, λίγο πριν την απάντηση της κυρίας Διαμαντοπούλου, δηλώσεις της εκπροσώπου τύπου της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, Θεόνης Κούφων-Νικολάκου, απέρριψε την πρόταση Δούκα, επαναλαμβάνοντας ότι η Ελλάς εμένει στη θέση της περί μη συνεργασιών με άλλους κομματικούς σχηματισμούς ούτε πριν ούτε μετά τις εκλογές. Σημειώνεται ωστόσο ότι χθες ο Πέτρος Κόκαλης παρετήθηκε από τη θέση του γραμματέα του κόμματος Κόσμος Πράσινη Συμφωνία, του οποίου είναι και ιδρυτής, οδεύοντας προς την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, έτοιμος, όπως είπε, να συμβάλλει προσωπικά σε προγραμματικές και πολιτικές διεργασίες στον προοδευτικό χώρο. Σοκ και οδύνη επικρατούν στην Πάτρα μετά το τραγικό τροχαίο δυστύχημα που στήχησε τη ζωή σε πατέρα και γιο, βυθίζοντας το πένθος στην τοπική κοινωνία. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της ελληνικής αστυνομίας, η μοτοσικλέτα, στην οποία επέβαιναν ο 52χρονος Διονύσης Γκέκας και ο 17χρονος γιος του Κωνσταντίνος, εξετράπη τις πορείες της και προσέκρουσε σε σήμανση έργων στην περιοχή της περιμετρικής Πατρών, με αποτέλεσμα το θάνατο και των δύο. Για την υπόθεση έχει σχηματιστεί δικογραφία, ενώ η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη για την διακρύβωση των ακριβών αιτίων του δυστυχήματος, καθώς η κάμερα του κράνους του Αττικούς Πατέρα δεν κατέγραψε το συμβάν.
1: Καιρός.
0: Λίγα σύννεφα αλλά και ηλιοφάνεια τα χαρακτηριστικά του καιρού για σήμερα. Θερμοκρασίες από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου και ανέμους μεταβλητούς δυτικούς βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
3: Έχουμε τα πάντα. Αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
4: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
3: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αλλαντικά και είδη παντοπολείου.

0: καλύτερες τιμές.
1: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
0: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Παντανάση 39, Ακτίβη Μέων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
1: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί η προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετώ.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
4: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
5: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη νέα εθνική οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
6: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επισκέψεις στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 34 3525. Τι λέω? Άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων.gr.
7: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
8: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
7: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
8: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
7: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο. Ράδιο Γάμα 94 FM.
8: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
9: Ράδιο Γάμα 94 FM. Όλη μέρα η καλύτερη παρέα.

That weekend?

0: ώρα είναι 8:30.
1: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6:30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
2: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
3: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος.
2: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
3: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος. Τηλέφωνα 2610-62-42-22 και 6977-28-43-76.
2: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
1: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
4: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος. Calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων, ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. Calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
5: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας.
6: Κάθε φορά.
7: Γιάννης Κότσιρας, live στην Πάτρα.
6: Κάθε φορά που
7: Τετάρτη, 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος.
6: Θέλω να μου γελάς.
7: Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορείας στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Ελάτε φέτος να γιορτάσουμε αυτά τα 30 χρόνια τραγουδιών. Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια στα Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records.
8: Τι μένει όταν οι αναμνήσεις ξεθοριάζουν?
9: Λύθη versus θύμηση, δοκιμή Poe. Μία θεατρική performance βασισμένη στο σκοτεινό σύμπαν του Edgar Allan Poe. Σκηνοθεσία Κατερίνα Χάσκα. Ερμηνεύουν Μίκα Στεφανάκη, Κατερίνα Χάσκα, Ραφαέλα Καβαζαράκη. Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9 και 4 στο Θέατρο Επίκεντρο στην Πάτρα. Προπόληση εισιτηρίων Ticket Services και στο Ταμείο του Θεάτρου.
8: Μην αφήσεις τη μνήμη.
10: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακετό? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
11: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
10: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610-329-643 ή στο 2610-314-248 και σε WhatsApp στο 6970-020-069.
11: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
10: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
0: Είναι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Radio Gamma 94 FM.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
2: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιό του 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου του 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
3: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
4: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
5: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Κορίνθου 372 και Σμύρνης.
6: Ράδιο Γάμα 94FM.
7: Στον αθλητισμό, Νίκος Σπυρόπουλος.
8: Ράδιο Γάμα 94FM. Το διαχρονικό ραδιόφωνο.
9: D'un bout à l'autre de la semaine, sur les boulevards, dans les faubourgs, on les voit traîner par centaines, leurs quatre salles et leurs...

0: ώρα είναι 9.30.
1: calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
2: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610 453 312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
3: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Μάνια.
4: Γιάννης Κότσιρας, live στην Πάτρα. Τετάρτη, 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορεία στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Ελάτε φέτος να γιορτάσουμε αυτά τα 30 χρόνια τραγουδιών. Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια στα Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records.
5: Τι μένει όταν οι αναμνήσεις ξεθοριάζουν?
6: Λύθη versus θύμηση, δοκιμή Poe. Μία θεατρική performance βασισμένη στο σκοτεινό σύμπαν του Edgar Allan Poe. Σκηνοθεσία Κατερίνα Χάσκα. Ερμηνεύουν Μίκα Στεφανάκη, Κατερίνα Χάσκα, Ραφαέλα Καβαζαράκη. Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9 και 4 στο Θέατρο Επίκεντρο στην Πάτρα. Προπόληση εισιτηρίων Ticket Services και στο Ταμείο του Θεάτρου.
5: Μην αφήσεις τη μνήμη να χαθεί.
7: Ράδιο Γάμα 94 FM. Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
8: Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.
3: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
4: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94FM.

0: ώρα είναι 10:30.
1: Kalavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Kalavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. Kalavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
2: Τι μένει όταν οι αναμνήσεις ξεθοριάζουν?
3: Λύθη versus θύμηση, δοκιμή ΠΟΕ. Μία θεατρική performance βασισμένη στο σκοτεινό σύμπαν του Edgar Allan Poe. Σκηνοθεσία Κατερίνα Χάσκα. Ερμηνεύουν Μίκα Στεφανάκη, Κατερίνα Χάσκα, Ραφαέλα Καβαζαράκη. Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9 και 4 στο θέατρο Επίκεντρο στην Πάτρα. Προπόληση εισιτηρίων Ticket Services και στο Ταμείο του Θεάτρου.
2: Μην αφήσεις τη μνήμη.
4: Κάθε φορά.
5: Γιάννης Κότσιρας, live στην Πάτρα.
4: Κάθε φορά που
5: Τετάρτη 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος.
4: Θέλω να μου γελάς.
5: Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορείας στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Ελάτε φέτος να γιορτάσουμε αυτά τα 30 χρόνια τραγουδιών. Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια στα Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records.
6: Ράδιο Γάμα
7: 94FM.
6: Αχαΐα,
7: Ηλία,
6: Ετωλοακαρνανία
7: και www.radiogamma.gr.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
0: Στην συγχαγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Όλες οι πτήσεις έχουν ακυρωθεί λόγω απεργίας. Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.
2: Αν το γνωρίζαμε έγκαιρα.
3: Από όποια οπτική και να το δεις, η γνώση είναι δύναμη.
4: Και η επιλογή για το μέλλον των παιδιών μας δεν μπορεί παρά να είναι επιλογή ποιότητας, επιλογή γνώσης. Ενημερωθείτε για τις μοναδικές προσφορές του φροντιστηρίου που έχει βάλει την ποιότητα της δουλειάς του πάνω από κάθε είδους εμπόριο.
3: Επιλογή γνώσης Παντανάσης 34. Υπεύθυνος σπουδών Παντελής Μαυρίδης. Τηλέφωνο 2610-2233-99. Email info@epilogignosis.gr και στο Facebook Επιλογή Γνώσης για να είσαι μέσα.
4: Γιατί η γνώση είναι δύναμη. Ράδιο Γάμα 94FM.
3: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης. Ράδιο Γάμα 94FM.

ώρα είναι 12:30. Ράδιο Γάμα 94 FM.

Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.